0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.

0: παιδί μου.
1: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να φεύγω, γεια σου, γεια σου.
0: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν
1: λες.
0: Μπορώ να το ανεχθώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο
1: μπακέ
0: στο ξαναλέω.
1: Γιατί?
0: Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Ναι, γιατί.

0: καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Σε αυτή τη χώρα κυρίες και κύριοι, τη χώρα της παρακμής, του Μητσοτάκη και της παρέας του, τη χώρα όπου το παρακράτος παρακολουθούσε μέχρι και τον Αγίεθα και δεν έχει ανοίξει μύτη μέχρι σήμερα, σε αυτή τη χώρα όπου προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση, ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει το ζήτημα, να συγκαλύψει το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα σκάνδαλα, κυρίες και κύριοι, οικονομικής φύσεως, σκάνε το ένα μετά πίσω από το άλλο, σχετιζόμενα πάντα με ανθρώπους του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Όποια πέτρα παρανομίας και αν σηκώσεις, πλέον θα βρεις από κάτω στελέχη και παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πιάσει το νόημα της κατάστασης, το βάζω με το μέλι απέναντι, σου λέει εμείς είμαστε τα πράγματα. Ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, ελέγχουμε τις διάφορες υπηρεσίες, ελέγχουμε τα πάντα, γιατί να μην βάλουμε κι εμείς ο καθένας με το δικό του τρόπο το χεράκι του μέσα στο βάζο με το μέλι για να πάρει αυτά που νομίζει ότι του ανήκουν. Δημόσιο χρήμα δηλαδή, δημόσιο χρήμα το οποίο έχει συγκεντρωθεί με το αίμα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται πολύ σκληρά στα χωράφια, στα καταστήματα, των συνανθρώπων μας τέλος πάντων, μέσα από δυσβάσταχτη φορολογία και όλοι αυτοί βέβαια έχουν φτιάξει μια ωραία παρεούλα και πλουτίζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Τα λέω αυτά κυρίες και κύριοι γιατί σε σκάνδαλο μεγατόνων που ταρακονά συνθέμελα την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό προσωπικά, τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνια, ακούστε κυρίες και κύριοι τι μπόχα, τι σαπίλα επικράτει πλέον σε αυτό το κράτος. Εξελίσσεται η υπόθεση με το κύκλωμα των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του Εμμανουήλ Λογοθέτη, του πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εμπλέκεται στην υπόθεση και θεωρείται άνθρωπος του Μητσοτάκη στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι η ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, που αποσπάστηκε από τον ΕΟΔΗ στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2025. Ο θείος της είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 25, και η ίδια αποσπάστηκε στο γραφείο του λίγες μέρες μετά. Είναι κυρίες και κύριοι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όπου όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, αποκαλύπτονται και νέες και καινούργια εμπλοκή των προσώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς και με τη δικαιοσύνη. Μέσα σε όλους αυτούς, τους κυρίους εντός εισαγωγικών, τους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, υπάρχει και ο ιός του Ισίδωρου Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Φανταστείτε που έχει φτάσει η σαπίλα και η βρωμιά με αυτή την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Οι κρυφές συνεννοήσεις, η εν ψυχρό αλλίωση επίσημων φακέλων στις τουαλέτες του Σιποθά και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της συγκάλυψης για το ακίνητο του πεθερού του. Πρωτοφανείς διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, λαμβάνει το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αθήνας, καθώς αποκαλύπτεται ότι το πελατολόγιο του κυκλώματος εμπεριείχε ηχηρά ονόματα, μεταξύ των οποίων και το δικηγόρο Ευάγγελο Ντογιάκο, γιο του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες η αυθαίρετη κατασκευή του πεθερού του, ο Ευάγγελος Ντογιάκος εμφανίζεται να έρχεται σε επαφή με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, καθοδηγώντας συναντήσεις σε καφετέριες, κρυφές συνεννοήσεις έξω από τις τουαλέτες δημόσιων υπηρεσιών και την εν ψυχρό πλαστογράφηση επίσημων φακέλων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, την μπόχα, τη βρωμιά και τη σαπίλα που αναδύεται από το κράτος του Μητσοτάκη και την παρέα του. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ευάγγελος Ντογιάκος, με την ιδιότητα του συνηγόρου για το επίμαχο ακίνητο του πεθερού του επί της οδού Τζαβέλα, προσεγγίζει το βασικό μεσάζοντα της υπόθεσης Θοδωρή Μινέσχο. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελούσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης με τη σχετική δικογραφία να έχει διαβιβαστεί στο αστυνομικό τμήμα Βρυγισίων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο σκοπός της προσέγγισης ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Να ανοίξει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον Γιώργο Καρούτζο, υπάλληλο του ΙΔΟΜ Νέας Ιωνίας και μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Βορείου Τομέα. Στόχος ήταν η έκδοση μιας κατά παραγγελία ευεργετικής γνωμοδότησης. Από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες που μεσολάβησαν μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2026, αποκαλύπτεται το σχέδιο των Μινέσκου, Ντογιάκου και Καρούτζου. Παρότι η αυθαίρετη κατασκευή φέρεται να έγινε το 2020, ο υπάλληλος του Σιποθά Καρούτζος υπέδειξε συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έπρεπε να μαγειρευτούν στη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού. Η μεθόδευση ήταν σκανδαλώδης. Η κατασκευή έπρεπε πάση θυσία να βαφτιστεί ως κατηγορίας 3. Με αυτό το νομικό τέχνασμα θα γινόταν εφικτή η ακύρωση της αρχικής έκθεσης αυτοψίας. Έτσι θα διενεργούσαν νέα στα μέτρα τους και με ένα εξευτελιστικό πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ θα εξασφάλιζαν την περάτωση της διαδικασίας. Στις 23 Ιανουαρίου του 2026, την ημέρα που το Συμβούλιο συνεδρίασε στην έδρα του στην Αγία Παρασκευή, ο Μινέσκος, σε πλήρη συνεννόηση με το γιο του Ισίδωρου Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Καρούτσο, όχι μόνο μεθόδευσε την αναβολή της υπόθεσης, αλλά προχώρησε σε μια αδιανόητη πράξη. Τροποποίησε ο ίδιος το σχέδιο και το αντικατέστησε κρυφά μέσα στον επίσημο φάκελο της πολεοδομίας εν ώρα λειτουργίας του οργάνου. Ο Ευάγγελος Ντογιάκος, ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, της χώρας μας, εδώ δεν λέμε για τη Ζιμπάμπουε ούτε για την Κολομβία, σε ρόλο ενός γιστρωτή που τρέμει μη πιαστεί στα πράσα, δίνει αγωνιώδη εντολή στο Μινέσκο. Όχι, όχι, να μην πεις ρε βλάκα, και έχει μια διαφορετική λέξη βέβαια, μην μπεις μέσα, θα μας καταλάβουν. Ο συνεργός του απαντά επιβεβαιώντας την αλλίωση των εγγράφων, στο δεύτερο συρτάρι το έκρυψα, προσθέτοντας έχω το σχέδιο και είμαι απ' έξω. Ο γιος του Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, του ζητά να συναντηθούν κρυφά στην τουαλέτα του κτηρίου, ενώ αμέσως μετά την επιτυχημένη μεθόδευση της αναβολής, οι εμπλεκόμενοι δίνουν ραντεβού στην καφετέρια επί της Λεωφόρου Μεσογείων για να οργανώσουν τα επόμενα βήματά τους. Στις 27 Φεβρουαρίου του 2026, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δικογραφίας για το κύκλωμα των πολεοδομιών, το Σιποθά εκδίδει ακριβώς την παράνομη γνωμοδότηση που είχε παραγγελθεί, ξεπλένοντας πλήρως τον πεθερό του Ντογιάκου. Ο γιος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού τηλεφωνεί άμεσα στο Μινέσκο για να τον ευχαριστήσει, εκθιάζοντας την πλάτη που του έβαλε ο υπάλληλος του Σιποθά, ο Καρούτζος, το πήγε πάρα πολύ καλά, χαρακτηριστικά του είπε. Στον επίλογο της επικοινωνίας, ο δικηγόρος παραδέχεται το στήσιμο και την παρέμβαση, καθώς η υπόθεση θα είχε καταρρεύσει απέναντι στον νόμο. Αδελφέ, σε ευχαριστώ για όλα και επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για όλα. Όχι, μην το λες, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε. Και λέει τη λέξη τη χαρακτηριστική. Και τώρα άσε. Επιφυλάσσομαι. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα παίρναμε τίποτα. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, αυτά τα κακά παιδιά, οι συνάδελφοι στην Αθήνα, επικοινώνησαν με τον Ευάγγελο Ντογιάκο, ο οποίος ανέφερε ότι όντως υπήρξε δικηγόρο στην υπόθεση συγκεκριμένη. Επίσης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα, όμως δεν θέλησε να σχολιάσει για την ώρα κάτι συγκεκριμένο. Τέλος, ο ίδιος αρνήθηκε τη μεθόδευση που του καταλογίζεται ή το ενδεχόμενο της οποιαδήποτε μεσητείας. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν η εφημερίδα Ντοκουμέντο είχε γράψει για τον ιό του Ντογιάκου, ο οποίος έδινε δικηγορικές υπηρεσίες σε σερβισερ που διαχειρίζονταν κόκκινα δάνεια. Επιπρόσθετα, την περίοδο που η δικαιοσύνη με τον Ισίδωρο Ντογιάκο σε νευραλγικό ρόλο όφιλε να ξεσκονίσει τα πεπραγμένα για το σκάνδαλο Βιαννόπουλου, ο γιος του εισαγγελέα βρισκόταν στο μισθολόγιο του ιδίου το ελεγχόμενο επιχειρηματία, δηλαδή του συγχωρεμένου του Βιαννόπουλου, εργαζόμενος για λογαριασμό του. Η υπόθεση, όπως είναι γνωστό, οδηγήθηκε σε τέλμα. Επιπλέον, ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, φιγούραρε ως μετακλητός στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επί Υπουργείας Κώστα Καραμαλή, μάλιστα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ανώτατος τότε εισαγγελέας με παραγγελίες του, ζητούσε τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για ένα απροσδόκητο γεγονός. Σαφώς, σε άλλη χώρα δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε για τη σύγκρουση συμφερόντων, αφού στο γραφείο του Υπουργού Καραμαλή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των Τεμπών, βρισκόταν ο ιός Ντογιάκος. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι Ελλάδα, εδώ τα τοπικά πετσοταϊσμένα ΜΜΕ, τα περιφερειακά αλλά και τα εθνικά, όλα αυτά τα χαρακτηρίζουν ως ειδήσεις δεύτερης αξίας και τρίτης αξίας, δεν αναφέρουν το παραμικρό, και όλο αυτό το βρώμικο κύκλωμα, το παρακράτος, η διαφθορά και η σαπίλα ζει και βασιλεύει στη χώρα μας. Να δούμε για πόσο καιρό ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Αφήνουμε λίγο στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι ραγδαία από εδώ και πέρα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Θα έχουμε συγχωνεύσεις κομμάτων, θα έχουμε αποχωρήσεις βουλευτών, θα έχουμε συμμαχίες, θα έχουμε εκπλήξεις. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε εκεί στο Αίγιο, όπου βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα, βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος μία μάνα και ο γιος της. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης προετοιμάζεται η τοπική κοινωνία για την αυριανή κηδεία της 54χρονης μάνας και του 26χρονου παιδιού της, και οι δύο έπεσαν νεκροί στο διπλό φωνικό που συγκλονίζει το Αίγιο. Συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της Μαρίας και του Ολύμπιου. Ενώ όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις εντάσεις που φαίνεται να προηγήθηκαν του αιματηρού περιστατικού στο επίκεντρο των προστριβών μεταξύ της 54χρονης και του γιού της και του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου πλέον, βρίσκονται οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά, λέει, για την ανακαίνιση του πατρικού του σπιτιού της γυναίκας, το οποίο έμεναν μαζί και που έγινε το διπλό φωνικό, και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει. Η διαμάχη για τα χρήματα αποτελούσε το βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία. Είμαι πεπισμένος, λέει ο συγγενής. Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει πρόσφατα, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία όμως έδωσε όλα τα χρήματα στο γιο της για να τον βοηθήσει, που βρισκόταν στη Γερμανία, αναφέρει χαρακτηριστικά, αποτυπώντας το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία, η μάνα δηλαδή, πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο Ιταλό, ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και τον ενδεχόμενο 65χρονος να φοβόταν ότι η μητέρα και γιο σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα μόνο του και χωρίς να του επιστρέψουν τα χρήματα. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, η περιοχή παραμένει βυθισμένη στο πένθος. Την ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγαίου, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση του, στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών, δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών αρχών, αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξει στους αστυνομικούς. Όσα ανέφερε το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με την 54χρονη σύζυγό του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο, στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα του, και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου και αποκοιμήθηκε. Κάποια στιγμή, όπως κατέθεσε, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο και πήγα στο σαλόνι, εκεί αποκοιμήθηκα, ξύπνησα στις 7.30 το πρωί, πιάναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιο, γιατί είχαμε ένα ραντεβού με ένα γιατρό στις 11. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι στη διάρκεια της νύχτας. Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης του που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που το συνδέει με το διπλό φωνικό. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης με καταθέσεις και περιμένουν βέβαια και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί στο σπίτι τις μοιραίες ώρες. Και βέβαια τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, κυρίες και κύριοι, προφανώς είναι και τα πιο σημαντικά. Από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, βρέθηκε ένα μαχαίρι στο οποίο δεν υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα. Αναμένεται και η βαλιστική εξέταση από ένα όπλο, αεροβόλο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, που βρέθηκε, φλόμπερ μάλλον, αυτά που παίρνουν μικρά φυσίγγια, γιατί το παιδί είχε πυροβοληθεί στον ύπνο του και βρέθηκε μέσα στο σπίτι αυτό με το φυσίγγιο στη θαλάμη, το χρησιμοποιημένο. Έχει γίνει και εξέταση στα ρούχα του Ιταλού, αν υπάρχουν ίχνη υπολείμματα μπαρούτης, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, έτσι από το ρεπορτάζ, βρέθηκαν και κάποια ρούχα που είχε απλώσει ο Ιταλός με ίχνη αίματος και σε αυτά έχει γίνει εξέταση και αναμένονται τέλος πάντων τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν, εννοείται, άπλετο το φως και θα διαλευκάνουν πλήρως αυτό το μυστηριώδες εντός εισαγωγικών έγκλημα, γιατί όλα δείχνουν ότι τον Ιταλό ως δράστη και ας αρνείται. Γιατί δεν μπορεί τώρα να ζει σε ένα σπίτι, να κοιμάσει στον καναπέ, να σφάζουν δύο ανθρώπους, γιατί άλλο πυροβολώ με σιγαστήρα δύο ανθρώπους και τους σκοτώνω και δεν άκουσα, γιατί κοιμόμουν βαθιά, και άλλο σφάζω με 20 μαχαιριές δύο ανθρώπους. Οι άνθρωποι φωνάζανε. Το να σε χτυπάει κάποιος με μαχαίρι είναι επώδυνο. Εννοείται ότι υπάρχουν κραυγές. Δεν μπορεί δηλαδή να κοιμόταν στο σαλόνι αυτός και να μην άκουσε τίποτα και να κάνει τώρα τον Κινέζο. Κάτι έχει παιχτεί εκεί και σίγουρα έχει τεράστιες ευθύνες και κατά 99% αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να θέλω να καταδικάσω κάποιον εκ των προτέρων. Εμπλέκεται άμεσα στο έγκλημα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει την περιοχή του Αιγαίου λόγω της αγριότητας που διαπράχθηκε. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
2: Η χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή ενώπιον στον Αντένα, έδειξε τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μία κάλπη, ενώ χαρακτήρισε και πάλι την αντιπολίτευση ως πολιτική βαβέλ. Αίσθηση προκάλεσε και η σκληρή οριοθέτηση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κινείται για τη συγκρότηση νέου κόμματος. Ο Μητσοτάκης είπε για το μεσαίνιο πολιτικό ότι, όπως φαίνεται εκ των υστέρων, δεν ήταν λάθος η διαγραφή του. Και πρόσθεσε ότι ο Σαμαράς προέρχεται από την παράταξή του, τον ξαναγκάλιασε, τον έκανε πρωθυπουργό, ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να το δεχτώ, είπε. Επίσης σημείωσε ότι το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική, το 23 δεν τα πίστευε, πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν γίνεται. Για τον Κώστα Καραμανλή, ο Μητσοτάκης σημείωσε πως όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, στον τοίχο είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, διότι θεωρώ ότι τους αξίζει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση πρέπει να είναι αξιοπρεπής και λειτουργική. Τώρα, σχετικά με τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα είχε πει για τα ελληνοτουρκικά και την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Γνωρίζουμε την πολυσυνθετικότητα αυτής της σχέσης. Από όσο θυμάμαι, είπε, επεδίωκαν και αυτοί, και σωστά επαναλαμβάνω, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, και πρόσθεσε ότι σε ό,τι αφορά διάφορα ζητήματα, κανείς δεν περιμένει να βάλει. Δεν περίμενε να βάλει η Ελλάδα αντίσταση στην Τουρκία για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κάτι που έγινε. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός, είπε ο Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να το έχει κάνει. Για τις εκλογές, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν το 2027, ενώ προσπαθεί να εξορκίσει το ενδεχόμενο να επικρατήσει η λογική της χαλαρής ψήφου. Γι' αυτό και σχετική ερώτηση για τις εκλογές και τις συνεργασίες, ανέφερε ότι ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει κάτι πολύ σωστό μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περίοδου, μεσολαβεί ένα σημαντικό γεγονός που είναι οι εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, διεκδικεί την αξιοπιστία, να παίρνει πολύ γρήγορα αποφάσεις. Το σημαντικό είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα, και συμπλήρωσε πως με βάση όσα έχουν πει τα άλλα κόμματα, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη επιλογή. Δεν μπορούν να προκύψουν συνεργασίες εκ δεξιών μου. Όσοι έχουν αποκλείσει τις συνεργασίες μαζί μας, πρέπει να είναι μία κάλπη για να μην μπούμε σε περιπέτειες. Στόχος μου είναι τη Δευτέρα η χώρα να έχει κυβέρνηση, είπε ο Μητσοτάκης. Τεράστια αγωνία του Μητσοτάκη για το αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά κυβέρνηση, διότι αν δεν είναι κυβέρνηση, τότε, κυρίες και κύριοι, μαύρο φίδι που τον έφαγε και αυτόν και τους συνεργάτες του, θα λογοδοτήσουν, είμαι σίγουρος, 100% θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσουν, και μάλιστα με έναν έτσι χαρακτηριστικό τρόπο, στην δικαιοσύνη, την οποία δεν θα την ελέγχουν τότε, για όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει κατά του συντάγματος της χώρας, όπως είναι οι τηλεφωνικές υποκλοπές, το παρακράτος που έχουν στήσει, για όλα αυτά τα ζητήματα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, των άλλων σκανδάλων τα οποία σχετίζονται με το δημόσιο χρήμα. Αυτό φοβάται ο Μητσοτάκης, δεν φοβάται αν είναι την επόμενη μέρα πρωθυπουργός ή δεν είναι. Αυτοί έχουν δέσει το γαϊδάρο τους, κυρίες και κύριοι. Αυτό που φοβούνται είναι μην πάνε φυλακή. Για να δούμε. Είμαι περίεργος την επόμενη μέρα τι θα γίνει από τις εκλογές. Έχουμε καιρό όμως μέχρι τότε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο Κατασκευαστική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
1: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Από το Ionion FM.
2: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πρόσωπο που ψάχναμε να βρούμε. Τη γραμματεία ρωτάω. Έχουμε τον κύριο Αντωνακόπουλο, ψάχναμε να τον βρούμε. Έχουμε τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Ωραία, ωραία. Να τον ευγάλουμε στον αέρα τότε, Χρήστο, να πάμε πίσω το θεματάκι αυτό που ήταν για τώρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου, τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Καλημέρα, Τάκη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, σε βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου, διότι διάβασα πριν από μερικά 24 ώρα διάφορα ρεπορτάζ και διάφορες καταγγελίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και με ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στη δική μας την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Μία περίεργη μυρωδιά, χαρακτηριστική μπόχα, τέλος πάντων, δεν μπορεί ο κόσμος να αναπνεύσει. Απλώνεται και σε διάφορες γειτονιές του πύργου. Εδώ σε εμάς βέβαια υπάρχει πηγή, έχει εντοπιστεί η πηγή, είχε βγει και ο αντιπεριφερειάρχης, είχε βγει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, ο οποίος είναι και περιφερειακός σύμβουλος, είχε βγει και ο δήμαρχος ο κύριος Λέτζας, είχαν καταγγείλει συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ευθύνεται για αυτή την μπόχα. Εκεί στον πύργο τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιες είναι οι υποψίες που έχετε σχετικά με αυτή τη μυρωδιά? Γιατί έχουμε δει γίνει αποδέκτες και ανθρώπων από την περιοχή που λένε ότι δεν μπορούμε άλλο. Κάποιες ώρες η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
7: Ναι. Ενώ αυτά τα θέματα είναι πολύ εύκολα για τους ειδικούς σύντομα και με αξιοπιστία να μας πούν τι συμβαίνει, εντούτοις το πολιτικό δυναμικό, δηλαδή οι εκλεγμένοι που είναι σε κάθε φορέα, στους Δήμους, στην Περιφέρεια και αλλού, σκοπίμως ανακυκλώνουν το χρόνο για να μην φτάσουν στο πρόβλημα, διότι στο φάσο το πρόβλημα θα έχει ένα ονοματεπώνυμο. Άρα στα πλαίσια μιας παραλυτικής ισορροπίας συμφερόντων σε βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όπως συνήθως γίνεται, με την ανοχή βεβαίως της κοινωνίας, για να μην χαλάσουμε και τις καλές σχέσεις με τους κουμπάρους μας και τους φίλους μας και τους γειτόνους που λέγαμε παλιά, αφήνουμε αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Αυτή είναι η σκληρή νεολική πραγματικότητα. Είναι πολύ εύκολο για τους επιστήμονες σε δύο μέρη να σπούν από που είναι. Γιατί δεν καλούν λοιπόν με την ταχύτητα που απαιτούν οι συνθήκες, έτσι, μια ειδική ομάδα επιστημόνων να πάνε στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα στη Διεύθυνση Υγιεινής.
2: Ναι.
7: Να κάνουν προγραμματική σύμβαση. Όπως τόσο εύκολα κάνουν συμβάσεις για να κάνουν πανηγύρια, γάμους και τέτοια. Όχι, γάμους δεν κάνουν ήδη τώρα. Θα πανηγύρια, ξέρω αυτές. Τις ημερίδες που θα γίνουν πιο σοφοί. Μαζεύονται 10 επιστήμονες. Πέρα κοστίζει 20.000 ημερίδα.
2: Ναι, εντάξει. Και αλληλοβραβεύονται. Αλληλοβραβεύονται και προσφέρουν πολιτισμό και γνώση στον κοτόπο.
7: Εντάξει. Τίτλους, ναι. Εφημερίδες, πηχαίους τίτλους. Ναι, και τα γνωστά. Ναι. Λοιπόν, άμα δώσουν στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, ελάχιστα θα δώσουν. Να φέρουν τους ειδικούς. Έχει ένα σωρό ειδικούς στο Πανεπιστήμιο, η έδρα της Συγγενής στην Ιατρική Σχολή. Να τους πούν αμέσως από που είναι. Δεν το θέλουν. Σκόπιμα καθυστερούν. Σας το λέω επίσημα.
2: Τάκη, μας λένε εδώ πέρα διάφοροι και μάλιστα προχτές που έκανα εκπομπή. Υπάρχει.
7: Να κυκλώνουν το τίποτα, υπάρχει, με κέντρο το πουθενά. Υπάρχει. Είναι γνωστή η τακτική. Να μιλήσουμε τελικά. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να σταματήσουν οι Έλληνες να παριστάνουν τον οσιοκάμπτη.
2: Υπάρχει μια καταγγελία που λέει ότι ενδέχεται να οφείλεται η μυρωδιά αυτή στο βιολογικό καθαρισμό.
7: Όταν αρχίσουμε την κουβέντα αυτή είναι αδίκη και λαθεμένη, διότι ο καθένας τα λέει τα δικά του, ναι, και πιστεύει τι κάνει. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί πρώτα σας λέω, σε τρεις μέρες θα σου πούν, θα εντοπίσουν την πηγή.
2: Μα εσύ για να τα λες αυτά όμως.
7: Αν εντοπίζεις την πηγή, το σημείο βρήκες και το αίτιο.
2: Εσύ για να τα λες αυτά όμως, κάπου πάει το μυαλό σου.
7: Το μυαλό μου κάπου πάει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα να καταδικάσουμε. Δεν είμαστε αρμόδιες. Βεβαίως κάπου πάει. Δηλαδή και ο ο απλός άνθρωπος ή να καταλαβαίνει τι γίνεται έτσι. Απλά δεν μπορεί να βγει να πει.
2: Καλά, και τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά και με τρομακτικές διασυνδέσεις που δεν μπορούν να εκτεθούν για αυτό το οποίο προκαλούν στην κοινωνία.
7: Έχουμε τόσο γενναίους εδώ στην Ιλία πολιτικούς που βλέπετε πώς δεν συγκρούνται και με αυτά τα συμφέροντα. Υπάρχει τέτοια γενναιότητα στην Ιλία που απορώ και εγώ πώς δεν έχω συγκρουστεί με αυτά για να μην βρωμάει ο τόπος.
2: Έλατε.
7: Όπως λέμε. Μάκη, εδώ δουλευόμαστε, το να έχεις καταλάβει σε ποιο τόπο είσαι. Έχουμε δουλευόμαστε. Έχει ανοχή όμως κοινωνία. Επαναλαμβάνω συνεχώς, τη μεγάλη ευθύνη την έχει ο λαός. Ξέρει τι κάνει, ξέρει πώς ξεπουλάει την ψήφο του, ξέρει για με ποια λαθεμένα κριτήρια ψηφίζει και μετά αρχίζει και μιλάει πάλι. Για τι μιλάτε ρε παιδιά, αφού τους ξέρετε. Τους ίδιους ψηφίζετε. Πώς δεν υπάρχουν άλλοι, υπάρχουν άλλοι. Τα πάντα χειρότερα δηλαδή. Αυτό το δεν υπάρχει άλλος, το έχουμε γεμίσει λες και έχουν γεννηθεί κάποιοι να πούμε απεσταλμένοι από τον Θεό να μας σώσουν. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πώς δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν άλλοι σοβαροί άνθρωποι καλοί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τον καραγκιόζη για να πάρουν κάποιο ψήφο. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Μάλιστα.
7: Για πολιτική πάμε, δεν πάμε για να κάνουμε κουκλοθέατρο.
2: Άρα η άποψη δική σας είναι της παράταξής σας ως αντιπολίτευση ότι κανονικά ο Δήμος έπρεπε να έχει αναθέσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε ειδικούς.
7: Ο Δήμος του Πύργου βγαίνει και λέει καλό τους άλλους να κάνουν τη δουλειά αυτή, καταλαβες.
2: Ποιους άλλους.
7: Ένας καλεί τον άλλο. Ναι. Την περιφέρεια τώρα, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Η περιφέρεια θα πει καλό τη διεύθυνση στο εργαστήριο υγιεινής στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να φτάσουμε και στον Τραμπ στην Αμερική, α πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν θέλουν να βάλουν το θέμα κάτω. Απλά τα πράγματα.
2: Μάλιστα.
7: Γιατί δεν έχουν εδώ τα εργαστήρια, δεν έχει διεύθυνση υγιεινής η περιφέρεια, έχει. Πώς δεν έχει.
2: Μάλιστα.
7: Αυτό το πρόβλημα στον Πύργο είναι ένα μήνα περίπου.
2: Ένα μήνα.
7: Περιοδικό.
2: Ένα μήνα, ναι. Περιοδικά, ναι.
7: Είχαμε κάτι το χειμώνα, ξέραμε τι γινόταν. Τώρα, να ξέρετε κάτι, ότι για κάποιες από αυτές τις μονάδες, τις βιομηχανίες, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις απαλλακτικές, να ξέρετε, το ξέρετε αυτό.
2: Απαλλακτικές.
7: Βεβαίως. Και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και από εδώ σε εμάς.
2: Μάλιστα.
7: Στην περιφέρεια της Ελλάδας. Όμως εδώ συμβαίνει κάτι άλλο τώρα. Δεν λειτουργούν οι μονάδες τώρα, αλλά κάτι άλλο είναι που συμβαίνει.
2: Ναι.
7: Δεν εννοώ αν ευθύνονται οι μονάδες ή όχι.
2: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
7: Σημαίνει κάτι άλλο.
2: Έχει σασπένση η ιστορία. Εντάξει, έχει
7: δηλαδή
2: από κάτω.
7: Τόσο απλό. Μάλιστα. Εντάξει, το γενναίο μας πολιτικό δυναμικό στην Ιλία συγκρούεται αυτή την ώρα σε επίπεδο άλλο πιο ψηλό. Για τα μεγάλα θέματα στην Ευρώπη, όπως βλέπετε, οι συνθήκες πάνε πολύ καλά. Στη χώρα επίσης πάνε πολύ καλά. Στην περιφέρεια, τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά τα ψηλοπράγματα. Δεν πειράζει και να βρωμάει ο τόπος. Δεν το μέρα συνηθίσουμε, καταλάβεις.
2: Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Ένας το λέει στον άλλον, ευτυχώς που βραβεύει ο ένας τον άλλον κιόλας.
2: Ναι, ναι,
7: έχουμε
2: ναι.
7: Μια νέα βιομηχανία στην Ελλάδα.
2: Αλίμονο.
7: Τον Αρίστον βραβευθέντων.
2: Και την επόμενη μέρα σκοτώνονται εκεί, σπρώγουν ο ένας τον άλλον για να εμφανιστούν στο τοπικό τύπο ή στον περιφερειακό και να πούνε ότι είμαστε κι εμείς εκεί και μας βράβευσαν ο ένας τον άλλον.
7: Τίποτα, ναι. Με κέντρο το πουθενά.
2: Με κέντρο το πουθενά, έτσι ακριβώς.
7: Αυτό το μήνυμα μάλιστα. Όλων αυτών που έρχονται γύρω-γύρω, έτσι. Χωρίς να παράγουν τίποτα.
2: Ευχαριστώ πολύ,
7: Τάκη. Ο λαός τους εκλέγει και ο λαός τους ψηφίσταται.
2: Ευχαριστώ.
7: Προσοχή όταν ψηφίζουμε.
2: Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Ήταν ο Τάκης Αντωνακόπουλος, κύριε και κύριοι, επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου. Μας είπε για αυτή τη μυρωδιά εκεί, την άσχημη που απλώνεται στον πύργο. Κάπου πάει το μυαλό τους, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί είναι μεν αλλά, θα δούμε. Και δεν ξέρω τίποτα. Τώρα. Ήθελα να το πω πριν κλείσω, να σας το αναφέρω. Φανταστείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε ένα πρόβλημα υγείας, πάτε στο γιατρό και από το πουθενά σας κάνει διάγνωση ότι έχετε καρκίνο, χτυπά ξύλο. Παναγία μου. Τι θα κάνετε. Και ξαφνικά διαπιστώνετε μετά από σειρά από εξετάσεις ότι οι εξετάσεις που έχει πάρει ο γιατρός για να διαπιστώσει ότι εσείς είχατε καρκίνο, χτύπα ξύλο ξανά, δεν ήταν οι δικές σας εξετάσεις. Το δείγμα δηλαδή της βιοψίας ήταν άλλου προσώπου. Σε μια τέτοια περιπέτεια, κυρίες και κύριοι, μπήκε μια γυναίκα, μια 59χρονη, η οποία δεν είχε καρκίνο, της είπαν ότι είχε καρκίνο και έκανε τη διαθήκη της η γυναίκα. Και πέρασε ένα τεράστιο γολγοθά. Και μετά μου λέτε εσείς για το σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα. Στη σαπισμένη πλέον Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα. Για να ακούσουμε, για βάλτε λίγο το ηχητικό ρε παιδιά, να ακούσουμε τη γυναίκα τι λέει στον Α.
8: Το Γολγοθά που πέρασε για 18 μήνες λόγω μιας λάθος διάγνωσης, περιγράφει μια γυναίκα στον Α. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομή αλλά και αμφαίρεση λεφαδένων για μια κακοήθεια που τελικά δεν είχε.
9: Περάσαν 4 μήνες που εγώ ήμουν μέσα στα χειρουργεία, μέσα στα ιατρία, μέσα εξετάσεις που παίρνανε από το στήθος μου κομμάτια που μου βάζανε ενέσεις, που μου παίρνανε παρακεντήσεις, που έκλαιγα, που πόναγα, που υπέφερα, που έκανα τη διαθήκη μου.
10: 120 ημέρες η ζωή Γιανακούρου ζούσε ως ετοιμοθάνατη. Σφιχταγκάλιασε τους δικούς της, έκανε αλλεπάλληλα χειρουργία και μετρούσε αντίστροφα τις τελευταίες σελίδες της ζωής της. Η διάγνωση της βιοψίας, όπως λέει, ήταν ξεκάθαρη. Βάσει αυτής θα ζούσε το πολύ 18 μήνες ακόμα.
9: Μου λέει, τράβηξες το λαχείο στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή έχεις επιθετικό καρκίνο. Αφαιρεί 3 λεφαδένες. Μου αφαιρεί και τους 3 λεφαδένες. Αφαιρεί θηλεάλος και τη θηλή. Τα αφαιρεί όλα.
11: Ολική μαστεκτομή.
9: Ολική πλέον, ολική.
10: Όταν όμως ο όγκος της 59χρονης ψυχολόγου αφαιρέθηκε και αναλύθηκε για να αναζητηθεί η κατάλληλη θεραπεία, δεν εντοπίστηκαν πουθενά καρκινικά κύτταρα, όσες τομές και αν έγιναν. Αναζήτησε το πλακάκι με τον ιστό της βιοψίας, που όντως ήταν θετικό, αλλά δεν ήταν δικό της. Η ζωή Γιανακούρου με εισαγγελική εντολή πήρε το δείγμα και μέσω τεστ DNA ανακάλυψε πως ήταν άλλης γυναίκας.
9: Εγώ είχα πάρει το δικό της πλακάκι, έτσι, και είχα καρκίνο, εγώ ζούσα τη ζωή της και αυτή έχει πάρει το δικό μου το πλακάκι και θεωρεί ότι είναι καλά. Μούδιασα ολόκληρη.
10: Η 59χρονη ψυχολόγος δεν έμαθε ποτέ ποια είναι η άλλη γυναίκα που έλαβε το αρνητικό αποτέλεσμα αντί για το θετικό δικό της λόγω προσωπικών δεδομένων. Ελπίζει όμως να ζει και να τη συναντήσει στο δικαστήριο, αφού έχει κινηθεί δικαστικά κατά του διαγνωστικού κέντρου.
9: Εγώ αυτή τη γυναίκα ούτε την έχω δει, ούτε την έχω συναντήσει, ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε καν αν υπάρχει. Πραγματικά δηλαδή, έχω μπει στη διαδικασία, μην πιστεύω τίποτα. Μου λένε ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια χαρά εγώ που να πιστεύω, δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Υπήρξε από πίσω, ναι, υπήρξε από πίσω επιθυμία να γίνουν τα χειρουργία, να κινηθεί ρε παιδί μου το σύστημα με τον τρόπο το γνωστό.
2: Είναι η βιομηχανία, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία και επιχειρείται να στηθεί και εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες, αλλά πρέπει να υπάρχει έρευνα σε βάθος. Ένα μαγαζάκι για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Ένα καλωστημένο μαγαζάκι. Επιχειρείται και εδώ στην ευρύτερη περιοχή να στηθεί από διάφορους επιτίδιους. Μας έχουν γίνει, το ξαναλέω, τέτοιες καταγγελίες. Σου λέει τώρα κάτσε να τη βάλουμε τη γυναίκα αυτή σε περιπέτειες, να χαλάσει 5, 10, 20, 50, 100 χιλιάρικα, ό,τι έχει και δεν έχει, και ο άλλος για την υγεία του το χαλάει. Και ξαφνικά διαπιστώνεται, αφού η γυναίκα έχει κάνει μέχρι και τη διαθήκη της, ότι δεν υπάρχει που δεν έχει καρκίνο και ότι το πλακάκι, λέει, της βιοψίας έγινε μπέρδεμα. Λες και έχουμε πάει τώρα στο συνεργείο για το αμάξι μας και μπερδεύει ο άλλος τον μπουλόνι με το αυτό. Τι να φτάρεσεις. Και μετά μου λέτε ότι η χώρα αυτή είναι ευρωπαϊκή, ότι είμαστε σε ένα κράτος που ευημερεί, ότι όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουμε κατά καιρούς αποτελούν εμπάθεια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο σύστημα γενικότερα. Για να μην πω ότι είμαστε, κυρίες και κύριοι, και φάμε και κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό, αυτό είμαστε που υπονοώ ότι είμαστε. Δεν χρειάζεται να το πω. Σε μια χώρα που επικρατεί η παρακμή, η αθλειότητα, η σαπίλα και η μπόχα και το σύστημα υγείας και τα διαγνωστικά θα παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Περιμένατε εσείς να γίνει κάτι διαφορετικά, κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, με αυτή την εκπληκτική ιστοριούλα της γυναίκας την οποία την είχαν βγάλει ότι είχε επιθετικό καρκίνο και της είχαν δώσει διάρκεια ζωής 18 μήνες ενώ δεν είχε, κλείνω τη σημερινή εκπομπή. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.
3: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
4: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
5: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
6: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
7: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
8: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το Αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
3: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
8: Ο κύριος Καστρινός.
3: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
8: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
3: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
8: Εγώ αυτό κρίνω.
3: Εμέσως μη σαφώς.
9: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
0: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας.

0: Γεωγραφική διαδρομή στα καθαρά, αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Ακούτε Ιωάννινα

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.

0: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνετε τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
1: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο, αντιθέτως αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
2: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, τώρα από 2,5 χιλιάρια πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας, θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο, το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2,5 χιλιάρικα. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό και να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της Εκκλησίας που δίπλα από κάθε Μητροπολιτικό Ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μεν είναι 80 τόσοι Μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
1: Πέραν όμως από το επιμέρους μισθολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
2: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε Μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν τον έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το ένα χιλιάρικο, ούτε το ένα ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
3: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός.
1: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες οι οποίες αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1,000 ευρώ το μήνα.
2: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
1: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια? Η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε.
4: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην Ελληνοφρένεια από χθες. Έχω πει να την ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί μέσα από τη σάτιρα βγαίνουν και μεγάλες αλήθειες. Και τα είπαν πάρα πολύ καλά, τα υποθύμιωσε εκεί. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι στις εποχές που οι επιστήμονες δουν τα κέρματα για να ανάψουν ένα κερί, κάποιοι φαίνεται πως άναψαν μεγαλύτερο φως στους μισθούς των Μητροπολιτών. Ευτυχώς όμως που η ταπεινότητα παραμένει αφορολόγητη. Λοιπόν, γύρω στους 5.000 ο Μητροπολίτης, ακούστε τώρα εδώ να φρίξετε, 4.700 κάπου εκεί, 3.300 βοηθός επίσκοπος και ο ειδικευόμενος γιατρός που έχει φάει τα νιάτα του και τη ζωή του στα πανεπιστήμια και δουλεύει 24 και λοιπά, 1.300 ευρώ το μήνα, μεικτά παρακαλώ, 1.200 δάσκαλος, μεικτά. Έτσι, ο ένας ευλογεί, ο άλλος σώζει ζωές και ο τρίτος μορφώνει τα παιδιά μας. Και έρχεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, η κατά τα άλλα διεφθαρμένη από όλες τις απόψεις, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που καθημερινά βγαίνουν, και πάει στους Μητροπολίτες και στους εκεί υπόλοιπους, πώς τους λένε όλους αυτούς, και τους δίνει διπλασιασμό μισθών. Και μιλάτε εσείς τώρα εκεί που μετράτε τα κέρματα, πάτε στο σούπερ μάρκετ και τραβάτε ψηφίσματα στο τάγκι πάλι, γιατί έτσι θα κάνετε, για να τα κάνει ακόμα μεγαλύτερα, για να βγουν περισσότερα σκάνδαλα στον αέρα, να πάρουν οι παπάδες και άλλα λεφτά, αντί να τα δώσει στους παπάδες, αυτούς με τα πολλά παιδιά, αυτούς που είναι στα χωριά, που τα φέρουν δύσκολα οι άνθρωποι, που αυτοί όντως δικαιούνται και κάνουν και πολύ καλύτερο λειτουργήμα από όλους αυτούς τους, μην τους χαρακτηρίσω με τα χρυσά τα άμφια, πάτε και τους φυλάτε τα χρυσά τα άμφια. Λοιπόν, αντί να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους και να βαρέσουμε παλαμάκια όλοι, πάει και τα δώσε στον Ιερώνυμο τώρα που δεν έχει παιδιά, δεν έχει σκυλιά, και στους άλλους εκεί οι Μητροπολίτες δεν έχουν τίποτα. Τα ακούσατε από το Θήμιο που είπε: δεν πληρώνει και πουθενά. Έτσι, τίποτα ακριβώς. Και ο άλλος του κόβει τη σύνταξη του συνταξιούχου, του ΟΙΚΑΣ του συνταξιούχου. Έτσι. Στον άλλον το έχει πάρει, πόσα του έχει πάρει, και του δίνει κάτι ψίχουλα, κάτι 20 ευρώ. Και ως, όπως έλεγε ο Μαρινάκης, δίνουμε στον κόσμο, λέει, λεφτά. Και βγαίνει ο άλλος, και αν ακούτε Ελληνοφρένεια, τα βγάζουν τα παιδιά συνέχεια αυτά, τον κόσμο που παραπονιέται ότι φτάνει ο μήνας, αλλά δεν χρειάζεται να ακούσουμε, και εμείς ίδιοι το ίδιο ζούμε. Έτσι. Και λες, τι έγινε τώρα, δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, λεφτά δεν σου μένουν τίποτα, χρέη συνέχεια σε έχουν στην τσίτα. Έτσι, τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά να σε έχουν σε μια κατάσταση που να τρέμεις κάθε μέρα που ξημερώνει τι θα φέρει. Έτσι. Και έχεις τον άλλον εκεί με τα χρυσά τα άμφια. Τώρα πίνει 5.000 το μήνα, 4.500 πόσα παίρνει. Και πας τώρα να σε ευλογήσει τώρα αυτός, θα σου δώσει η άφεση αμαρτιών. Η πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή είναι η κατάσταση. Την ακούτε, τη βλέπετε, τη ζείτε, τη βιώνετε. Έτσι, τη βιώνετε. Και όμως κάποιοι εκεί, Μητσοτάκι λένε και ξηρό ψωμί. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε μην βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και έδωσε τα λεφτά στους αυτούς εκεί τους χρυσό... Πώς τους λένε αυτούς εκεί με τα χρυσά τα άμφια, τους Μητροπολίτες και τους επισκόπους και τα λοιπά. Και εσείς καθίστε να μετράτε τα κέρματα και να κοιτάτε αν να βάζετε βενζίνη ίσα ίσα για να πάτε στη δουλειά σας και να γυρίσετε σπίτι σας, να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάτε ό,τι πιο φθηνό και αμφιβόλου ποιότητας υπάρχει για να πάρετε, για να ταΐσετε τα παιδιά σας. Βάρεστε παλαμάκια, να ακούτε, ας πούμε, στον ΟΠΕ και 5 εκατομμύρια να έχουν στήσει τρελοχωρό, να ακούτε εκεί στην Πολοδομία, τώρα τα λέει και ο Μάκης νωρίτερα, τι άλλα εκατομμύρια, τι άλλος τρελός χώρος έχει στηθεί εκεί και αποκαλύψεις είναι, θα είναι ακόμα περισσότερες στις επόμενες μέρες. Και μην πάτε και μακριά, και εδώ γύρω γύρω γίνονται διάφορα πραγματάκια, να το ξέρετε, τα οποία θα σας τα πούμε προσεχώς, γιατί έχουν στήσει κάποιοι πανηγύρι. Γιατί όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια συψεμία παντού, έτσι, σου λέει γιατί εγώ να μην απέξω, γιατί και εγώ να μην βάλω το δάχτυλό μου μέσα, να αρπάξω ό,τι μπορώ να αρπάξω, είτε λέγομαι δήμαρχος, είτε λέγομαι οτιδήποτε. Γιατί να μην αρπάξουν. Και τους βλέπεις όλους, ας πούμε, μετά από μια-δυο θητείες βγαίνουν όλοι με πολλά λεφτά. Τώρα πώς θα έχουν κάνει τα λεφτά αυτά όταν μπαίνοντας στην πολιτική δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Α, δεν απασχολεί κανέναν από αυτούς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη. Καταγγελίες πάντως υπάρχουν πάρα πολλές. Εφημολογίες ακόμα περισσότερες, αλλά κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Α, ασχολούνται άμα πιάσουν κανένα παιδάκι εκεί με κανένα κράνος, αν πιάσουν κανένα με κανένα τσιγάρο χασίς ή τον διαπομπεύουν στα ΜΜΕ. Τέτοια είναι, εντάξει, μια χαρά τα κάνουν. Για όλα αυτά όμως τα μεγάλα θέματα βλέπετε ότι κανείς δεν μιλάει. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση, έτσι έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χωρικούς και να επιστρέψουμε.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Όπως έχω πει και άλλες φορές, σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν δουλεύει. Όλα είναι ένα μπάχαλο. Ακούσατε προηγουμένως τη μαρτυρία στην εκπομπή του Μάκη, τη μαρτυρία αυτής της γυναίκας ότι της βρήκανε καρκίνο, τελικά 18 μήνες ζωής της έδιναν, της αφαίρεσαν μαστό, της αφαίρεσαν λιμφαδένες, για να αποδειχθεί ότι τελικά η γυναίκα δεν είχε τίποτα και κάποια άλλη έχει την ασθένεια αυτή, η οποία νομίζει η γυναίκα εκείνη ότι είναι καλά, γιατί εκεί στο κέντρο μπέδεψαν τις εξετάσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί κράτος μιλάμε, έτσι, και πόσο χάλια έχουμε καταντήσει. Όμως μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο και εμείς ψάχνουμε να βρούμε και τα όμορφα τα πράγματα, για να έτσι να λίγο να αισιοδοξούμε, ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κατήφια που μας έχει περιβάλει. Βρήκα κάτι, διάβασα κάτι, δεν το ξέρω το θέμα, δεν ξέρω τι είναι το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης. Αυτό το ανέλαβε ο Δήμος Σίλιδας στη διοργάνωση, αλλά να μας τα πει ο Δήμαρχος Σίλιδας, ο κ. Χρυστοδουλόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Ωραία, για να τον πάρουμε τηλέφωνο, να περιμένουμε να ξαναπικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Ήλτα, τον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, να μας πει τι είναι αυτό το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης, για το οποίο ανέλαβε ο Δήμος Ήλιδας στη διοργάνωση. Θα κάνετε λίγο υπομονή, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, πέφτουν οι γραμμές, εντάξει, τι να κάνουμε. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Τάκη το Θανόπλο, τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας Νομού Ηλίας, γιατί και εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται, και θέλω έτσι να τα προβάλλουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια συνομιλία τώρα του κέντρου εκεί με τον Δήμαρχο Ήλιδας. Να δούμε. Την κατανόησή σας. Ε, Εντάξει, να βρούμε το νούμερο, μήπως έχει γίνει λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε. Μάλλον όχι, να μην πάμε σε τραγούδι, να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, προχθές, μου το έστειλαν βέβαια το βίντεο αυτό, δεν το ξέρω, δεν το ήξερα. Βγήκε η κυρία Βγεδενοπούλου σε μια τηλεοπτική εκπομπή απέναντι σε έναν αγρότη. Ο αγρότης αυτός λέγεται Μόσχος και είναι πρόεδρος ενός συλλόγου στη Μακεδονία αγροτικού. Και υπήρξε εκεί μια συνομιλία, όχι έντονη, αλλά με διάφορα που ακούστηκαν εκεί μέσα. Όταν μου στέλναν το βίντεο είχε μέσα και κάτι χιουμοριστικά έτσι ανάμεσα, εγώ τα φέρε σε αυτά, άφησε καθαρή συνομιλία. Να ακούστε, να δείτε τι συμβαίνει για άλλη μια φορά, τι ψηφίζουμε, ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν και τι κάνουν για μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ηχητικό και επανερχόμαστε.
6: Οι ελεγκτές πρέπει να πάνε αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η περίοδος της ανοίξεως για να εκτιμήσουν την πραγματική ζημία.
7: Κυρία Βιερινοπούλου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε.
6: Βεβαίως και έχω. Είναι από αγροτική περιοχή, γνωρίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο.
7: Είμαι σίγουρος.
6: Και αυτό ακριβώς είναι.
7: Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία.
6: Είναι όμως απάθεια. Με συγχωρείτε και μη μου αποδίδετε χαρακτηρισμούς.
7: Είναι εντύπωση, κυρία Βιερινοπούλου, ναι. Το με πόση απάθεια συμφωνούσε, ας το πούμε έτσι, όσο ανέλει ο κύριος Σαρόπουλος. Ένα ταμείο που λείπουν 15 εκατομμύρια, που φαντάζομαι ότι στο τέλος, αν αυτά τα χρήματα τα είχε η ελληνική κυβέρνηση και δεν υπήρχε το άρθρο 86 περί μη ευθύνης υπουργών, θα τα είχαν εξοδεύσει σε δικαστικούς λειτουργούς για να τους ερευνάνε και να δουν πού έχουν πάει όλα αυτά τα χρήματα και τι έχει γίνει. Γιατί στην τελική ανάλυση, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας είμαστε μια αγελάδα που συνεχίζουν και αρμέγουν από εμάς ασταμάτητα, από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία.
6: Όμως απάθεια, με συγχωρείτε και μη μου αποδίδετε χαρακτηρισμούς. Και όπως είπαμε, είναι ένα ταμείο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως έχει γίνει σε πολλά ταμεία στη χώρα, για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση.
7: Είδαμε τη διαχείριση μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, μιας και είστε αναπληρώτρια στην περιβαλλοντική πολιτική, θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς σώζετε το περιβάλλον και τα ζώα και την καλή διαβίωση των ζώων, όταν απαγορεύετε στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μετακινηθούν, που τα ζώα βοσκούν έξω, χωρίς να τους αποζημιώσετε για τροφές, που αυτοί στην ουσία τα ζώα θα βοσκούσαν έξω και δεν θα χρειαζόταν να ταΐσουν τίποτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέτε σε ανθρώπους, κλείσε τα ζώα μέσα, κάτσε εκεί που είσαι, δεν έχουν ζωοτροφές, δεν έχουν λεφτά για ζωοτροφές γιατί δεν είχαν υπολογίσει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα πολλά ζώα να υποστηρίζονται. Το αποτέλεσμα του υποστηρισμού τα ζώα, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε, παρόλα αυτά για να το αναφέρουμε, είναι αποβολές στα έγκυα ζώα και χαμηλή παραγωγή γάλακτος. Κάτι που θα φανεί σε λίγο καιρό από όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους που δεν μετακινούνται ή από όλους αυτούς που είναι σε κλεισμό. Και θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς διαχείριση ζωονόσων έχετε κάνει, γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι πλέον αρχίσαμε να κινούμαστε νομικά κατά του κράτους για τη διαχείριση ζωονόσων, όταν αντί να σφάξετε τα ζώα που νοσούσαν να τις ζωνώσουν στην ώρα τους, τα αφήνατε έξω ψωφίμια να πετάνε ελεύθερα πουλιά και όταν πήγατε στη Λέσβο και ρίξατε όλο το γάλα σε ένα χιτά, ανοίξατε μια τρύπα και ρίξατε το γάλα εκεί. Γνωρίζετε ότι βάσει της νομοθεσίας το να πετάς το γάλα έξω είναι έγκλημα και ότι αν το κάναμε εμείς οι κτηνοτρόφοι θα μπορούσε να μας λάβει κάποιος εισαγγελέας. Εσάς έχετε την ίδια αντιμετώπιση. Αν ζητήσουμε δηλαδή οι κτηνοτρόφοι σήμερα με καταγγελίες μας άρση ασυλίας, εσείς θα στηρίζατε την άρση ασυλίας για να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει γίνει?
6: Καταρχάς, αυτό δεν είναι ζήτημα περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι ένα ζήτημα αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης περιφέρειας.
7: Μόλις είπαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι γίνεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και μας είπε δεν έχω την ευθύνη, εγώ την έχει η περιφέρεια. Αντί να μας πει, ναι, θα κάτσω να ψάξω την νομοθεσία και αν έχετε δίκιο, θα κινηθούμε όπως πρέπει να κινηθούμε. Δεν έχουμε ένα σοβαρό άνθρωπο να βγει να μιλήσει σοβαρά. Είναι όλοι τους ψεύτες και ανίκανοι να διαχειριστούν την κατάσταση.
8: Κύριε Αυγερινοπούλου, επειδή είναι το ερώτημα του κυρίου Μόσχου, μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές, ακόμα είναι απλήρωτα τα κεράσια από το 25. Κλίματα σε κρεμότητα. Ακούσαμε τον κύριο Μόσχο να λέει ακόμα περιμένουμε χρήματα να πάρουμε. Τι θα γίνει με αυτό? Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι μέχρι και το Πάσχα υπήρξε ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, αλλά αυτό δεν τηρήθηκε. Και πάμε, ήδη είμαστε στα μέσα Ιουνίου και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις προηγούμενων ετών.
6: Ως προς τις γνώσεις τις οποίες έχω επί του θέματος, ειδικά όσον αφορά στις αποζημιώσεις αγροτικών προϊόντων, πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της άνοιξης, δηλαδή τώρα, διότι υπάρχει κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο, βάσει του οποίου οι ελεγκτές πρέπει να πάνε αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η περίοδος της ανοίξεως για να εκτιμήσουν την πραγματική ζημία.
8: Είναι όμως δεν μπορεί κανένας να εκτιμήσει τώρα την κατάσταση.
6: Είναι όμως ένα θέμα
8: έχει
6: το οποίο...
8: παρέλθει ο χρόνος και είμαστε
6: ειδικά με το θέμα των κερασιών.
8: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί ήδη
7: Είναι ότι ποιος το είπε αυτό ότι η Ευρώπη λέει ότι οι ελεγκτές του ΕΛΚΑ πρέπει να βγουν.
6: Είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες το πώς γίνονται οι έλεγχοι κάθε φορά. οι έλεγχοι για τις ζημίες να γνωρίζετε ότι γίνονται και ολοκληρώνονται, μπορούν να γίνουν αμέσως μετά το πέρας της ανοίξεως της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία.
7: Κυρία Βιερινοπούλου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε.
6: Βεβαίως και έχω. Είμαι από αγροτική περιοχή, γνωρίζω Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
7: Είμαι σίγουρος.
6: Και αυτό ακριβώς είναι ο κανονισμός και το γνωρίζουμε γιατί και εμείς παρακολουθούμε τους ελέγχους.
7: Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ λέει ότι οι ελεγκτές θα βγουν να ελέγξουν όταν γίνει αναγγελία ζημίας.
6: Γίνεται τότε. Όταν λοιπόν γίνεται αναγγελία ζημίας, πηγαίνουν οι ελεγκτές, βλέπουν εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει, γίνονται οι καταγραφές και όταν πρόκειται για το αγροτικό κεφάλαιο, για το φυτικό κεφάλαιο, πρέπει να γίνει επανέλεγχος για να ελέγξουν τη ζημία ολόκληρη. Αν είναι η καταστροφή 25%, 50%, 100%, μόνο μετά το πέρας της ανοίξεως φαίνεται και κάθε γεωργός το ξέρει αυτό.
9: Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε
7: Παπαδάκη. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε.
5: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
4: Θα επανέλθω σε λίγο στο βίντεο, στο ηχητικό που ακούσαμε, για να πάμε αμέσως στο Δήμαρχο Ηλίδας, τον κύριο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είναι σε μια επιτροπή και για πολύ σύντομα να τον ρωτήσουμε, για να τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο, τι είναι αυτό το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης, το οποίο ο Δήμος Ηλίδας, Δήμαρχε, καλή σας μέρα, διοργανώνει.
10: Καλημέρα, καλημέρα σας και σας ακολουθώ.
4: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Τι είναι αυτό το συνέδριο λοιπόν της Ήμης, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ηλίδας?
10: Το Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης είναι ένα συμπόσιο που διοργανώνει τα 28 τελευταία χρόνια το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, σαν πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Εγκεχηρίας, όπου κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετικό διαφορετική πόλη.
4: Ναι, ναι.
10: Συγκεντρώνονται προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Φέτος θα είναι από 35 χώρες προσωπικότητες, πρώην πρωθυπουργοί, νομπελίστες, υπουργοί, επιτροπές. Θα είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της Ινδίας, πρώην Πρωθυπουργός της Τινησίας, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
4: Μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλες προσωπικότητες.
10: Προσωπικότητες από όλο τον
4: κόσμο,
10: ναι.
4: Πού θα γίνει στα Μαλλιάδα, θα γίνει δημάρχη αυτό?
10: Θα γίνει, ναι, στο Μουσείο της Ήλιδας.
4: Α, στο νέο μουσείο.
10: Στο νέο, ναι, στο νέο μουσείο, στον έθριο χώρο.
4: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι. Στο χωριό, στην Αγία Ήλιδα.
10: Θεωρούμε ότι η Ήλιδα, η ιστορική πόλη που ήταν ο θεματοφύλακας των Ολυμπιακών Αγώνων και κοιτίδα της ιδέας της Εκεχηρίας, αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για να γίνει η έναρξη του συνεδρίου. Το αποδέχτηκε την πρότασή μου ο πρώην Πρωθυπουργός που είναι και πρόεδρος συνεδρίου και το διοργανώνει και μας έστειλε το αίτημα της επιβεβαίωσης στις 5 Ιουλίου την Κυριακή 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει η έναρξη του συνεδρίου εκεί.
4: Υποθέτω, Δήμαρχε, ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις προσωπικότητες που θα έρθουν διεθνούς ευελληνικούς θα τους θέσετε και κάποια ζητήματα που θα αφορούν την αρχαία Ήλιδα. Διότι να πρέπει να πούμε κάτι
10: αρχαία,
4: ότι σε σχέση
10: την αρχαία Ήλιδα από την αφάνεια.
4: Θέλω να πω ότι η αρχαία Ήλιδα, ο ρόλος της αρχαίας Ήλιδας είναι ακόμα πιο σημαντικός από το ρόλο που έχει η αρχαία Ολυμπία στην αρχαιότητα, έτσι, γιατί είναι η πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
10: Από την αρχαία Ήλιδα ξεκίνησε, έτσι, να τα πάμε με τη σειρά. Ο Ολυμπισμός, το εφαγωνίζεστε.
4: Σωστό.
10: Η Εκεχηρία, ο δυτικός πολιτισμός τον οποίο ζούμε σήμερα, και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων μετά τις διαδικασίες των προκριματικών πήγαιναν μέσω της Ιεράς Οδού στο ιερό που ήταν το ιερό της Ήλιδας η Ολυμπία και γινόντουσαν οι αγώνες.
4: Λέω λοιπόν ότι η αρχαία Ήλιδα δεν έχει πάρει την αναγνωρισιμότητα που αξίζει να έχει.
10: Η θέση που της αξίζει στο διεθνές στερέωμα δεν την έχει πάρει.
4: Ακριβώς. Υποθέτω λοιπόν τώρα ότι
10: όλες αυτές, αγαπητέ φίλε Γιώργο,
4: ναι, ναι,
10: οι ενέργειες που κάνουμε, αν θυμάσαι και στην προηγούμενη θητεία μου είχα πάει στις Βρυξέλλες να μιλήσω στο Ευρωκοινοβούλιο για την αρχαία Ήλιδα και την Εκεχηρία.
4: Ναι.
10: Οι παγκόσμιοι Ολυμπιακοί Αγώνες προσπάθησαν με τον Δήμαρχο της αρχαίας Ολυμπίας και τα καταφέραμε να διοργανωθούν εδώ.
4: Το 27,
10: είναι,
4: ναι,
10: η Ολυμπία δεν χρειάζεται προβολή, την ξέρει οι πάντες.
4: Σωστό.
10: Όλο το στερέωμα είναι η πρώτη λέξη στον κόσμο που γνωρίζουν όλοι και ακολουθούν άλλες. Την Ήλιδα όμως όταν βγαίνουμε από τα στενά όρια μας, την ξέρουν κάποιοι ψαγμένοι, δεν την ξέρει ο κόσμος.
4: Σωστό.
10: Δεν ξέρει ότι ήταν
4: Σωστό.
10: Το βασίλειο όπου γεννήθηκαν όλα αυτά που προείπαμε.
4: Βεβαίως.
10: Και γι' αυτό κάτε με η έναρξη του συμποσίου στην Ήλιδα είναι ένα γεγονός που θα μας βγάλει στο προσκήνιο. Όλοι αυτοί που έρχονται θα το μεταφέρουν στις πατρίδες τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα έχουν ο καθένας. Θα προβληθεί στην Ελλάδα γιατί θα είναι τα κανάλια τα ελληνικά εδώ και
4: που θα δώσουν και εικόνα στο εξωτερικό. Θα δώσουν και εικόνα στο εξωτερικό.
10: Και θα δώσουμε και την εικόνα μας στο εξωτερικό. Ποιοι ήταν η Ήλιδα και ποια ήταν η Ήλιδα. Θα δοθεί η δυνατότητα στην έναρξη να μιλήσει και ο δήμαρχος της Ήλιδας. Μάλλον δύο θα μιλήσουν. Ο πρώην πρωθυπουργός σαν πρόεδρος και ο δήμαρχος της Ήλιδας. Και όλα αυτά τα θέματα θα τα θέσουμε. Και πιστεύω να βρούμε και ευήκο όταν. Μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο. Μιας και μου δίνετε το λόγο. Το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο,
4: ναι,
10: είχα μία επαφή με την διευθύντριά του, την κυρία Μαργκέτα,
4: mm-hmm,
10: και μου ζήτησε να έρθουν τέλος Σεπτεμβρίου να κάνουν χαρτογράφηση του ιστορικού κέντρου της Ήλιδας, εκεί που είναι ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος.
4: Ναι.
10: Για να χαρτογραφήσουμε πού είναι τα γυμνάσια, πού είναι όλα τα... για να μπορέσουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά και ανασκαφές.
4: Τα αρχαία μνημεία δηλαδή που βρίσκονται σε ποια...
10: Τα αρχαία μνημεία, ναι. Μαζί με το Πανεπιστήμιο του Γκρατς. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται... Ναι. Ότι βγάζουμε σιγά σιγά και την Ήλιδα από την αφάνεια στο προσκήνιο.
4: Και καθυστερήσαμε
10: κιόλας. Και έτσι πρέπει να γίνει.
4: Βέβαια.
10: Και εδώ ζητάω τη στήριξη όλων. Γιατί η αρχαία Ήλιδα δεν αφορά την Ήλιδα. Αφορά την Ηλία.
4: Και την Ελλάδα ολόκληρη.
10: Αφορά την Ελλάδα.
4: Σωστό.
10: Αφορά όλους εμάς.
4: Σωστό, σωστότατο. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή είστε σε επιτροπή, δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, Δήμαρχε.
10: Είχα δημοτική επιτροπή.
4: Ναι, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
10: Γιατί το θεώρησα όταν μου είπε ο συνεργάτης σας ότι είναι γι' αυτό, το θεώρησα. Θα έχουμε την ευκαιρία.
4: Την άλλη εβδομάδα θα βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε, Δήμαρχε, περισσότερο.
10: Για να μπορούμε να το προβάλλουμε και να το μάθει ο κόσμος ότι ένας από τους διαχρονικούς στόχους του Διεθνούς Συμποσίου είναι και η ανάδειξη της ιστορίας του πολιτισμού και της διεθνούς ακτινοβολίας μνημείων που αφορούν την ανθρωπότητα. Αν δεν είναι η Ήλιδα ένας από τους στόχους και η εκεχηρία που ξεκίνησε από εδώ,
4: ποιος
10: τότε τι άλλο είναι.
4: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, Δήμαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
10: Καλή
4: σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Ήλιδα σε αυτό το πολύ σημαντικό συμπόσιο το οποίο θα γίνει 8 Ιουλίου, είπε. 5 ή 8, δεν θυμάμαι καλά. Το σκέτσα. Στον χώρο του νέου μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. Μεγάλες προσωπικότητες θα έρθουν εκεί, παγκοσμίου βεληνικούς. Η Ήλιδα θα πάρει πολύ έτσι τα πάνω της. Και αυτό ελπίζουμε να έχει και μια συνέχεια, τουλάχιστον από πλευράς, από ό,τι κατάλαβα, Δημάρχου, έχει αυτή την διάθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες μέρες. Το ερχόμενο στο βίντεο προηγουμένως, κύριε Σαββιανογονόπουλου. Θέλω να μπω τώρα στα σχόλια, τα οποία πάνω από 500 σχόλια είδα να έχουν γίνει και κάποιους και από τον νόμο Ηλίας που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Εντάξει, τώρα. Άμα δεν τα ξέρουμε και τα θέματα, καλό είναι να μην βγαίνουμε. Να μην βγαίνουμε να μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει, απέναντι τώρα στον αγρότη, είναι νεαρός αυτός ο κύριος Μόσχος, που το ξέρει καλά τα θέματα και ο άνθρωπος έχει υποστεί και ζημιές, όπως και εσύ, συνάδελφοί του. Δεν πας τώρα να του πεις περί ανέμων και υδάτων. Έτσι. Και πολύ έτσι με όλο τρόπο απέφυγε βέβαια και την άρση της ασυλίας που της έβαλε θέμα ο κύριος Μόσχος. Εντάξει, γιατί καλυπτόμενοι όλοι οι βουλευτές πίσω από αυτό το νόμο της άρσης ασυλίας κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν Και δεν έχει κάστανο. Πάμε τώρα λοιπόν σε διαφημίσεις. Να επανέλθουμε. Θα τελειώσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα, γιατί έχω μια σημαντική δουλειά και πρέπει να φύγω. Θα μου επιτρέψετε. Θα πάμε μετά στις διαφημίσεις στον Τάκη το Θανόπλο, τον πρόεδρο της αντικαρκινικής εταιρείας νομού Ηλίας. Και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
9: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας είπα ότι θα καλέσουμε τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας Νομού Ηλίας, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπλο. Μια εταιρεία η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και εκδηλώσεις κάνει και σύμφωνα συνεργασίας με δήμους κάνει. Θα τα μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Θανόπλε.
10: Καλημέρα κύριε Φάκο, σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά
9: που μας δίνετε
10: χρόνο.
9: Καταρχήν να ξεκινήσω λίγο με τη συνεργασία με τους δήμους. Τελευταίοι νομίζω δήμοι που υπογράψετε συνεργασία ήταν Ήλιδας και Ποινίου. Τι ακριβώς?
10: Όχι ακριβώς, έχουμε, ναι. Περιμένουμε τώρα να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κρέσθενας.
9: Εντάξει, ναι.
10: Έχει περάσει βασικά να το υπογράψουμε. Θέλουμε τη Ζαχάρος και τη Κυλλήνης.
9: Τι ακριβώς επιδιώκετε σε αυτή τη συνεργασία?
10: Επιδιώκουμε αυτό το δίκτυο που έχει ο κάθε Δήμος,
9: ναι.
10: Να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες, με την κοινωνική πρόνοια, να είμαστε σε κάθε σπίτι όπου μπορούμε,
9: ναι.
10: Και ο ένας Δήμος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί ό,τι και να γίνει, οποιοδήποτε θα περάσει από το Δήμαρχο, θες για παράπονο, θες για μια βοήθεια, θες για το οτιδήποτε, και ο κάθε Δήμαρχος πλέον ενημερώνεται για τη δράση μας. Τι είναι αυτό που δίνουμε ως προτεραιότητα, και η προτεραιότητά μας είναι να ενημερωνόμαστε για το αν κάποιος χρειάζεται έναν γιατρό, μια δεύτερη γνώμη, μια ψυχολογική υποστήριξη, αν κάποιος κάνει κάποιες θεραπείες στην Αθήνα, είτε στα Γιάννενα, είτε στην Πάτρια, οτιδήποτε, έχουμε αναπτύξει συνεργασία με ξενώνες,
9: ναι.
10: Που είναι υπεύθυνοι αντικαρκινικοί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε κάποιο δωμάτιο για να μείνει κάποιες μέρες χωρίς να επιβαρυνθεί, με το κόστος να είναι μηδαμινό, κυρίως για τον συνοδό, για τον αυτόν που νοσεί είναι δωρεάν. Και θέλουμε αυτό να το μεταφέρουμε στους δημάρχους, στους αντιδημάρχους, και σιγά σιγά να υπάρχει μία άμεση επαφή σε όλο τον νομό, και σιγά σιγά να κάνουμε ταυτόχρονα μαζί τους και δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, συγκεκριμένες ημέρες, να πάμε στα σχολεία, αλλά του χρόνου.
9: Στους δήμους που απευθύνεστε, έχετε από όλους θετική ανταπόκριση? Υπάρχουν
10: και... Ναι, φυσικά. Φυσικά έχουν περάσει και το. Πρώτα το έχουμε ζητήσει να το συζητήσουν στα δημοτικά συμβούλια και έχουμε την απόφαση ομόφωνη κάθε φορά που μας στέλνουν. Έχει ανέβει και στη διάβγεια και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Που υπάρχει και τη στήριξη από τους δημάρχους και από τα δημοτικά συμβούλια. Και πρέπει αυτό δηλαδή να περάσει στην κοινωνία και να είμαστε δίπλα τους, και ειδικά για τα άτομα που υποστηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει νοσεί από καρκίνο, γιατί το υποστηρικτικό περιβάλλον συνήθως είναι δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις.
9: Μάλιστα.
10: Και πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς.
9: Μάλιστα. Την περασμένη Κυριακή κάνατε μία εκδήλωση στη Φολόη, στο δάσος, νομίζω.
10: Ναι.
9: Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό, την εκδήλωση?
10: Ναι, φυσικά. Αυτό ξεκίνησε ως μία ιδέα ενός μέλους μας που ήρθε, έκανε εγγραφή στο παράρτημα πριν από το Πάσχα. Θα πω το όνομά της, γιατί δεν έχει κανένα θέμα να το αναφέρω. Η οποία έχει νοσήσει καρκίνο. Είναι η κυρία Χαράκελη, η οποία μας είπε ότι τώρα που εγώ πέρασε όλο αυτό, δεν έχω να ασχοληθώ με κάτι, και αν θα πάω σε κάποιο γυμναστήριο ή κάπου, με κοιτάζουν κάπως γιατί έχω περάσει καρκίνο, με λυπούνται, και δεν αισθάνομαι κάπως, ή να κάνουμε κάποιες δράσεις, να βγουν και άλλοι από αυτό, γιατί εμείς στο μυαλό μας είναι συνήθως που έχουμε περάσει από το καρκίνο, εντάξει πέρασα, αλλά αν αύριο κάνει μετάσταση κάπου αλλού, αν το ένα, αν το άλλο, και είναι ένα μεγάλο αν καθημερινά στη σκέψη τους. Οπότε σαν πρωτοβουλία, πήραμε την πρωτοβουλία ως παράδειγμα και το είδαμε σαν ευκαιρία αυτό να κάνουμε κάποιες δράσεις. Κάναμε μια έκκληση και μια ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες ευεξίας, χορού και επαγγελματίες υγείας, και διοργανώσαμε από κοινού μια δράση στη Φολόη, στο οποίο ήταν μεν διασκεδαστικό, γιατί περάσαμε όμορφα, χαμογελάσαμε μέσα στη φύση, ήταν απίστευτα ούτε μέσα στη σκιά.
9: Είναι πολύ όμορφα, έτσι.
10: Και η εικόνα σε αυτό, να σας την δώσω κάπως, ήταν ο συνοδός του βουνού, ο κύριος Καπώνης, έμπαινε τον κόσμο, προχωρούσε μέσα στο δάσος, υπήρχε μια σημεία της αντικαρκινικής, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε τροφοδοσία και υπήρχε διατροφολόγος. Σε αυτό το σημείο ήταν η κυρία Μπαμιά. Μες. Έλεγε κάποια πραγματάκια σχετικά με τη διατροφή μας, και υπήρχε αυτό, έκανε ένα μεγάλο κύκλο που υπήρχε ψυχοθεραπεύτρια σε αυτό, υπήρχαν πάρα πολλοί δηλαδή που συνέβαλαν σε μια δράση η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, με ένα χαλαρωτικό ύφος και διάθεση. Και όλοι περάσαμε καλά, καθίσαμε 3 ώρες μέσα στο δάσος και φύγαμε, και αυτό ήταν μια πρώτη επαφή, είδαμε ότι δούλεψε αυτό, και σιγά σιγά θα έχουμε ταυτόχρονα και άλλες δράσεις παρόμοιες. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί υποστηρίχθηκε η δράση περίπου από 12 άτομα που είχαν νοσήσει από καρκίνο, τους άρεσε, και συζητήσαμε μαζί τους το πώς θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε δράσεις πάνω στις δικές τους ανάγκες, και αυτό είναι ακόμα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια του εγχειρήματος αυτού.
9: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσα ό,τι κάνετε και θα μάθετε.
10: Προβάλλετε το έργο μας σε κάθε δελτίο τύπου που σας στέλνουμε. Είστε δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά, κύριε Θανόπλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
10: Κάθε καλά.
9: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της αντικαρκινικής εταιρείας. Λοιπόν, και να έρθω λίγο στα προηγούμενα. Περί αυξήσεων μητροπολιτών και όλων αυτών. Από το εξής. Για να δείτε σε τι χώρα και ποια κυβέρνηση είναι αυτή που μας κυβερνάει, έτσι. Πριν από λίγες μέρες συνομιλήσαμε εδώ με τον Λυσίατο Χρυσοδουλόπλο, το δικηγόρο, που μας ανέλυε την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφτηκε και αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ακούστε τώρα για να φρίξετε, για πάντα τους βάλατε παλαμάκια καλύτερα. Και τι είπε ο Πιερακάκης, ουσιαστικά λέει ότι δεν επιθυμεί η κυβέρνηση, ακούστε τώρα, να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους υπερχρεωμένους, γιατί θα υπάρξει αστάθεια, λέει, στα ομόλογα του προγράμματος Ηρακλής. Το καταλαβαίνετε, τι βγήκε να πει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν διατίθονται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θέλουν να καταστρατηγήσουν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Καταλαβαίνετε ποιοι μας κυβερνούν. Και βγαίνει βέβαια με ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, με ένα τίτλο: όταν δικαιώνονται δανειολήπτες, η κυβέρνηση αναζητά χρυσές τομές εντός εισαγωγικών με τα φαντς. Κύριε Πιερακάκη, σταματήστε να λειτουργείτε ο συνηγορός τους. Και γράφει διάφορα. Αγανακτισμένος ο σύλλογος με αυτή το απίστευτο. Να βγαίνει ο υπουργός οικονομικό και να λέει ευθέως στον ελληνικό λαό ότι καταστρατηγώ την απόφαση. Δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του κράτους. Και πάτε και σβαράτε παλαμάκια. Βγαίνει άλλη εκεί για τους αγώνες, δεν ξέρετε τι γίνεται. Ο άλλος από εκεί, άλλα, βγαίνει εκεί μέσα, εκεί γραμματείς και φαρισαίοι όλοι εμπλεκόμενοι, ανήψια βουλευτών, εκεί όλα εμπλεκόμενα, σε σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ από κι άλλα. Και το 26% των Ελλήνων ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή στα όρια της φτώχειας. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε βέβαια τη Δευτέρα, έχοντας καλό στο πραγμάτο και αν συμφιθώ, καλό Σαββατοκύριακο. Πριν κλείσουμε, να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο. Μετά βάλε τα αγούδια μέχρι τις 12 που θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως μετά τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ακούτε Ionion FM.

ανοίγει στο στόμα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά, καλημέρα. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στη σωστή συχνότητα, παραπολιτικά 90,1 και τα λίγα συννεφάκια που ξημέρωσε και γύρω στις 6 που ξεκινήσαμε το πρωινό μας παρέιτσα, εδώ πετώντας με την πρωινή μας πτήση, έχουν διαλυθεί σχεδόν έτσι κατά γάλανος ο ουρανός. Λογικό είναι, γιατί βλέπεις το βάθος εσύ σύννεφα.
1: Κάτι λίγα.
0: Όπως και να έχει, μπαίνουμε ολοταχώς προς το καλοκαίρι, στα μέσα του Ιουνίου. Που σημαίνει ότι θα εναρμονιστεί και ο καιρός με το ημερολόγιο. Και τώρα πάμε πολύ καλά, δροσιά. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αρκετοί εργαζόμενοι σε ΟΤΑ και υπηρεσίες που νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης φαίνεται ότι θα χαμογελάσουν. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, όντας συμβασιούχοι, έχουν καλύψει και σε πολύ περίεργες εποχές και δύσκολες εποχές. Μιλώ και για τους συμβασιούχους COVID, μιλώ για τους ανθρώπους που είναι σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των παιδικών σταθμών, σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Καθότι φαίνεται πως αλλάζει η λεγόμενη διάταξη Βορύδη, η οποία ουσιαστικά υποχρέωνε άπαντες τους προϊσταμένους, τους άρχοντες των Δήμων να κάνουν έφεση όταν πρωτόδικα είχαν κερδιθεί δικαστήρια από τους εργαζόμενους, ότι δηλαδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τώρα αυτό φαίνεται να αλλάζει, δεν ξέρω, μάλλον. Πάμε να μιλήσουμε με τον διακεκριμένο δικηγόρο, εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, τι κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι. Καλό πρωινό, καλό μεσημέρι. Καλά, μεσημέρι είναι για μας, βέβαια, όταν έχουμε σηκωθεί από τις 4, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, εντάξει, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη την διάταξη, αλλά μέσα σ' άκρες κάτι έχουμε ακούσει. Τι βλέπετε εσείς με αυτή τη διάταξη που φαίνεται να αλλάζει τη διάταξη Βορύδη?
2: Προσέγγιση και μία ανάλυση των σχετικών προθέσεων της κυβέρνησης και των διατάξεων του κ. Λιβάνιο με την ΠΟΕΟΤΑ. Mm-hmm. Αυτό που ουσιαστικά έρχεται να κάνει η συγκεκριμένη διάταξη είναι να κάνει μία αναμόρφωση του καθεστώτος πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ, ειδικά στις κοινωνικές δομές κλπ. Και να βάζει μία τάξη εκεί, mm-hmm. καθώς υπάρχει το γνωστό πρόβλημα που είναι η διαδικασία δημιουργίας μόνιμων θέσεων εργασίας.
0: Ναι.
2: Μετά το 2004 και το διάταγμα Παυλόπουλου απαγορεύτηκε ουσιαστικά η μετατροπή προσωρινών θέσεων εργασίας σε μόνιμες. Να πούμε εδώ ότι στους ΟΤΑ υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται με διάφορες είδους συμβάσεις, οι οποίες είτε προέρχονται από την εποχή του COVID.
0: Από το 2000, έτσι, από το 2020, 19, ναι. 20.
2: Ναι. Είτε προέρχονται από άλλου είδους προγράμματα, mm-hmm. τα οποία στην αρχή ξεκίνησαν ως θέσεις ορισμένου χρόνου. Στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες ανανεώσεις και κατόπιν πολλές χιλιάδες από αυτούς τους ανθρώπους προσέφηκαν δικαστικά. Κάποιες από αυτές τις προσφυγές κερδίθηκαν σε πρώτο βαθμό, αλλά σε δεύτερο βαθμό χάθηκαν, γιατί έπρεπε με βάση αυτή τη διάταξη Βορύδη που λέτε και εσείς, είχε επανέλθει η υποχρέωση των δημάρχων να πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν έφεση. Ναι. Συνήθως το εφετείο οι δικαστές απέρριπταν όλες αυτές τις αγωγές οι οποίες ουσιαστικά αναζητούσαν την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της θέσης.
0: Κύριε Ρίζο, φασόν απόρριψη ήταν αυτή, δηλαδή με βάση συγκεκριμένους πανομοιότυπους λόγους στηρίζονταν?
2: Ήταν ερμηνεία του νόμου. Ο νόμος ήταν σαφής μετά από το διάταγμα Παυλόπουλου, απαγορεύεται η μετατροπή θέσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου.
0: Μάλιστα.
2: Τι έρχεται τώρα να κάνει για να επιλύσει αυτό το θέμα η σχετική διάταξη, από ό,τι φαίνεται? Έρχεται ουσιαστικά να δώσει μοριοδότηση αρκετά μεγάλη σε όσους έχουν υπηρετήσει σε τέτοιες θέσεις, έτσι ώστε να είναι εύκολο να καταλάβουν οι συγκεκριμένες θέσεις που μόλις προκηρυχθούν. Δηλαδή, ενώ παλιά δεν υπήρχε αυτού του είδους μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, αμέσως στην έπεια, όταν προκυρήσουν τα αντιθέσεις ως μόνιμες, μπορούσε και κάποιος που δεν είχε σχετική προϋπηρεσία να έρθει να κάνει την αίτηση κάλυψης της θέσης και πολλές φορές λόγω αυξημένου προσόντου να καταλάβει ο ίδιος τις θέσεις αυτές και να μένουν απ' έξω άνθρωποι που είχαν την προϋπηρεσία. Έρχεται τώρα να αναγνωρίσει, θα το χαρακτηρίζω σε εισαγωγικά φωτογραφικά, αλλά όχι με κακό σκοπό, mm-hmm. την προϋπηρεσία αυτή για να μπορούν οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί επί μακροχρονικό διάστημα σε αυτές τις δομές, τους δήμους κλπ. Να καταλάβουν τις μόνιμες θέσεις.
0: Ερώτηση.
2: Και τώρα... όσοι τους έχει βρει ναι. Μετά την 1η-1η του 23 να εργάζονται εκεί και έχουν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα κλπ. Να συνεχίσουν να απασχολούνται έτσι ώστε χωρίς να έχει με το δικαίωμα του Δήμου να μην χρειάζεται να κάνει έφεση υποχρεωτικά.
0: Ερώτηση τώρα.
2: Πολλοί δήμαρχοι ναι. οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να μην ασκήσουν εφέσεις.
0: Ναι, ήταν κινδύνευαν, έτσι.
2: Διώκονταν.
0: Διώκονταν. Και δήμαρχοι και σημαντικοί δήμαρχοι μεγάλων δήμων, ναι, και της Αττικής, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή ήταν... Ναι. Κύριε Ριζό, η ερώτηση βέβαια είναι τώρα, εντάξει, εσείς δεν θα μου απαντήσετε, γιατί είναι και πιο πολύ, θα έλεγα, και ρητορικό το ερώτημα και θες το στάντο έπρεπε να το απαντήσουν πολιτικοί. Τι μοριοδότηση τώρα και εφόσον αυτοί οι άνθρωποι έχουν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
2: Δεν μπορεί η μονιμοποίηση να γίνει στον ναι. αέρα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει.
0: Ναι, λέω όταν έχουν δικαστική απόφαση.
2: Πρέπει να γίνει προκήρυξη.
0: Ναι.
2: Πρέπει να γίνει προκήρυξη.
0: Ναι.
2: Και κατόπιν πρέπει να γίνει η δημιουργία των θέσεων εργασίας. Υπάρχει η δικαστική απόφαση.
0: Αυτές είναι προσωποπαγής οι θέσεις, δηλαδή. Είναι συγκεκριμένες προσωποπαγής.
2: Όχι. Πρέπει να γίνει προκήρυξη των θέσεων και κάποιοι να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι να τις καταλάβουν τις θέσεις αυτές μόνοι με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
2: Η μοριοδότηση είναι ο πιο εύστοχος τρόπος για να έχουν το βάθμο σε σχέση με άλλους που δεν έχουν εργαστεί.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν υπάρχουν τόσο πολλές δικαστικές αποφάσεις πρωτόδικες. Κατά κύριο λόγο είναι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και αναφέρεται τόσο πολύ διάταξη και σχετικές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.
0: Δηλαδή
2: και
0: αυτοί που έχουν πρωτόδικες αποφάσεις ουσιαστικά είναι στον προθάλαμο.
2: Όσους βρίσκει όσοι μετά την 1η-1η-23 απασχολούνται με δικαστικές αποφάσεις και κινδύνευαν λόγω δευτεροβάθμιων δικαστηρίων μάλιστα. να χάσουν το καθεστώς αυτό, από ό,τι φαίνεται μάλλον θα μονιμοποιηθούν.
0: Μάλιστα.
2: Ή τουλάχιστον δεν θα κάνει έφεση το δημόσιο.
0: Ναι, ναι. Τώρα η διαδικασία μπορεί να είναι με μοριοδότηση ή οποιον άλλο τρόπο επιλέξουν να επιλέξουν, έτσι κατάλαβα. Σημαντικότατο αυτό που μας λέτε. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να δούμε και, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω και το πνεύμα του νόμου ότι όταν λέμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πρέπει να είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
2: Ναι, πρέπει να πούμε
0: αλλά,
2: ότι ξέρετε.
0: Άλλο να είναι 8 μήνες και άλλο να είναι, ξέρω εγώ, 4 και 5 χρόνια που είναι η COVID συμβάσεις τώρα.
2: Συμβασιούς, τα έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 2000 κατά κόρον.
0: Βέβαια, τώρα εσείς...
2: Καλά υπήρχαν βιομηχανίες μονιμοποίησης κόσμου με βάση τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και συμβάσεις έργου
0: ναι,
2: κλπ. Δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο είχαν προσλάβει κόσμο οι Δήμοι και άλλες δομές οι ειδικές συμβάσεις του COVID και οι ειδικές συμβάσεις αυτές. Έπρεπε να είχε γίνει ένας προγραμματισμός καλύτερος.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να είχαν γίνει δημιουργία θέσεων εργασίας εντός οργανογραμμάτων και να είχαν προκηρυχθεί αυτές τις θέσεις και να μην έχουμε τέτοιους προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που κάθε φορά δημιουργεί το ελληνικό δημόσιο μεγαλύτερες ανάγκες, τις καλύπτει με μια λύση
0: ανάγκης
2: με μια τσατραπάτρα κλπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά από 2, 3, 5, 6 χρόνια ερχόμαστε να συζητήσουμε πώς πλέον θα λύσουμε το πρόβλημα που μόνοι μας έχουμε δημιουργήσει, mm-hmm. το ενώ το ελληνικό δημόσιο, είναι λίγο οξύμορο κάθε φορά.
0: Σωστά.
2: Τώρα συζητάμε για συμβάσεις του COVID, φανταστείτε. Ανθρώπους
0: ναι.
2: δηλαδή που προσλήφθηκαν στην περίοδο του COVID για να βοηθήσουν ακριβώς και τις κοινωνικές δομές και τις δομές εκείνες των Δήμων που είχαν σκοπό να επικουρήσουν τις δομές υγείας στον COVID. Και τώρα είμαστε το 2026 και συζητάμε πώς θα μονιμοποιήσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Μου λέει, φοβερό, μου λέει εδώ, είμαι λέει συμβασιούχος COVID. Το 2020 προσλήφθηκα σε υπηρεσία περιφέρειας, προσπάθησα, όταν λέει κάποιοι δεν έκαναν τα εμβόλια, εγώ έκανα τα εμβόλια κανονικά και όταν κάποιοι κρύβονταν, εγώ ήμουνα στην πρώτη γραμμή. Καλύπτω πάργιες και διαρκείς ανάγκες, γιατί δουλεύω στην καθαριότητα ουσιαστικά εδώ και 5 χρόνια και είμαι όμηρος μιας κατάστασης. Εφόσον καλύπτω πάργιες και διαρκείς ανάγκες αποδεδειγμένα, για ποιο λόγο να μην αποτελέσω προσωπικό.
2: Το με τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες έχει απορριφθεί από κάθε δικαστήριο μετά το διάταγμα Παυλόπουλου του 2004. Δηλαδή δεν αναγνωρίζεται.
0: Κατ' ουσίαν
2: δεν πάγιο διαρκών
0: δηλαδή δεν μπαίνει καν στην υπόθεση. Α. Λέει κατευθείαν. Υπάρχει ο νόμος, τέλος. Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατανοητό, κύριε Ρίζου. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Θα τακτοποιηθεί το θέμα γιατί αφορά χιλιάδες κόσμους.
0: Εντάξει, είναι άνθρωποι τώρα.
2: Ξέρω και από ό,τι λέει και η Πολιτεία. Είναι γύρω στους 14.000 κόσμους όπου θα τακτοποιηθεί μέσω αυτής της διαδικασίας. Το σημαντικό είναι να δημιουργηθούν μόνιμες θέσεις εργασίας. Μόνιμες. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι.
0: Δηλαδή να είναι η τελευταία διευθέτηση και να προχωρήσει. Ναι.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα στου ακροατές.
0: Διονύσης Ρίζος, κύριε και κύριοι δικηγόρος, εργατολόγος. Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.

0: Ακούτε Ionian FM. Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι. Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Ακούτε Ionian FM.

0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλή δύναμη, να είσαι πάντα καλά. Η ζέστη, λέει, που έχει φέτος είναι πολύ περίεργη. Μπορεί να έχει 30 με 32 βαθμούς, αλλά και ο ήλιος περισσότερο από το περσινό καλοκαίρι. Ποια πυρηνικά, ρίξατε πυρηνικά στην πεσάρα, το λέει ρε Γιώργο. Τι λες. Καλημέρα, καλημέρα. Στο Γιώργο από τα Χανιά μένουμε πάντα παιδιά, δεν λέει το τραγούδι. Μόνο το σώμα μεγαλώνει. Είμαι σίγουρος ότι όσα χρόνια και περάσουμε, όλοι βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα παιδικά μας μάτια. Καλή συνέχεια στην πτήση. Ευχαριστώ. Καλημέρα στη φαρμακοποιό μας, την Αναστασία Τιμπούκουρα. Καλημέρα. Και στη Λεμεσό, στο Δημήτρη Καλιοτζή, καλημέρα. Και στη Λεμεσό, καλημέρα στο Στάθη, στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ότι έτσι μας γράφετε και μας εμπνέετε με αυτά που λέτε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να υποδεχθούμε και να καλημερίσουμε ένα από τους πιο, έτσι θα έλεγα, ενεργούς και απόλυτα επιτυχημένους δημάρχους στη χώρα, τον δήμαρχο Αμπελοκήπων Μενεμένης, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Λάζαρο Κυρίζογλου. Τι κάνετε, δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας από τη Λίμνο.
0: Λίμνο, μάλιστα, ναι. Γενέτειρα του παππού μου είναι η Λίμνος, έτσι.
1: Ναι, ναι, από τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο, που από την περασμένη Δευτέρα είμαστε εδώ, ναι, μέχρι σήμερα, και πήγαμε και στα δύο νησιά, πραγματοποιήσαμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΒΕ.
0: Μπράβο.
1: Στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης λειτουργίας μας και πάμε και σε μικρά νησιά.
0: Έτσι, να στηριχθούν.
1: Κάνει κρύο σήμερα.
0: Κάνει κρύο, βρέχει, έτσι. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι έτσι κακός ο καιρός. Μετά θα φτιάξει σιγά-σιγά. Το θέμα είναι, βέβαια, να πηγαίνουν καλά τα πράγματα για τους δήμους, για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, για τις γειτονιές μας, έτσι, γιατί εκεί ζούμε. Είναι η γειτονιά μας. Ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος δίνει τον τόνο του πώς θα κινηθεί η γειτονιά μας, πόσο καλή θα είναι η ποιότητα ζωής μας.
1: Να πω και κάτι καλό, αν θέλετε.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί συνήθως βλέπουμε ή άδειο ή μισοάδειο το ποτήρι.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι παλιός δήμαρχος. Είμαι 6 τετραετίες δήμαρχος. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η καθαριότητα που έχει η Νήσος Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος, το νησί του Αγίου Ευστρατίου.
0: Δήμαρχος είναι, έτσι, η γυναίκα είναι δήμαρχος.
1: Θέλω να σε χαρώ την κυρία Ελεονόρα Γιώργα, τη δήμαρχο της Λίμνου, και τον συνάνη τον Κώστα, που δίνει και ένα προσωπικό αγώνα για την ασθένειά του και τα πάει πάρα πολύ καλά, για την καθαριότητα η οποία υπάρχει. Οφείλεται στους δημάρχους και στις διοικήσεις, στους εργαζόμενους. Πιστεύω όμως και στην κουλτούρα που έχει ο τοπικός πληθυσμός και τους συγχαίρω όλους μαζί.
0: Συναθηνά και χείρα εκείνη, και φυσικά παίζει ρόλο πάντα και η ανταπόκριση των δημοτών. Είναι πολύ σημαντικό και σπουδαίο να μπορούν να συνεργάζονται όλοι. Τώρα, εμείς γιατί σας έχουμε μαζί. Καταρχάς, έρχεται ένας νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή από τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο. Έχει αρκετές αλλαγές.
1: Κατατέθηκε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η παρουσίαση θα γίνει από Δευτέρα.
0: Ναι. Τώρα.
1: Συνεδριάσεις της Επιτροπής της Βουλής και συνεχεία την επόμενη εβδομάδα θα
0: σωστά
1: πάει στην Ολομέλεια. Είναι 761 άρθρα συνολικά, θα σας πω, για να γίνει νόμος του κράτους.
0: Τώρα, από αυτά τα άρθρα, πόσα βλέπετε εσείς ότι ουσιαστικά είναι, δεν ξέρω αν έχετε το σύνολο, έχετε γίνει κοινωνός του συνόλου των...
1: Εννοείται. Ωραία. Όχι κοινωνός, είμαι συνσυντάκτης.
0: Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχει μια πολύ πολύ σημαντική συνεργασία και προχωράει το πράγμα προς την κατεύθυνση του να γίνουν καλύτερα τα πράγματα,
1: ναι,
0: στο ΣΟΤΑ,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Και επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, πρέπει να έχουμε και μια χαλαρότητα, θα έλεγα, πρωινή. Σας λέω το εξής, ότι έχω τη διαστροφή, αυτό σαρκαζόμενος το λέω αυτό και ως δικηγόρος, να μελετώ πολύ προσεκτικά τις διατάξεις από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα σας πω το εξής. Εγώ ανέλαβα την Προεδρία της ΚΕΒΕ τον Ιούλιο του 23 και τον Αύγουστο του 23 πήγα στον Υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, και του κατέθεσα 500 τόσους νόμους, αναγκαστικούς νόμους, προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα. Σκεφτείτε τα...
0: βασιλικά διατάγματα. Μάλιστα,
1: δηλαδή 40-50 περιοχές των οικονομικών της αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται με βασιλικά διατάγματα του 52.
0: Απίστευτο.
1: Επίσης, κοινές υπουργικές αποφάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Και είπα, από τον Όθωνα μέχρι σήμερα, κύριε Υπουργέ, δεν έχει γίνει ένα ενιαίο κείμενο κώδικα για την αυτοδιοίκηση που να περιλαμβάνει τα πάντα. Να μην υπάρχει αυτή η κατασπαρμένη πολυνομία παντού. Ναι. Η πολυνομία οδηγεί στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία οδηγεί σε μια κοστοβόρα ακριβή λειτουργία του κράτους, σε καθυστερήσεις και στη διαφθορά.
0: Ζωστά.
1: Οι Λατίνοι έλεγαν πλούρες λέγγες, κορουμπτήσιμα ρες πούμπλικα. Πολλοί νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία.
0: Ζωστά.
1: Αυτό ήθελε δουλειά πολύ. Έκανε μια επιτροπή ο Υπουργός, στην οποία μετέχουμε και οι περιφέρειες και οι Δήμοι. Σκεφτείτε ότι οι περιφέρειες δεν είχαν δικό τους νόμο, κώδικα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κυρίζογλου.
1: Γίνεται ένας νέος κώδικας, ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες μεταξύ Δήμων και περιφερειών, μεταξύ Δήμων, περιφερειών και κεντρικού κράτους, γίνονται τομές σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την καταστατική θέση των αιρετών. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να πάβεται ένας αιρετός χωρίς την ύπαρξη μιας δικαστικής απόφασης. Πού το είδαμε αυτό? Αυτό μόνο στην Ελλάδα ισχύει μέχρι σήμερα και αλλάζει.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω επίσης να πω ότι με το νέο κώδικα αναγνωρίζεται πλήρως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, ότι επιτέλους στην Ελλάδα πρέπει να βαδίσουμε προς την ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική πραγματικότητα.
0: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και για το θέμα της διάταξης, της λεγόμενης διάταξης Βορύδη. Είχα νωρίτερα τον κύριο Ρίζο, το δικηγόρο, για το λόγο, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα, λύνονται τα χέρια στους Δήμους και ξεφεύγουν και αυτοί από την απειλή, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετοί δήμαρχοι που δεν προέβησαν, δεν προχώρησαν σε άσκηση έφεσης, δεν προχώρησαν σε δεύτερο βαθμό. Έχουν δικαιωθεί δηλαδή κάποιοι εργαζόμενοι, COVID, κάποιοι εργαζόμενοι που...
1: Έχουν δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό.
0: Ναι. Και ουσιαστικά υποχρέωνε τους δημοτικούς άρχοντες και όχι μόνο να προσφύγουν. Τώρα πλέον τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί ήσασταν σε ένα.
1: Ναι, μια απειλή, έτσι. Ναι, βελτιώνονται. Και έχω να πω το εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Συντάγματος, δεν μπορεί η τρίχα να γίνεται τριχιά. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται μια διακήρυξη για οκτάμινη υπηρεσία και το οκτάμινο μετά να γίνει σε μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Με μια δικαστική απόφαση, διότι αυτό αντιβαίνει το Σύνταγμα. Και το λέω αυτό, διότι οι νόμοι είναι νόμοι και πρέπει να τηρούνται.
0: Σωστά.
1: Και οι νόμοι είναι για να αλλάζουν ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τις κοινωνικές συνθήκες με μια διαδικασία. Γι' αυτό άλλαξε με το άρθρο 731 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα μη άσκησης εφέσεως σε εργαζομένους οποιασδήποτε σχέσεις εργασίας που έχουν σχέση με κοινωνικοπρονοιακές δομές, με τεχνική υπηρεσία, με πράσινο, με ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Αυτό λύνει τα χέρια των αιρετών και επίσης συμβαδίζει με το άρθρο 102 του Συντάγματος που λέει ότι οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Αφήστε με εμένα, σαν δήμαρχο με το Δημοτικό μου Συμβούλιο, κοιτάζοντας και το παντελόνι του Ταμείου του Δήμου, αν μπορώ δηλαδή να ανταποκριθώ
0: στην αμοιβή των ανθρώπων αυτών, έτσι,
1: στην λειτουργία των ανθρώπων αυτών που δουλεύουν
0: των υπηρεσιών, έτσι.
1: Γιατί διαφορετικά ξέρετε πόσο αφαράδεκτη κατάσταση είναι να μην έχεις τα χρήματα, να σε υποχρεώνει η δικαστική απόφαση να τους προσλάβεις, τους παίρνεις. Να μην σου δίνει το κράτος επιπλέον πόρους για αυτούς τους οποίους προσλαμβάνεις και πρέπει μετά να τους έχεις να δουλεύουν και να μην πληρώνονται.
0: Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
1: Και αυτό είναι μεγάλο θέμα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους βρεφικούς, παιδικούς σταθμούς και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, εισάγεται με τα άρθρα 757 έως 768, αν δεν κάνω λάθος, του νέου κώδικα, του σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, και λύνεται ένα πρόβλημα που απασχολεί τις κοινωνικοπρονοιακές δομές αυτές σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους, οι οποίοι επί πολλά χρόνια δουλεύουν εκεί. Χτίσαν τα όνειρά τους, τη ζωή τους, κάναν οικογένειες. Και συγκεκριμένα παίρνουν μπόνους μοριοδότησης, μέσω ΑΣΕΠ γίνεται μία προκήρυξη, κατά αναλογία με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, αυτό είναι πιο βελτιωμένο το σύστημα, τώρα, το οποίο θεστίζεται και λύθηκε. Αναστάλληκε η απεργιακή κινητοποίηση
0: της
1: που
0: ΠΟΕΤΑ.
1: Είχε η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η ΠΟΕΟΤΑ.
0: Κύριε Ζογλού, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει... Δυστυχώς με λείπει, γιατί έχω τόσο πολλά να πω μαζί σας. Είστε από τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και θέλω να επαναλάβουμε τη ραδιοφωνική μας, έτσι, το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πολύ σύντομα. Και μακάρι να ήσασταν και στην Αθήνα, να ήμασταν εδώ παρά στο στούντιο να τα λέγαμε, γιατί είναι πολλά και σημαντικά τα ζητήματα που αφορούν τις γειτονιές μας, που είναι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμοι μας. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.
1: Περίοδο, μόνο μία φράση. Την περίοδο αυτή και τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια. Ότι τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν για έργα είναι τα περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Εμείς όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς μιλάμε για το λειτουργικό κόστος των Δήμων, το οποίο είναι περίπου 5 δις, το λειτουργικό κόστος των Δήμων, και εμείς παίρνουμε 3. Έχοντας ξεκινήσει το 19 από 1,7. Με τις περικοπές των μνημονίων. Να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Και δεν μπορείς να πάρεις χρήματα από τα έργα για να πληρώσεις φως, νερό, τηλέφωνο.
0: Θα τα πούμε σύντομα πάντως. Και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
1: Καλά. Εγώ σας ευχαριστώ
0: Δήμαρχε. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλημέρα. Ο κύριος Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Τώρα, εντάξει, μιλήσαμε για το θέμα των Δήμων και για τις αλλαγές που έρχονται προς τη θετική κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικές οι αλλαγές όμως και σε έναν άλλο τομέα που έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο στο παρελθόν. Κληρονόμους, ανθρώπους. Οι νέες αλλαγές, οι ανατροπές, θετικές ανατροπές που έρχονται στο θέμα της κληρονομιάς, στο κληρονομικό δίκαιο, είναι, θα έλεγα, αυτές που αναμέναμε για να μπορέσουν να απελευθερωθεί αρκετός κόσμος που ένιωθε ένα βρόχο να τον πνίγει. Ο κύριος Θεοδόρος Καλκίδης είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Συμβολιογράφων. Έτσι πάρα πολύ έχουμε κάνει και μια κουβέντα ήδη επεξηγηματικός και πάρα πολύ εύληπτα όλα όσα θα μας πει, εύκολα κατανοητά, έχοντας και την απόλυτη κατάρτιση στο τομέα. Καλημέρα κύριε Χαλκίδη, τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα κύριε Δολυνέ και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό και που θα μας βοηθήσετε έτσι να δούμε τις κύριες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο, το οποίο εξυγχρονίζεται. Και φυσικά νομίζω ότι έχουν ληφθεί υπόψη και οι δικές σας παρατηρήσεις και οι δικές σας, αν θέλετε, μέσα από την εμπειρία σας, κατευθύνσεις που έπρεπε να πάρει το συγκεκριμένη διάταξη, έτσι.
2: Βεβαίως, μετά από 80 χρόνια λειτουργία του κληρονομικού δικαίου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε ότι θα πρέπει να αναμορφωθεί, να εξυγχρονιστεί και το λόγο αυτό συνέστησε μια επιτροπή η οποία δούλεψε αρκετά επίπονα για αρκετό χρονικό διάστημα. Δημιούργησε ένα σχέδιο νόμου, πήγε στη διαβούλευση και κατέληξε στην έννοια ο νόμος 5303 του 26. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ενσωματώνονται όλες οι αλλαγές του κληρονομικού δικαίου. Κάναμε και εμείς συμμετείχαμε στην Επιτροπή για τη δημιουργία του σχεδίου νόμου και του νόμου. Βέβαια δεν εισακουστήκαμε πλήρως. Έχουμε κάποια θεματάκια τα οποία θα θέλαμε να ήταν έγκλειπτα και πιο συγκεκριμένα, ειδικά όσον αφορά τη δημοσίευση διαθήκων. Αλλά θεωρούμε ότι με τις υπουργικές αποφάσεις που πιθανόν να βγουν, να υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις και να γίνει ακόμα πιο καλό έτσι, και εύκολη όλη η διαδικασία. Να δούμε τώρα όμως τι αλλαγές επέφερε ο καινούργιο νόμο για το κληρονομικό.
0: Ποιες θεωρείτε πιο σημαντικές δηλαδή από αυτές τις αλλαγές?
2: Βέβαια, θα σας πω. Το σημαντικότερο που έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο και έχει οδηγήσει σε ένα κύμα αποποιήσεων κληρονομιάς είναι η προστασία από τα χρέη. Mm-hmm. Τι σημαίνει? Όλοι μας είμαστε ένα μέρος της κοινωνίας και της οικονομίας, έχουμε πάρει δάνεια κτλ. Κάποια στιγμή λοιπόν έφευγε από τη ζωή κάποιος ο οποίος είχε ένα προστασιακό στοιχείο που κληρονομούσε με κληρονόμο του και ήταν της αξίας 100-200.000, αλλά το συνόδευαν και 400-500.000 χρέη σε δανειστές. Εκεί λοιπόν αν κάποιος πήγαινε να αποδεχθεί αυτό το ακίνητο, αυτό το σπίτι, το πατρικό, κληρονομούσε και τα χρέη του αποβιώσαντος. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία για την ικανοποίηση των δανειστών. Πράγμα που οδηγούσε βέβαια σε καταστάσεις δύσκολες, κανένας δεν ήθελε να αποδεχθεί γιατί δεν μπορούσε να ικανοποιήσει να πάρω 2 και να πληρώσω 5, οπότε είχαν ένα κοινό αποποιήσεων. Ο νέος όμως τώρα λέει ότι αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον, δεν θα υπάρχει αυτή η ανάμειξη προσωπική περιουσία με την κληρονομία και ότι ό,τι κληρονομώ με αυτό μόνο ή με εισάξιο θα μπορούν να ικανοποιούν τους δανειστές. Μάλιστα για να υπάρχει και μια εξίσωση με όσους είχαν κάνει, όσους είχαν αποδεχθεί κληρονομίες με το προηγούμενο καθεστώς, από τη δημοσίευση του νόμου και για 6 μήνες παρέχει το δικαίωμα στους κληρονόμους αυτούς να κάνουν δήλωση και να αποδεχθούν το δικαίωμα απογραφής, να απογραφεί δηλαδή το τίτλο κληρονομών για να ευθύνονται με το ισόπαθρο και έχουν την ατομική του περιουσία.
0: Σε τι βάθος χρόνου αυτό μπορεί να το...
2: Είναι 6 μήνες από τη δημοσίευση.
0: 6 μήνες από τη δημοσίευση.
2: Μέχρι τον Νοέμβριο να πατώ.
0: Μάλιστα.
2: Ο νέος νόμος να πω ότι ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου του 2026, δεν ισχύει άμεσα. Δεύτερη σημαντική αλλαγή τώρα είναι ότι θέλει ο νέος νόμος να δώσει ένα τέλος στα υποχρεωτικά εξαδιαρρέα του μερίδια. Mm. Δηλαδή, πεθαίνει κάποιος και δεν έχει αφήσει διαθήκη. Με τον νόμο όπως ίσχυε, με ποσοστό εξαδιαρρέα του κληρονομού θα είναι κληρονόμητο. Ο σύζυγος του 34ο, η σύζυγος και τα υπόλοιπα 3/4 θα πήγαινε στα τέκνα. Εδώ λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν είναι υποχρεωτικό ο κληρονόμος να κληρονομήσει με ποσοστό εξαδιαρρέα του ή αν σε μια διαθήκη που έχει αφήσει ένας διαθέτης δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιος αναγκαστικός κληρονόμος, δεν θα διεκδικήσει υποχρεωτικά ποσοστό από την κληρονομιά, αλλά είναι πλέον χρηματική απέτηση και μπορεί να αποζημωθεί εις χρήμα. Δηλαδή μπορεί κάποιος πλέον να αφήσει ένα ακίνητο εξ ολοκλήρου σε έναν από τους κληρονόμους του και οι υπόλοιποι για το ποσοστό που θα κληρονομούσαν και αποθήκονται, είναι νόμιμοι μη ελεγόμενοι, να αποζημιωθούν εις χρήμα. Είναι και αυτή μια σημαντική αλλαγή γιατί είχαμε το φαινό.
0: Ακίνητα τα οποία ουσιαστικά.
2: Και να έχουμε κληρονόμους με ένα 16ο, με ένα 24ο και πάλι λέγοντα. Και ήταν στην ουσία αχρήστευε σε ένα ακίνητο γιατί ήταν πολύ δύσκολο να παίρνει συμφωνία με τον κληρονόμο το πώς θα αξιοποιηθεί ή όχι. Και του ανάγκαζε κάποια στιγμή να κάνουν μια αγωγή διανομής, να πάνε σε πληστηριασμό για να μπορέσουν να το εκτιμήσουν και να πάρουν καθένα το προσωπικό του δικαιώδη. Ενισχύεται τώρα ο επιδόν σύζυγος. Αν έχουμε τη σύζυγο και ένα παιδί από το 25% που κληρονομούσε πάει στο 33%, αν όμως έχουμε τη σύζυγο ή το σύζυγο και περισσότερα παιδιά, παραμένει στο 25% που κληρονομούσε μέχρι και σήμερα. Αναγνωρίζεται η κοινωνική κατάσταση των συντρόφων εκτός γάμου, με ελεύθερη ένωση. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν υπάρχουν αν δεν υπάρχει σύζυγος και υπάρχει μόνο αυτός ή αυτή που συζούσε με τον αποβιώσαντα, παίρνει το λεγόμενο εξαίρετο, δηλαδή επιπλασκεύει όλα τα κοινά αντικείμενα που είχαν κατά τη διάρκεια του κοινού τους βίου, εφόσον είναι 3 έτη μπορεί να αποδειχθεί ότι συμβίωναν ή αν υπάρχει τέκνο ή τέκνα χωρίς τέτοια από τον περιορισμό, παίρνει επίσης για 1 έτος τη γενή στέγη και αν δεν υπάρχει κανείς κληρονόμος παίρνει ολόκληρη την κληρονομιά περιουσία, όλα αυτά εφόσον βέβαια υπάρχει δικαστική απόφαση που τον αναγνωρίζει ως σύντροφο με τον αποβιώσαντα.
0: Μάλιστα.
2: Γίνεται άλλη μια προσπάθεια εξυγχρονισμού του θεσμού των διαθήκων όσον αφορά και μάλλον και διευκόλυνσης. Έχουμε ένα περιορισμό των αριθμών μαρτύρων, μια άλλη διαδικασία δημοσίευσης, η οποία έχει κάποια έτσι ατέλειες, γιατί ένας θεσμός ο οποίος ήταν στο δικαστήριο μεταφέρθηκε στους συμβολόγραφους λόγω του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί, γιατί κατέστησε μια διαθήκη για δημοσίευση και έπαιρνε ημερομηνία μετά από 1,5 με 2 χρόνια, που καθιστούσε απαγορευτική και δημιούργησε κοινωνικά προβλήματα. Και εισάγεται για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων. Μπορεί κάποιος εν ζωή να κάνει μια σύμβαση με τους κληρονόμους του ή με κάποιον τρίτο και να υποσχεθεί ένα κληρονομιό έναντι κάποιες αντιπαροχής. Αυτά είναι οι βασικές αλλαγές του νόμου. Θα κάνει τώρα κεφάλαιο από όλα αυτά. Μπορούμε να εμβαθύνουμε γιατί έχει πολλές.
0: Θα το κάνουμε αυτό, κύριε Χαλκίδη. Θα το κάνουμε σύντομα. Σας έχουμε και εδώ μαζί μας στο στούντιο να πούμε πράγματα, να απαντήσετε και σε ερωτήσεις.
2: Πάντα.
0: που πάντα έτσι υπάρχουν οι απορίες, γιατί η αλήθεια είναι ότι επιτέλους θα βγούμε από αυτό το τέλμα πάρα πολλοί κόσμος που αντιμετώπιζε μέσα από τις απαρχαιωμένες διατάξεις του παλαιότερου κληρονομικού δικαίου. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα και φυσικά και οι δικές σας ενστάσεις που είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με το ζήτημα και γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τα προβλήματα και πώς θα εξομαλυνθούν αυτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να εισακουστούν και εμείς θα είμαστε εδώ για να σας δώσουμε και βήμα, αλλά και να απαντήσουμε στους φίλους μας ακροατές.
2: Και θέλω να ξανατονίσω ότι είναι η εξυγκέλευτη διάταξη αυτή με τα χρέη. Ναι. Γιατί είχε οδηγήσει σε έτσι πολύ δύσκολες καταστάσεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα πολύ θετικό βήμα και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, γιατί όντως πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα όταν πρέπει και φυσικά να κάνουμε και την κριτική που οφείλουμε όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και υπάρχει ανάγκη βελτιώσεων. Σας ευχαριστώ, κύριε Χαλκιδή, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά.

Λοιπόν, ο κύριος Παντελής λέει καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα σήμερα μας είπατε σχετικά με τις κληρονομιές. Η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ για να αποποιηθώ μια κληρονομιά η οποία, όπως ανακαλύψαμε σχάτως, ήταν ουσιαστικά υποθηκευμένη. Μάλιστα, μας λέει και άλλα διάφορα ζητήματα. Κατάλαβα τι εννοείται. Να είστε καλά, ο κύριος Πέτρος. Είναι σημαντικό να επισημαίνονται τα λάθη και να παίρνονται αποφάσεις οι οποίες θα βελτιώνουν το πλαίσιο. Και από ό,τι φαίνεται, το πλαίσιο στο κληρονομικό δίκαιο βελτιώνεται. Ελπίζουμε να γίνουν και σε άλλους τομείς. Αλλά αυτό που μας καίει πάρα πολύ είναι το θέμα της ακρίβειας, κύριε Σαντουρινέ. Ναι. Και αυτό θα πρέπει να το δουν ιδιαίτερα από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι, ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμη διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Θα έχουμε και αθλητικά, να δούμε πολλά και σημαντικά μουντιάλ. Χαμός. Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, 104 αγώνες είναι. 104 αγώνες είναι στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Έχουν γίνει
0: 4. Έχουμε να δούμε άλλους 100 δηλαδή. Θα προλάβουμε να τους δούμε όλους. Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω.
1: Είναι κάτι ώρες.
0: Έχει κάτι ώρες, ναι, είναι αλήθεια. Μετά, το μεταμεσονύχτιο είναι αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Αλλά να μην ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, να ξεκινήσουμε με το θρίαμβο στο πόλο. Αλέξανδρε, Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, είναι οι μέρες του που είναι χαρά μεγάλη ένας αθλητικός συντάκτης. Γενικά βέβαια είναι χαρά να είσαι αθλητικός συντάκτης, γιατί ασχολείσαι με όμορφα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτές ειδικά οι μέρες είναι περίφημες. Έτσι, Αλέξανδρε μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Αντιλέμαχη, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς όπως το είπε. Είναι οι γυναίκες λοιπόν του, η γυναική ομάδα πόλου του Ολυμπιακού λοιπόν εχθές νίκησε τη Φερετσβάρος 3-0 στα πέναλτι, κανονική διάρκεια είστε 14-14 στον τελικό του Champions League, στο Final Four, το οποίο διεξήχθη τη Μάλτα και κατέκτησε τον τίτλο. Είναι η τέταρτη φορά που το κάνει. Αυτό το είχε κάνει και το 2022, σπουδαίο το επίτευγμα θα πω εγώ. Έτσι, μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία από τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που έχουν κάνει και θα το εξηγήσω για ποιο λόγο, διότι και αυτή η ομάδα είναι ανανεωμένη. Έτσι, έχει αλλάξει, έχουν φύγει και πολλοί στις που είχαν κάνει μεγάλη καριέρα στο παρελθόν, οπότε βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μαγιά, αν μπορώ να το πω αυτό. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν πήρε ένα ακόμα τρόπο, έκανε και το τρέμπλ φέτος, έτσι έχει πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο, οπότε είναι μια σπουδαία ομάδα και αυτή. Το χάρηκαν πάρα πολύ, εκεί ήταν περίπου και 500 φίλοι της ομάδας που δείχνουν και ακολουθούν τα αριστερόλευκα χρώματα παντού και σε ανεξάρτητα από το άθλημα που βλέπουν. Ένα παιχνίδι το οποίο η τερματοφύλακας, η Φαν Τεν Ντόμπελστιν, αν το είπα και πάρα πολύ καλά, απέκρουσε και τα τρία πέναλτι της Φερεντσβάρος. Ο προπονητής, ο Γιώργος Ντόσκας, την έβαλε ακριβώς για αυτή τη διαδικασία, έτσι, και έβγαλε τη Σταματοπούλου που έβγαλε όλη την κανονική διάρκεια και εκείνη τον δικαίωσε και φυσικά και αυτή αποθεώθηκε όπως και τα υπόλοιπα κορίτσια. Να αφήσουμε το πόλο, να πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε σήμερα σπουδαίο
0: παιχνίδι. 6 ώρα το απόγευμα,
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Στο κατάμεστο σεφ, το οποίο μέσα σε 2 ώρες οι φίλοι του Ολυμπιακού εξαφάνισαν τα εισιτήρια. Στις 6 ώρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Είναι ο 5ος τελικός της τελικής σειράς του Basket League, του πρωταθλήματος λοιπόν. 2-2 στις νίκες οι ομάδες. Εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω λέμε, και σαν ένα πυρμαχικό αγώνα. Έτσι, γιατί το τέταρτο παιχνίδι έγιναν 2 παρατάσεις για να νικήσει ο Παναθηναϊκός Άκτορ με 93-86. Κουρασμένοι παίχτες, ταλαιπωρημένοι και προπονητές μετά τις 2 παρατάσεις. Έτσι φαινόταν σαν να προσπαθούσε να βάραγε ο ένας τον άλλο εντός εισαγωγικών για να τον ρίξει νοκάουτ. Τώρα λοιπόν το αναφέρω αυτό, διότι τώρα εδώ είναι και τα ψυχικά αποθέματα και ποιος είναι και καλύτερο σωματικά να μπορέσει να αντέξει ένα ακόμα 40 λεπτό εκτός και αν πάει και σε κάποια παράταση. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο εδώ. Είναι πνευματικό το θέμα, ψυχικό και σωματικό, δηλαδή να μπορέσουν οι παίχτες να βγάλουν αυτό το παιχνίδι που έχει απομείνει. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο το περιμένει πάρα πολύ και στην Ευρώπη. Πάνω από 20 τηλεοπτικά δίκτυα θα το δείξουν ζωντανά την ώρα που θα διοξευτεί και δείχνει λοιπόν πόσες σπουδαίες ομάδες είναι και οι δύο. Έτσι οι πράσινοι, να πούμε και λίγο τα αγωνιστικά, έχουν παραπάνω προβλήματα. Δεν θα παίξει τελικά ο Κώστας Λούκας. Γενικότερα δεν έπαιξε αυτή τη σειρά, πολύ λίγο αγωνίστηκε. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι επίσης εκτός και ο Τέντι Όσμαν. Η συμμετοχή του θα αποφασίσει τη δεύτερη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Τάιλερ Ντόση προπονήθηκε χθες για πρώτη φορά κανονικά. Βέβαια δεν είναι αυτός που είναι και αυτός έπαιξε μια φορά, αλλά δεν έδειξε και πολλά πράγματα σε σχέση με την εξαιρετική σεζόν που έχει κάνει. Είναι διαθέσιμος όμως και θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπατζόκας στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την Γιούρολ και ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει το κύπελο στην Ελλάδα. Να πάμε λίγο και στο Μουντιάλ.
0: Να πάμε και στο Μουντιάλ. 4 ρίξαν οι Αμερικάνοι,
2: Ναι, ναι, σε αυτό το μεγάλο λοιπόν ποδοσφαιρικό πάτα. Ξημερώματα λοιπόν, η ΗΠΑ που είναι και μια από τις οικοδέσποτες χώρες. Διέλυσαν, θα έλεγα εγώ, 4-1 την Παραγουάη. Απρόσμενο θα το χαρακτηρίζω εγώ το αποτέλεσμα. Την Παραγουάη δεν είναι ομάδα για τέτοιο.
0: Είναι δύναμη, έτσι. Είναι δύναμη.
2: Είναι δύναμη, ναι, δύναμη. Η Λατίνη και αυτή είναι μια δύναμη στην Νότια Αμερική. Όμως οι Αμερικάνοι αποδείχθηκαν πιο καλά διαβασμένοι μάλλον στο συγκεκριμένο παιχνίδι και επικράτησαν 4-1.
0: Πήραν και την ευλογία του Τραμπ γι' αυτό.
2: Ναι, μάλλον μπορεί να ήταν και αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα είχε γίνει και το Καναδάς Βοσνία 1-1. Το Καναδάς είναι η άλλη οικοδέσποινα ομάδα. Σήμερα έχουμε τα ξημερώματα. Λοιπόν, έχουμε 4 παιχνίδια. Έτσι, το πρώτο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, είναι το Κατάρ Ελβετία. Το δεύτερο που έχει και μεγάλο ενδιαφέρον και γενικότερα στη 1 η ώρα τα ξημερώματα είναι το Βραζιλία Μαρόκο. Έτσι, θυμίζω ότι το Μαρόκο είναι ο Αγιούμπ Ελκαμπί, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, που έχει κάνει εξαιρετικές σεζόν με τους Ερυθρόλευκους. Είναι στην αποστολή του Μαρόκου και υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Σελεσάου. Έτσι, 5 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια η Βραζιλία, η οποία όμως έχει χάσει τη λάμψη της τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει ένα προπονητή θρύλο στον πάγκο της. Είναι ο Κάρλο Αντσελότι, για τον οποίο είναι και η πρώτη φορά σαν πρώτος προπονητής σε Μουντιάλ. Η προηγούμενη ήταν το 1994 σαν βοηθός προπονητής στην Εθνική Ιταλία του επίσης μεγάλου Αρίγκο Σάκη. Λοιπόν, τώρα ο Δον Κάρλο λοιπόν καλείται να φτιάξει μια Βραζιλία που θα φτιάξει, θα φτάσει μέχρι στο τελικό να διεκδικήσει τον τίτλο. Μια Βραζιλία που δεν έχει, πώς να το πω, έτσι, το μεγάλο όνομα όπως λέγαμε παλιά, έτσι. Υπάρχει στην αποστολή ο Νέιμαρ, αλλά δεν είναι στα καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Οπότε θα δούμε μια ομάδα, θα την πω εγώ, λίγο πιο ευρωπαϊκό με την υπογραφή του Αντσελότι. Και επίσης τα άλλα δύο είναι στις 5 ξημερώματα, το IT Σκωτία και στις 8 το Αυστραλία Τουρκία.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή απόλαυση, έτσι, γιατί έχουμε πολλά σήμερα να δούμε. Πάρα πολλά σημαντικά παιχνίδια και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Κάπου εδώ θα κατεβάσουμε τροχούς. Το τραγούδι λέει Fade to Grey. Εμείς δεν θέλουμε να το γκριζάρουμε το πράγμα, θέλουμε να είναι φωτεινό, γαλάζιο, χαρούμενο. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, εδώ στην παρέα μας, στην πρωινή μας πτήση. Ευχαριστώ το πλήρωμα της πρωινής πτήσης, τη Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο, τον πανάξιο Άτλαντα των ήχων, κυρίες και κύριοι, Θανάση Αφανασόπουλο. Τον Prince του Βουδανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια, την ύμφη του Εβοϊκού, τη Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα. Θα είναι μαζί σας 2 ώρες. Από τον πιλότο σας τηλέμαχο Σαντορίνη, ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρα, σε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, χαμογελαστό, χαρούμενο, και αν τα προβλήματα τα δείτε να κοντοζυγώνουν, εσείς ξέρετε τι θα κάνετε. Η συνταγή η μαγική είναι μία. Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά, χαμογελάμε και με ηθικό ακμεότατο ξεπερνάμε κάθε σκόπελο. Καλημέρα αδέρφια!

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Ακούτε Ιόνιον FM

πολύ πολύ καλημέρα σας. 9 και 3 πρώτα λεπτά σήμερα, η ώρα, σήμερα και σήμερα, σήμερα η ώρα αυτή τη στιγμή. Με δροσιά και λιακάδα ξεκινήσαμε, καλό είναι αυτό. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή, γιατί αλλού ας πούμε στοιχείο τώρα ρίχνει κατακλυσμό. Αυτή την ώρα μαθαίνουμε. Και εδώ όμως θα βρέξει αργότερα, το μεσημέρι λένε οι μετεωρολόγοι. Περισσότερο στα ορεινά του λεκανοπεδίου, θα δούμε. Μικρή και ευχάριστη πτώση θερμοκρασίας σήμερα, ως τους 27 βαθμούς θα έχουμε, βοριαδάκι, από αύριο επιστρέφει το καλοκαίρι. Χθες, μπουρίνια, καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνή, κακοκαιρία 30 ωρών, λέει η Έμι, κυρίως σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία. Στα Φάρσαλα κατέρευσε μια γέφυρα. Πολύ ισχυρή χαλαζόπτωση στην Ελασσόνα. Στην Κοζάνη οι δρόμοι έγιναν ποτάμια, κατέβασαν φερτά υλικά. Η Καστοριά επίσης χαλαζόπτωση και πολύ έντονες καταιγίδες. Ακολούθησαν Γιάννενα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Ξάνθη, Λάρισα και Σκιάθος και η Σκόπελος. Πάνω από 30.000 κεραυνοί καταγράφηκαν στο χώρο εδώ της Ελλάδας. Ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια. Στα Γιάννενα είχαμε και πρόβλημα στο οδικό δίκτυο, γιατί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος

των διοδίων δροσοχωρίου, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν μια νταλίκα εξετράπη τη πορεία τη λόγω ληστηρότητα του δρόμου. Διακόπηκε και η κυκλοφορία εκεί προσωρινά, μετά αποκαταστάθηκε. Χαλάζι καλοκαιρινού είχαμε και εδώ στην Αττική, στη Μάνδρα, στη Φυλή και στα Νολιώσια. Αλλά ουδέν κακό να μη γες καλού, και έτσι η ανατροπή του καιρικού σκηνικού οδήγησε και σε παράταση της προθεσμίας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων που έλυγε στις 15 του μήνα, οπότε τώρα η προθεσμία παρατάθηκε ως τις 22 Ιουνίου. Όσοι δεν έχετε προλάβει, σπεύσατε. Τη νύχτα ένα αστικό λεωφορείο κόλλησε πάνω σε μια κολόνα του ΔΕΔΙΕ στα Νολιώσια. Έχουμε τρεις ελαφρά τραυματίες, τρεις επιβάτες. Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός και σε ένα πλοίο που είχε αποπλέψει από Πειραιά για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, γιατί υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα. Τέλος πάντων, επέστρεψε προς το λιμάνι του Λαβρίου, έγινε ο έλεγχος και όλα καλά μετά. 13 Ιουνίου σήμερα, και εντάξει, τι να πω, το έχουν τερματίσει με τις διεθνείς ημέρες, διότι σήμερα, λέει παιδιά, είναι η διεθνής ημέρα ρήψης τσεκουριού. Το ξέρω, Θανάση Θανασόπουλος, τον βλέπω μου κάνει ναι. Η ρήψη τσεκουριού, λέει, είναι ένα σύγχρονο άθλημα που άρχισε να αναπτύσσεται στις αρχές του 21ου αιώνα, αλλά οι ρίζες του εντοπίζονται στους διαγωνισμούς των ξυλοκόπων της δεκαετίας του 1940. Αποτελούσε γεγονός λοιπόν στους διαγωνισμούς των ξυλοκόπων για δεκαετίες, αλλά τώρα το γήπεδο έχει αλλάξει και φοριέται και ως χόμπι σε μπαρ, σε παμπ, σε θεματικά πάρκα, σε φεστιβάλ. Αυτό είναι, να κάθεις να πίνεις το ποτάκι σου και να σφυρίζουν τα τσεκούρια πάνω από το κεφάλι σου. Καλό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι οι στιχομηθείες και θα την πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος. Απέναντί μου η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει τραγούδια και μουσικές, τα έχει κεντήσει στην κυριολεξία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 8880 απαντά αυτό το γλυκύτατο πλάσμα η Διονυσία Μίτσια και δέχεται τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει. Αν θέλετε να τα στείλετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr, και να σας πω την αλήθεια, στείλτε μας να δούμε αν είστε, αν μας ακούτε από κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας ή διαδικτυακά ή κανονικά, στείλτε μας να δούμε πώς είναι ο καιρός εκεί. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα έλεγε κανείς ότι ζούμε πάλι από χθες τη μέρα της Μαρμότας, ενώ στο πεδίο του πολέμου στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ για άλλη μια Παρασκευή να πανηγυρίζει συμφωνία ειρήνευσης με το Ιράν, λίγο αργότερα την Τεχεράνη να τη διαψεύδει, τις αγορές να ανεβοκατεβαίνουν σαν καρδιογράφημα. Ωστόσο, χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, που μεσολαβεί στην όλη την διαπραγμάτευση, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου μια ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, κάτι που συντηρεί τις ελπίδες όλων μας. Για να δούμε τις επόμενες ώρες τι θα βρέξει, τι θα κατεβάσει. Το θέμα είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος τη Δευτέρα θα βρίσκεται στη Γαλλία για τη σύνοδο των G7 και εκεί θέλει να έχει έστω ένα προσύμφωνο εκεχηρίας. Θέλει να πάει με αυτό στο χέρι, δηλαδή στη σύνοδο. Βέβαια, τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ιρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Τι να πω. Επίσης, να σημειώσουμε ότι για άλλη μια φορά οι εκδοχές αυτού του θρυλούμενου συμβιβασμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την Τεχεράνη είναι πολύ πολύ διαφορετικές. Εδώ στα δικά μας τώρα, ωραίο πράγμα η προεκλογική περίοδος, ρε παιδί μου. Τι ωραία που είναι, μαγική εικόνα. Άλλο ζεις, άλλα σου τάζουν. Ωραίο. Γιατί μπορείς να ονειρεύεσαι, αυτό είναι. Σταθερότητα, αυξήσεις και σε συνταξιούχους στη ΔΕΘ, αυξήσεις ήδη σε Μητροπολίτες, λέει ο Πρωθυπουργός. Όλοι οι νέοι ως 24 ετών θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε Αττική και Θεσσαλονίκη στα μέσα μεταφοράς, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, θα έχουν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και μπόνους, θα καταργήσει και τις πανελλαδικές. Τελείωσε που έλεγε και ο βουλευτής Καλοχαιρέτα στην παλιά ελληνική ταινία. Δεν τον έχουμε αυτόν σε ένα ηχητικό να ακούγαμε λίγο Καλοχαιρέτα. Άμα τον βρούμε, ταιριάζει όλο το δίωρο, γιατί ταιριάζει και όλη την επόμενη περίοδο, Θανάση μου. Και αρχίζουν και τις περιοδίες τώρα σιγά σιγά.

τώρα εκεί στην υπόθεση αυτή που μυρίζει σκάνδαλο των πολυοδομιών, δεν έχει πάει πολύ καλά το πράγμα. Έχει συμπαρασύρει τις παραιτήσεις δύο γενικών γραμματέων υπουργείων, του Ευθύμιου Μπακογιάννη, Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, που παραιτήθηκε, και τρεις ημέρες μετά τον ακολούθησε με παραίτηση και ο Γιώργος Διδασκάλου, Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού. Απ' την άλλη, η κυβέρνηση, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, λέει ότι έκλεισαν τον κύκλο τους, ήταν αρκετό καιρό εκεί, χρειαζόταν μια ανανέωση. Βέβαια, δεν έτυχε τώρα αυτή η ανανέωση να γίνει την ίδια στιγμή, έτσι είναι αυτά.

Να τα και τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ. Η Νάγια λέει στον πύργο, Ηλίας, κατά γάλανος ουρανός, λιακάδα. Μπράβο, Νάγια μου, έτσι να μείνετε και να έχει και λίγο δροσούλα. Εύχομαι να μην πιάσει πολύ ζέστη από τώρα. Από Τρίτη θα σφίξουν τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται. Από Θεσσαλονίκη, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ναι, γιατί είχαμε τα πατίνια. Είχαμε το δίπλωμα. Πόσες φορές έχουν πάρει το δίπλωμα εσένα και δεν μπορείς να κυβερνήσεις έτσι. Εσύ δεν μπορείς να οδηγήσεις ούτε πατίνι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: οδηγώ από πατίνι μέχρι μικρό φορτηγό. Δεν έχω τρακάρει ποτέ. Μια-δυο πτώσεις με ποδήλατο σε παιδική ηλικία έχουν παραγραφεί και το σημαντικότερο, δεν με έχουν πάρει ποτέ το δίπλωμα. Νομίζω ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Περιμένω προτάσεις, λέει. Η εικόνα του σωματικού ελέγχου σε παίκτες αφρικανικής ομάδας από το στρατό του Πορτοκαλί, γράφει ο Κωνσταντίνος, είναι όλα ως εκπροσωπεί συγκεκριμένη διοργάνωση. Τι να φοβήθηκαν άραγε, λέει. Ότι ας πούμε θα είχαν τίποτα όπλα μαζικής καταστροφής στα σόρτς τους. Μιλώντας για Μουντιάλ, με το κουρασάο, αδέλφια, με το κουρασάο. Κλείνει η συμπαράσταση στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη.

0: Λοιπόν, το θυμίζω. radio@parapolitica.gr. Εδώ περιμένω μηνύματα να μας πείτε πώς είναι ο καιρός στην περιοχή σας. Μπορείτε και εσείς να πείτε τι μπορούμε να φτάξουμε και εμείς στους υποψήφιους, στα υποψήφια κόμματα εν ώψη εκλογών. Έτσι, όλα είναι ανοιχτά. Εδώ τα μηνύματα έρχονται, διαβάζουμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να μιλάμε. Και έτσι πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά. Αφού ακούσουμε τρεις νότες ακόμα από τον Τζίμι Χέντριξ, έτσι.
1: Ακούτε Ιόνιον FM. Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αυτή ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου και αυτή είναι η Rolling Stones. Και εμείς είμαστε οι στιχομηθείες στα παραπολιτικά. Θα πάμε παρέα ως τις 11 εδώ και με τα μηνύματά σας. Η Νάγια λέει: οι γυναίκες στην Ορθόδοξη Εκκλησία μπορούν να χειροτονηθούν με τέτοιους μισθούς που παίρνουν. Σκέφτομαι να παραιτηθώ από την εκπαίδευση και να γίνω ιερέας. Έτσι, γιατί ως εκπαιδευτικός δεν σε βλέπω να παίρνεις αύξηση. Να τα πούμε κι αυτά. Τουλάχιστον δεν είστε στα ταξίματα τα μέχρι στιγμής. Και μια και λέω για τους εκπαιδευτικούς, αυτές τις μέρες γυρνάμε πολλές φορές πίσω, έτσι περνώντας, παιδί μου, με τα πόδια, με το αυτοκίνητο, με τα μέσα μεταφοράς, σε έναν πιο αθώο κόσμο, στον κόσμο των παιδιών. Και τις θυμάμαι πάντα τα προηγούμενα χρόνια με τις γιορτές αποφύτισης, κυρίως στο δημοτικό, από τις πιο ωραίες στιγμές σχολικής ζωής, η γιορτή αποφύτισης του καλοκαιριού, όταν εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν με το τίποτα, με τα πενιχρά μέσα του δημόσιου σχολείου, μαγικές στιγμές για τα παιδιά και τους γονείς. Και τα παιδιά συμμετέχουν με τόση χαρά σε όλο αυτό το πράγμα, με μηνύματα που κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε, όπως ειρήνη, αλληλεγγύη, ελπίδα. Τα ακούς να μιλάνε και να τραγουδάνε και να λένε αυτά, ακριβώς αυτά. Πάμε εμείς όμως, γιατί τα αργήσαμε, να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα και όχι στον κόσμο των παιδιών, και να πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Και ξεκινάω με τα παραπολιτικά. 6 στοιχήματα στην κάλπη, γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας, γράφουν τα παραπολιτικά. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα και ενίκια, το μεγαλύτερο και πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026, πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγής στα ανώτατα ιδρύματα, τι προβλέπει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ στα παραπολιτικά. Θα έχουμε και εμείς μετά συνέντευξη με τον κύριο Στρατηγάκη εδώ, τον εκπαιδευτικό αναλυτή, να δούμε λίγο ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τις βάσεις φέτος. Είναι κάτι που αφορά πάρα πολλές οικογένειες. Στον πολιτικό καφέ, με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, επιπολαιότητες, γιατί ο κίνδυνος της ακυβερνησίας είναι ορατός. Παρασκήνια, οι πολεοδομίες και η εμπλοκή του ΤΕΕ στην υπόθεση του τεχνικού επιμελητηρίου. Προσεγγίσεις, ο Καραχάλιος παίζει μπάλα με το Σαμαρά. Και από τους Times και τους Sunday Times, τα ουκρανικά drones χαλάνε τα σχέδια Πούτιν. Τα κόμματα έχουν την ευλογία του Αγίου Όρου σε άλλα θέματα στα παραπολιτικά, τα πρόσωπα κλειδιά που κινούν τα νήματα. Βαγγέλης Μεϊμαράκης, η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει ένα ενιαίο ΓΕΘΑ. Είναι συνέντευξη του Βαγγέλη Μεϊμαράκη σήμερα στα παραπολιτικά. Νίκος Παπάς, συμφωνία άμεσα με τον Τσίπρα. Επίσης, συνέντευξη του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για τις κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υγειονομικός χάρτης δεν θα κλείσει νοσοκομεία, λέει ο Υφυπουργός Υγείας. Τρομοκρατία, παλαιοί πυρήνες κρύβονται πίσω από τη νέα απειλή. Η σύλληψη στην Κρήτη και ο ρόλος της Χαμάς. Και στα πιο έτσι lifestyle νέα, Κατερίνα Γερονικολού, δεν θα πω πολύ εύκολα μπράβο μου, Μουντιάλ, ποιες hot κυρίες βάζουν φωτιές στις εξέδρες. Κατερίνα Λιόλιου, είμαι ευγνώμων, όλα τα όνειρά μου βγήκαν αληθινά. Πάμε στην απογευματινή, τα 8 επαγγέλματα του μέλλοντος με άρωμα AI, τα τμήματα που οδηγούν στο αύριο, γεροντολόγοι, μηχανική ρομποτικής, κρυπτογράφοι και υπεύθυνη κύβερνο ασφάλειας θα είναι περιζήτητοι τα επόμενα χρόνια. Νέα ψηφιακή εποχή για τα δημόσια σχολεία, δημιουργούνται 500 media labs. Οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια προσφέρουν εργασιακή προοπτική. Τρεις αναλυτές μετρούν τη δυναμική των Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά στην απογευματινή. Τουρκοποιούν από τον Όμηρο μέχρι την Αγία Σοφιά, πως η Άγκυρα επιχειρεί να σβήσει από τη Μικρά Ασία το ιστορικό και πολιτιστικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Σταύρος Παπασταύρου, ιστορικό βήμα από το Χιούστον για την πρωτοβουλία 3+1, υπεγράφει χθες στις Ηνωμένες Πολιτείες η ιδρυτική διακήρυξη για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Από το 2030, συμφωνία ορόσημο 20 ετούς διάρκειας για τον κάθετο διάδρομο. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που θα προμηθεύει η Venture Global στην κοινοπραξία Actor DEPA. Mary, Mary.
Στο Art και Life της απογευματινής, οι 18 παραστάσεις που κλείδωσαν για τη νέα σεζόν, έκκληση τουρνά για καθαρισμό των οικοπαίδων, παράταση ως 22 Ιουνίου.

στο καρφί του Σαββατοκύριακου, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή, κλειδονισμοί στο Μαξίμου, τρίζει πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Στα κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%, η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Καζάνι που βράζει ο ΣΥΡΙΖΑ, άνευ συμμάχων ο Φάμελος. Στο Μουντιάλ το παιχνίδι παίζεται και εκτός γηπέδου. Στο βάρη συμφωνία γκολ από Τραμπ, ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ. Πάμε στην On Time. Από το Βαγγέλη στον Αλέξανδρο. Πώς η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση για Κουμάκη πραγματικά? Είναι συγκλονιστική αυτή η σύνδεση των δύο υποθέσεων μέσα από ένα πρόσωπο, έτσι. Ένας από τους νταΐδες που έκαναν τη ζωή του άτυχου σπουδαστή κόλαση, 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, γράφει η On Time Σαββατοκύριακο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία, Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Και ο σαμουράι του Αγίου Όρους, ο Ιάπωνας μοναχός που έγινε φύλακας της Παναγίας Παρταΐτισσας, Πόρταΐτισσας. Τα νέα Σαββατοκύριακο, ότι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, στο τραπέζι και η μισή 13η σύνταξη. Σας το έλεγα. Τι προβλέπει το σενάριο με κωδικό μισή και μισή και πώς κουμπώνει με την οδηγία Μητσοτάκη στους γαλάζιους να προβάλλουν το σύνθημα «Το είπαμε, το κάνουμε». Γιατί είναι κρίσιμο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου και ποιες είναι οι δύο βασικές εκδοχές υλοποίησης του μέτρου, αν τελικώς υιοθετηθεί. Πατριάρχης Ιεροσολύμων μιλάει στα νέα, αν χρειαστεί μεσολαβούμε για το Ουκρανικό. Νέες ισορροπίες γιατί το Μαξίμου επιστρατεύει τους σαραντάριδες. Με φωτογραφία Κυρανάκη, Μαρινάκη, Πιερακάκη. Βραβεία Χόρν και Μερκούρι, ένας δρόμος με αγκάθια και ροδοπέταλα. Αν θέλω να σβήσω τα ίχνη μου, μπορώ να χαθώ από το ίντερνετ? Γιατί δεν κόβεται εύκολα ο μύτος στον ψηφιακό λαβύρινθο? Όσα πρέπει να ξέρετε, γράφουν τα νέα. Φεστιβάλ η ρατσιστική βία επιμένει παρά τα Pride, έχει σήμερα την πορεία του Pride. Για τον Περσικό οι κρίσιμες λεπτομέρειες της συμφωνίας και ο Δαλαμάγκας η αληθινή ζωή ενός φαντάσματος.

η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική μάχη για τα κόκκινα δάνεια. Πύρωμα δόν από την αντιπολίτευση για την ανοιχτή πληγή των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σχέδιο Τσίπρα για νέο δημόσιο φορέα, ώστε να αγοράζουν οι δανειολήπτες τα δάνειά τους λίγο ακριβότερα από ότι τα φαντς και να κρατάνε τα σπίτια τους. Προτάσεις και από Αντώνη Σαμαρά, Μιλένα Αποστολάκη και Νίκο Παπά. Το γαϊτανάκι των προώρων εκλογών. Τα νέα κόμματα συμπαρασύρουν ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Τα σενάρια που εξετάζει το Μαξίμου και διαφορετικές προτεραιότητες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μουντιάλ 2026 Μαθουσάλας versus Βενιαμίν. Ο νεότερος και ο γυριότερος προπονητής κοντράρονται αύριο στον αγώνα Γερμανία Κουρασάο. Το Κουρασάο που μας έλεγε ο Κωνσταντίνος. Pride 2026, οι ΛΟΑΤΚΙ χάνουν χορηγούς αλλά επιμένουν κόντρα στον άνεμο της αντίδρασης. Και στις νησίδες αφιέρωμα στη Μαρζάν Σατραπή, ο ανυποχώρητος αγώνας μιας Ιρανής καλλιτέχνητας. Η καθημερινή του Σαββάτου, τα ρίσκα της πρώτης Κυριακής, επιδιώξεις και ανησυχίες Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα. Μονάδα Drones Made in Greece. Ένα ακόμα εργοστάσιο παραγωγής drones για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων εγκαινίασε χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για ακόμα μία φορά. Αντιδράσεις για ελέγχους εν μέσω θερινής σεζόν από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ελεγκτές. Ελβετικό φράγκο ρυθμίζονται τα δάνεια. Δημοψήφισμα για πλαφόν 10 εκατομμυρίων στον πληθυσμό της Ελβετίας. Και TikTokers με πτυχίο από το ΟΠΑ. Πάμε στην κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύεται να καταργήσει τις πανελλαδικές πρόγραμμα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης. Μέτρα και για δωρεάν μετακίνηση όλων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μακροχρόνια άνεργος ένας στους δύο πρωταθλήτρια Ευρώπη στην ανεργία η Ελλάδα. Αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ, 7 στους 10 δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Ο λόγος, ολική επαναφορά, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης, έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έπεσαν οι υπογραφές στις ΗΠΑ για το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε στην εστία. Ο κύριος Τουρνάρας με τις τράπεζες, ο κύριος Σαμαράς με τους δανειολήπτες, ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας που έλαβε ψήφο από τη Βουλή πλην Πασόκ κατά της δικαιοσύνης. Απάντηση του Μεσίνιου στη συνέντευξη Μητσοτάκη. Δώστε πίσω τα λεφτά. Φρέσια ρεκόρ του δημοσίου στους ιδιώτες. Η κυβέρνηση των ματωμένων πλεονασμάτων πνίγει τον κόσμο με τα χρέη της, γράφει η Δημοκρατία. Είναι μεγαλύτερα και από την περίοδο των μνημονίων τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Χρωστούσε 3,67 δισεκατομμύρια ευρώ σε έλλειξη πρόθεσμα και σε επιστροφή φόρου. Σαμαράς να εφαρμοστεί άμεσα απόφαση του Αριουπάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Πολυοδομίες, έρχονται και άλλες παραιτήσεις για το σκάνδαλο. Εξήνταπλας, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, κάτω τα χέρια από τον ιδρώτα μια ζωή, άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων, Γιάννη Παπαγεωργίου, απάντηση στους τεχνοκράτες του και ΦΥΜ. Οι συντάξεις μας δεν είναι ούτε χρέος, ούτε τζόγος για τα κοράκια των αγορών. Δεν χρωστάμε εμείς το κράτος, το κράτος και το κεφάλαιο χρωστάνε σε εμάς που χτίσαμε αυτή τη χώρα με τα ίδια μας τα χέρια. ΕΦΚΑ, υπόσχονται έκδοση σύνταξη σε ένα μήνα, ανάσα για τους συνταξιούχους, το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Ο ριζοσπάστης, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ρεκόρ υπεριαλιστικών συγκρούσεων το 2025, οι περισσότερες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ουκρανία και Μέση Ανατολή, τα πιο θανατηφόρα μέτωπα. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Με απεργία στις 24 Ιουνίου κλιμακώνεται η αγωνιστική δράση σε μια σειρά κλάδους. Συμβάσεις με αυξήσεις και δικαιώματα διεκδικούν σε κατασκευές, επισιτισμό, τουρισμό και τρόφιμα ποτά. Το κεφάλαιο, η λίστα των 12 μετοχών με ελκυστικές τιμές παρά την άνοδο των αξιών, τράπεζες αλλά και μετοχές βιομηχανίας, ενέργειας, μεταφορών και εμπορίου διαπραγματεύονται με discount. Οικονομία, τρεις κινήσεις του ΥΠΕΘΟ για την προστασία της ανάπτυξης, ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόρων, οι δημοσιονομικές άμυνες.

Είναι αυτεμπορική φοροπακέτο ελαφρύνσεων για την αγορά, κατάργηση τεκμηρίων για τους αυτοαπασχολούμενους, σχέδιο δραστικής μείωσης των φόρων για τις επιχειρήσεις. Δείκτης ασφάλειας μειώνονται οι απώλειες bulk carries. Είπα, Ιράν έτοιμη συμφωνία, τι προβλέπει, ποια είναι τα δύσκολα σημεία. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ημέρα μεγάλης δικαίωσης για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, άνοιξε πύλες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά με λαμπρά εγγένεια. Μετά από δεκαετίες αναμονής, αποδόθηκε στους πολίτες ένας εμβληματικός χώρος. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, διάσωση αγροτών, παράθυρο για 150 μεροκάματα. Μπορούν να δουλέψουν σεζόν και να διατηρούν τα ευεργετήματα των κατ' επάγγελμα. Σκληρό σιτάρι, καλά κιλά και η αλώδη χαμηλή πρωτεΐνη.

0: παλιώνω.
1: Όλα για λόγους ταξικούς γίνονται. Έτσι θα περάσουμε στην οικονομία. Απαλά, απαλά θέλω να σας πω. Γιατί ο πληθωρισμός το Μάιο ήταν πάλι πάνω από 5%, 5,2. Βέβαια ήταν 5,5 τον Απρίλιο, θα μου πεις. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω. Ειδικά αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, πόσο πάνω έχουν πάρει πολύ βασικά είδη, όπως είναι το πετρέλαιο, η στέγαση, οι μεταφορές, τα τρόφιμα, νοπά, κρέατα κτλ. Κτλ. Η ακρίβεια λοιπόν είναι εδώ. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται μόνιμη πλέον. Ήρθε και μια έρευνα του ΙΟΒΕ που λέει ότι πάνω από 8 στους 10 Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν λεφτά στην άκρη. Πάνω από 8 στους 10, έτσι, δεν έχουν λεπτά, δυνατότητα να βάλουν χρήματα στην άκρη. Έχουμε αυξήσεις που έχουν διαπιστωθεί σε διάφορα προϊόντα και το κυριότερο είναι ότι φαίνεται αυτό, ότι η ακρίβεια, ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει, εδραιώνεται δηλαδή. Εδώ έχει καθίσει πάνω το κεφάλι μας για τα καλά. Τα νοικοκυριά κόβουν δαπάνες. Κόβουν δαπάνες δηλαδή ουσιαστικές, όχι μόνο παίρνοντας φτηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και η ποιότητα να μην είναι family, αλλά και άλλες δαπάνες, δηλαδή χρειάζεσαι οικιακή συσκευή γιατί έχει χαλάσει προηγούμενη, μπορεί να μην πάρεις, μπορεί να μην πάρουμε αυτοκίνητο, το έχεις 20 χρόνια, δεν μπορείς να αλλάξεις. Είναι πολλά, πάρα πολλά τέλος πάντων. Και με το αυτό, την ευχάριστη αυτή εισαγωγή, με το ευχάριστο αυτό γεγονότο που λέγε και στο μπακαλόγατο, καλημερίζω και καλωσορίζω τον καλό συνάδελφο και φίλο από τον οικονομικό ταχυδρόμο, τον Γιάννη Αγουρίδη. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Τζούλη, και από εμένα.
1: Δεν είναι πολύ ευχάριστο το τοπίο, το ζούμε καθημερινά. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι σαν να έχει έρθει για να μείνει και ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, όλο αυτό το πακέτο.
2: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά τον Μάιο που πέρασε συμπληρώσαμε 5 χρόνια πληθωρισμού, θετικού δηλαδή, συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών. Άρα είμαστε σε μια ακρίβεια 5ετίας ήδη και μένει να συνεχιστεί όλη αυτή η συνθήκη, διότι είναι τέτοιο το περιβάλλον τέλειο, το οποίο δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Προφανώς υπάρχει και ένας διεθνής παράγοντας, ιδίως αυτή τη συγκυρία με τη Μέση Ανατολή, και έχουν προηγηθεί μια ενεργειακή κρίση και ένας πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία που έχουν συμβάλει προφανέστατα. Ωστόσο, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, εδώ τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Αυτό μας δείχνουν οι δείκτες. Πρέπει να σου πω ότι
1: στην ωραιότερη χώρα του κόσμου τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα, έτσι ακριβώς, ναι.
2: Ακριβώς, διότι αφενός από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι και τον Μάιο που έχουμε στοιχεία, η Ελλάδα είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης σε επίπεδο πληθωρισμού, εκτός από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025. Άρα εδώ κάτι πάει λάθος, και πάει πολύ λάθος, και προφανώς οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι πολύ μεγάλες. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό προφανώς όλοι, διότι τα πράγματα είναι χειρότερα. Και σε αυτά τα οποία είπες πολύ σωστά πριν, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, σε ποιους τομείς δηλαδή απαντάτε, πρέπει να προσθέσουμε και το στεγαστικό ζήτημα. Διότι και τα ενίκια είναι πολύ υψηλά, και η εικόνα σε σχέση με την ενδεχόμενη αγορά κατοικίας είναι πάρα πολύ ψηλά. Πλέον έχουμε φτάσει στις τιμές του 2008, τα προ-κρίσης επίπεδα. Ωστόσο οι μισθοί δεν έχουν φτάσει εκεί. Υπολοιπόμαστε ακόμη σε κατακεφαλήν ΑΕΠ, και αυτό είναι από τα σημαντικά προβλήματα. Άρα οι όποιες αυξήσεις έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο κατώτατου μισθού ή σε επίπεδο μέσου, φαίνεται να μην επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες όλο ένα και αυξάνονται. Επίσης, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή. Βλέπουμε ότι υπάρχει, ακούμε για προσύμφωνα, ακούμε για υπογραφές, ακούμε για όλα αυτά. Ωστόσο,
1: και τα ακούμε κατ' επανάληψη κιόλας, και περιμένουμε να δούμε πότε θα επιβεβαιωθούν.
2: Εάν λοιπόν πάμε στο θετικό σενάριο της λήξης του πολέμου, της λήξης της συνθήκης αυτής της πέρα για πέρα προβληματικής, θα χρειαστούν μήνες, λένε όλοι οι αναλυτές, για να ισορροπήσει ξανά η κατάσταση. Άρα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, επειδή είπες πολύ σωστά ότι ο πληθωρισμός είναι πάνω από το 5%, φέτος θα πάμε σε μια τιμή η οποία θα είναι 3,5, 3,7, 3,8, θα δούμε. Υπάρχουν διάφορες προβλέψεις οι οποίες είναι χειρότερες όλες, ακόμα και η κυβερνητική, ακόμα και αυτή η οποία περιλαμβάνεται στο μεσοπρόθεσμο, σε σχέση με τα όσα προβλέπονταν αρχικά. Άρα φέτος θα έχουμε ένα πληθωρισμό που θα είναι και πάλι υψηλός. Η ακρίβεια θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό είναι το βέβαιο. Θα βλέπουμε συνέχεια αυξήσεις τιμών και δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό το πράγμα τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Το πολύ πολύ να πάμε σε μια καλύτερη συνθήκη ενδεχομένως το 2027, αλλά είμαστε πολύ μακριά έτσι και αλλιώς και σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ προβληματικό και κανένας δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις. Επίσης το θέμα των τροφίμων είναι ένα, πολύ σωστά το έθεσες και εσύ, είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει και έρχονται και πλησιών οι έρευνες να δείξουν όπως του ΙΟΒΕ ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου δεν μπορεί να τα βγάλει εύκολα πέρα, δεν μπορεί να αποταμιεύσει, όπως είπες, κόβει δαπάνες.
1: Δεν θυμάμαι, θα σε διακόψω μισό λεπτό, γιατί δεν θυμάμαι ποια η έρευνα, αν ήταν του ΙΟΒΕ, ποιου φορέα ήταν, που έλεγε ότι οι πολίτες αυτή τη χώρα, στα νοικοκυριά, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν στην άκρη πάνω από 300 ευρώ, ας πούμε, ή 500. Δηλαδή, γίνεται μια ζημιά στο σπίτι και πρέπει να την αποκαταστήσεις και υπάρχει πανικός, δεν μπορείς.
2: Αλήθεια είναι αυτό και ακόμα και έρευνες όπως τις Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε επίπεδο ευρωζώνης στην οποία υπάρχει αρνητική αποταμίευση. Αρνητική αποταμίευση σημαίνει ότι δεν μπορούν να βάλουν χρήματα στην άκρη τουλάχιστον η μεγάλη μερίδα των πολιτών, η οποία αντιμετωπίζει και το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, την ίδια στιγμή θα πρέπει να βάλουμε στο σκηνικό αυτό όλες τις προβλέψεις. Για παράδειγμα, να πω μια πρόσφατη που ακούω χθες τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο 7ο OUT Forum και ο οποίος είπε επί της ουσίας ότι υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τον πληθωρισμό, σε σχέση με τις τιμές πετρελαίου. Προφανώς το συνέδεσε με το θέμα της μέσης αναδολής και είπε ότι θα παραχθούν 4 σενάρια σε σχέση με τις τιμές και αναλόγως, γιατί ο πληθωρισμός συνδέεται άμεσα και με το επίπεδο των επιτοκίων. Είχαμε την αύξηση του επιτοκίου την Πέμπτη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι ένα ζήτημα σε σχέση με το τι θα δούμε στην πορεία των εξελίξεων. Ο κύριος Τουρνάρας ουσιαστικά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει αύξηση το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπε συγκεκριμένα ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποια δέσμευση, όπως είπε και η κυρία Λαγκάρ, είτε για τον Ιούλιο είτε για τον Σεπτέμβριο. Άρα είμαστε σε ένα σκηνικό επίσης να ξανανεύει το κόστος του χρήματος, όπως λέμε, κάτι το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τα δάνεια. Στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά.
1: Σε ένα ήδη πολύ επιβαρημένο τοπίο σε αυτό το κομμάτι, έτσι δεν το συζητάμε με τα δάνεια.
2: Είναι όντως πολύ σωστά, είναι ένα ήδη επιβαρημένο κομμάτι και επίσης έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα υπόλοιπα βάρη, στα ενίκια που είπαμε πριν, στις μεταφορές που είπες και εσύ πριν, τις υπηρεσίες, γιατί είμαστε τώρα και σε ένα περιβάλλον υψηλού τουρισμού, υψηλής τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο επίσης δημιουργεί μία άνοδο των τιμών μέσα στο καλοκαίρι, διότι αυξάνεται πολύ η ζήτηση, έχουμε πολλούς τουρίστες, είναι πολύ προφανές. Άρα το θέμα καίει πάρα πολύ και καίει πάρα πολύ κόσμο, διότι στον άμεσο τουλάχιστον ορίζοντα δεν αναμένεται να έχουμε και κάποιο νέο μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Μάλιστα.
2: Η οποία ετοιμάζει το πακέτο της ΔΕΘ προφανώς, το οποίο κατά βάση θα ισχύσει για το 2027 και όχι για φέτος.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για τα στοιχεία αυτά που μας μετέφερες. Ο Γιάννης Αγουρίδης, συνάδελφος, οικονομικός συντάκτης στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να σας πάω σε... Δεν ευχαριστώ τα πράγματα, τα ακούσατε, έτσι. Το ξέραμε και όλα, ακούσαμε και τα στοιχεία. Να σας περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Ως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ionion FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.

Δύο λεπτάκια πριν από τις 10. Είμαστε εδώ πάλι για πολύ λίγο και θα επιστρέψουμε την επόμενη ώρα. Είδατε και την τελετή έναρξης, φαντάζομαι, τις τελετές έναρξης του Μουντιάλ. Αρχής γενομένης από το Μεξικό με τη Σακύρα. Αγώνες ξεκίνησαν, πολύχρωμοι οπαδοί, αποκλεισμοί, όπως αποκλεισμός που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες όταν αρνήθηκαν βίζα στον επικεφαλής της Παλαιστινιακής Ποδοσφαιρικής Ομάδας. Επίσης, χθες στην πόλη του Μεξικού είχαμε πολύ μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στο Μουντιάλ. Συμμετείχαν μητέρες που αναζητούν τα εξαφανισμένα παιδιά τους, ηθαγενείς, σωματεία εκπαιδευτικών, φοιτητές, φοιτήτριες. Είχαμε και συγκρούσεις με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αζτέκα. Οι αγώνες φυσικά συνεχίζονται, φαντάζομαι ότι τους βλέπετε. Απόψε έχουμε και τον πέμπτο τελικό στο μπάσκετ για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Λοιπόν, ο λόγος στον τηλέμαχο Σαντορινέο για το Δελτίο Ειδήσεων και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ακούτε Ionian FM.

6 λεπτάκια μετά τις 10. Πολύ πολύ καλημέρα σας εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ, έχει αλλάξει σύνθεση. Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, η συναγωνίστριά μου εδώ στον αγώνα, τον οικογενειακό αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια, το κορίτσι μας εδώ, σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Μεταφέρει τα μηνύματά σας στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε. Το email μας, αν θέλετε, τα στείλετε γραπτά, είναι radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, με τις τυχομηθείες θα πάμε παρέα ως τις 11.

Και ενώ ακούμε το πολύ ωραίο Κανσόνι Αραμπιάτα με την υπέροχη φωνή της Έλλης Πασπαλά, να σας πω μια είδηση που την κράτησα από την εβδομάδα που μας πέρασε. Μια είδηση θλιβερή. Θυμάστε τον 59χρονο Θεόδωρο Καρακώτα, εργάτη στην αποκομιδή σκουπιδιών στην Θεσσαλονίκη, που μαζί με τον ένα συνάδελφό του στη Βάρδια είχαν σώσει τη ζωή ενός άστεγου τον περασμένο Απρίλιο. Είχαν σώσει την τελευταία στιγμή έναν άστεγο άντρα που κοιμόταν σε κάδο απορριμμάτων και έτσι βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου. Το είδαν οι δύο εργαζόμενοι και τον έβγαλαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Είχαν μάλιστα τότε βραβευθεί και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Λοιπόν, ο Θόδωρος Καρακώτας, 59 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ημέρες, γιατί τον πρόδωσε η καρδιά του ενώ εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια της καθαριότητας. Ήταν πατέρας δύο παιδιών. Και αυτό ήταν το 28ο κατά σειρά εργατικό δυστύχημα για το 2026. Ο άνθρωπος αυτός, το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών στο κέντρο της πόλης, είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας για αρκετές μέρες, αλλά πριν από 2-3 μέρες άφησε την τελευταία του πνοή. Τώρα, γιατί και πώς ένας άνθρωπος 59 χρονών να εργάζεται σε τόσο σκληρές συνθήκες, μάλιστα ήταν συμβασιούχος, σε λίγες μέρες έλυγε και η σύμβασή του και θα έπρεπε να προσφύγει δικαστικά για να καταφέρει να ανανεωθεί. Πολλά τα εργατικά δυστυχήματα και δυστυχώς νωρίτερα σήμερα είχαμε άλλο ένα απόλυτα σοκαριστικό στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα 56 ετών, εργάτρια, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, εγκλωβίστηκε και συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που εργαζόταν. Είναι αυτή η φρίκη να ξεκινάς για τη δουλειά σου και να μην γυρίζεις ποτέ.

ανοίξουμε ένα σύντομο παράθυρο έτσι στον κόσμο. Στην Αλβανία κλιμακώνονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές και χθες συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα. Απαιτούν την παρέτηση του Έντι Ράμα για την αδειοδότηση κατασκευής πολυτελούς θερέτρου στο Σβερνέτ. Είναι μια κατασκευή συμφερόντων του γαμπρού και της κόρης του Τραμπ, του Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ. Και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για τη φυσική καταστροφή της περιοχής που φοβούνται ότι δεν θα αποφευχθεί. Μιας περιοχής που είναι από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικά για τη χώρα. Και δίνουν ένα τεράστιο πολυήμερο αγώνα. Στο Belfast μέσα στη βδομάδα είχαμε άγριο πογκρόμ κατά μεταναστών μετά από την απόπειρα ενός Σουδανού να σκοτώσει έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου με μαχαίρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, είπε ότι δεν θα δεχθεί να στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω της καταγωγής τους. Κάτι όμως που έχει γίνει ήταν σαν να ήταν έτοιμο, στημένο το σκηνικό. Γιατί αξιοποιείται όλο αυτό από ανθρώπους που ήθελαν να προωθήσουν μια δικιά τους ρατσιστική ατζέντα. Έτσι παρακολουθήσαμε όλες τις οθόνες μας κουκουλοφόρους να επιτίθενται σε μετανάστες, να καίνε σπίτια, να πυρπολούν λεωφορεία και αυτοκίνητα. Αύριο το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, ελπίζω να έχουμε το χρόνο. Εδώ σε εσάς και στα μηνύματά σας τώρα που είναι πολλά από νωρίς το πρωί. Ώρες της λέει ακούμε την εξής αστιότητα από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ. Δεν τσακωνόμαστε με το Ιράν. Αν τσακωνόμασταν όμως θα κερδίζαμε. Άρα κερδίσαμε. Και εγώ λέω ωραίες της, σας λέω ότι έχω παντρευτεί τη Μαντόνα. Βοήθειά σου ωραίες της άμα την έχεις παντρευτεί. Πραγματικά δηλαδή. Είναι για επανέρχεται για τους μισθούς που λέγαμε και για τις αυξήσεις που ακούμε να τάζονται και για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, που τους έδωσε μάλλον. Δουλεύω, λέει, στη δημόσια εκπαίδευση 32 χρόνια και παίρνω μισθό 1.400 ευρώ, τόσα έπαιρνα το 2010.

0: Και για το Μουντιάλ, ο Περικλής υπάρχει λέει και σημαντική ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ. Ο εμβληματικός αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, ο Ταρέμι, του Ολυμπιακού και πρώην Ίντερ Μιλάνο. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας για να μιλήσουμε μετά για τις εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι στιγμής σχετικά με το πού θα κυμανθούν οι βάσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης είναι αυτός από τα πρώτα του τραγούδια, οι κακές συνήθειες παλιό και αγαπημένο. Να σας πω ότι όσο εμείς ακούγαμε το τραγούδι, μπήκε μέσα, εισέβαλε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, γιατί άκουσε το μήνυμα του Περικλή για το ότι υπάρχει σημαντική ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ με τον Ταρέμι, τον παίχτη του Ολυμπιακού, και μπήκε μέσα με σκονάκι και μου λέει πες αυτό. Και τι πρέπει να πω λοιπόν, να σας πω ότι η ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ είναι επίσης του Γιώργου Δόνη, που είναι προπονητής της ομάδας Σαουδικής Αραβίας. Τι μαθαίνω. Έτσι, με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου εδώ, έτσι τα λέμε τα περισσότερα. Πάμε όμως να δούμε, λίγο να μιλήσουμε για τα πρώτα έτσι, αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων από τα βασικά μαθήματα που ολοκληρώθηκαν στα γενικά λύκεια και τις πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις. Είναι ένα θέμα που παραδοσιακά στην Ελλάδα αφορά χιλιάδες οικογένειες. Οπότε υπάρχει αγωνία όλο αυτό το διάστημα. Εκκρεμούν τα ειδικά μαθήματα βέβαια, είναι αυτή την εβδομάδα νομίζω και μέχρι τις 25 Ιουνίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν και καλημερίζουμε τον εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Βλέπετε, άλλοι αγωνιούν για το Μουντιάλ, άλλοι αγωνιούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω, είναι απολύτως λογικό να αγωνιούν για τα αποτελέσματα. Όμως αυτό που θέλω να πω στα παιδιά και στους γονείς για να μην πέφτουν στην παγίδα, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε εκτίμηση διαβάζουν για βάσεις δεν στηρίζεται σε στοιχεία. Στηρίζεται μόνο σε εικασίες, δηλαδή είναι συζήτηση επίπεδου καφενείου. Οπότε δεν πρέπει καθόλου να τις παίρνουν υπόψη τους όλες αυτές τις συζητήσεις, γιατί εκτός από το ότι γίνονται χωρίς στοιχεία, το πρόβλημα είναι ότι αποπροσανατολίζονται τα παιδιά από αυτό που έχουν να κάνουν μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχουν να κάνουν είναι επιλέξουν σπουδές. Οτιδήποτε άλλο τα βγάζει από αυτή τη διαδικασία της σκέψης και της επιλογής, η οποία είναι εξαιρετικά όμορφη, διότι φανταστείτε ότι ένα παιδί τώρα μπορεί να σχεδιάσει, να ονειρευτεί το μέλλον του. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να το χαραμίζουμε με βάσεις, να το χαραμίζουμε με διάφορα άλλα πράγματα, με θόρυβο που παράγεται, εντός αγωγικών θόρυβο, ο οποίος ουσιαστικά το βγάζει από το σκοπό του και από αυτό που έχει να κάνει.
0: Εντάξει, βέβαια ο θόρυβος υπάρχει δυστυχώς, κύριε Στρατηγάκη, γιατί έτσι όπως είναι στην Ελλάδα όλο αυτό το περίβλημα των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, μιλάμε για αγωνία ολόκληρων οικογενειών για σειρά ετών, έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ξέρω, το έχω περάσει και ως υποψήφιος.
0: Παρότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιδί, να το πούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, να το δούμε και λίγο με αριθμούς το πράγμα. Λοιπόν, το 70% των παιδιών του Γενικού Λυκείου που έδωσαν εξετάσεις το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητές. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο τρελός ανταγωνισμός που υπήρχε στην εποχή μας, όπου 25-30% των παιδιών περνούσαν.
0: Ναι.
1: Τώρα περνάνε 7 στους 10. Υπάρχουν πολύ πιο σκληρές εξετάσεις, οι οποίες όμως δεν την χάνουν τις ανάλογες δημοσιότητας. Μιλάω για τις εξετάσεις στα πρότυπα σχολεία, όπου το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω από 20%.
0: Ναι.
1: Και εκεί τα παιδάκια είναι παιδάκια που τελειώνουν την έκτη δημοτικού.
0: Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που είναι καλό να την κάνουμε κάποια στιγμή, κατά πόσο είναι σωστό να γίνεται έτσι ή όχι.
1: Ναι, γιατί πώς θα εξηγήσεις ένα παιδάκι έκτη δημοτικού ότι καλώς είσαι, αλλά δεν χώραγε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να πω, θεωρώ ότι εκείνες οι εξετάσεις είναι πολύ πιο δύσκολες από τις πανελλαδικές. Τώρα, δεύτερο στοιχείο που πρέπει να ξέρουν. Αν εξαιρέσουμε τις σχολές που είναι υψηλής ζήτησης και υψηλής βάσης, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές, ψυχολογίες, για όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 19.000 μόρια. Άρα, ο όλος πανικός είναι στο ποιο πανεπιστήμιο, σε ποια πόλη θα πάω. Δεν είναι αν θα περάσω. Ο πρώτος στόχος είναι να πετύχει το παιδί στη σχολή που θέλει να περάσει. Δηλαδή να σπουδάσει αυτό που θέλει. Ο δεύτερος στόχος είναι να πιάσει και την πόλη. Ναι. Αν δεν πιάσει την πόλη, δεν έχει έρθει καταστροφή. Απλά θα πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Θα μου πείτε, μα τα οικονομικά είναι πολύ τσιτωμένα. Είναι πολύ δύσκολο. Τι λες τώρα? Λοιπόν, να το εξηγήσω λίγο γι' αυτό. Γιατί ακούνε οι γονείς και τρελαίνονται. Ακούνε οι γονείς και λένε, χρειάζομαι αν πάει το παιδί σε άλλη πόλη 800-900 ευρώ, που θα τα βρω, πανικός κλπ. Ωραία. ξεχνάνε ότι αν το παιδί περάσει στην Αθήνα, δεν είναι δωρεάν οι σπουδές του. Αν δούμε πώς είναι το 24ωρο ενός φοιτητή στην Αθήνα, θα δούμε ότι είναι εξαιρετικά πολύ έξοδο, γιατί πρόκειται για ένα παιδί το οποίο είναι όλη μέρα στους δρόμους. Να το πιάσουμε από την αρχή. Ξυπνάει το
0: απλά πρόκειται. Ακόμα και το παιδί τώρα πια, επειδή είναι, βλέπει μια οικογένεια πολύ πιεσμένη οικονομικά, μειώνει δραστικά τα έξοδά του και στην Αθήνα, θέλω να πω, στην έξοδο, ναι, και σε όλα αυτά, δεν είναι όπως παλιά, έτσι.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται, να δούμε πόσο μπορεί να τα μειώσει, γιατί όταν το παιδί θα ξυπνήσει για να πάει στη σχολή του, ξέρετε, υπάρχει μία μόνο ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη.
0: Κα, η Αθήνα, λίμωνο.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα θέλουμε κανένα 2-3 συγκοινωνίες. Αυτό σημαίνει το μεσημέρι θα φάει ένα σαντουιτσάκι, κάτι πρόχειρο, γιατί δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, και το βράδυ αποκλείεται να γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό σημαίνει όλη μέρα στους δρόμους. Όλη μέρα στους δρόμους από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1 το βράδυ. Αν ξοδέψει μόνο 20 ευρώ, είναι ήρωας. Ο καφές έχει πάει 5.
0: Εντάξει, λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι τα πάντα τόσο ακριβά και όντως το να είσαι όλη μέρα στους δρόμους κοστίζει πάρα πολύ. Αλλά και πώς να το πω, να ανοίξει κάποια οικογένεια ένα σπίτι κάπου αλλού πάλι είναι επώδυνο. Εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια δηλαδή πια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Να σας εξηγήσω, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά πώς περνάνε τα παιδιά που περνάνε σε μια επαρχιακή πόλη. Καταρχάς, είναι πάρα πολλά παιδιά που είναι ξένα και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι έχουν όλα ένα σπίτι, και το δεύτερο είναι δεν έχουν μία στην τσέπη τους. Ναι. Οπότε τι κάνουν, μαζεύονται σε σπίτια, βλέπουν καμιά σειρά, τρώνε κανένα σουβλάκι και τέλος. Δεν είναι όλη μέρα στους δρόμους.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει όμως, υπάρχουν και εκεί ανελαστικές δαπάνες. Θα ήθελα
1: όπως
0: πολύ.
1: Είναι το ενίκιο και οι λογαριασμοί. Η διαφορά, θέλω να πω, ότι δεν υπερβαίνει τα 300-400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι 800-900 που έχουν στο μυαλό τους.
0: Ναι.
1: Είναι 300-400. Τώρα τα βάζει κάτω η κάθε οικογένεια και βλέπει αν μπορεί και τι μπορεί να κάνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Στρατηγάκη, να δούμε λίγο με τα μηχανογραφικά που θα κληθούν να συμπληρώσουν σε λίγες μέρες τα παιδιά.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι επιλέγουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά, γιατί αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και τα μπλέκουν και τα μπερδεύουν. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά επιλέγουν σπουδές. Δεν επιλέγουν επάγγελμα. Στο επάγγελμα θα φτάσουν αφού τελειώσουν τις σπουδές τους, μαζί θα συμψηφιστούν, μάλλον θα προσμετρηθούν οι δεξιότητες που έχουν, οι εργασιακές αξίες που έχουν, σύν τις σπουδές τους, και όλα αυτά θα τους οδηγήσουν στο να χτυπήσουν κάποιες πόρτες για να βρουν δουλειά. Άρα αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν επάγγελμα, και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Επιλέγουν σπουδές. Για να επιλέξω σπουδές πρέπει να βρω τι μ' αρέσει να διαβάζω. Άρα κοιτάω τον οδηγό σπουδών των τμήματων, βλέπω τα μαθήματα, καταλαβαίνω αν μ' αρέσουν ή όχι και αναλόγως δηλώνω. Γιατί ξέρετε, τα εμπλέκουν τα παιδιά σε διάφορες εκτός νοήματος και εκτός θέματος αναζητήσεις. Το στυλ, ας πούμε, τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος, λοιπόν, είναι μια τελείωτη φιλολογία η οποία μιλάει για το πώς θα είναι ο κόσμος μας σε μερικά χρόνια, και τσιμπάνε τα παιδιά και οι γονείς, γιατί σου λέει για να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος, να ξέρουμε τι να δηλώσουμε. Λοιπόν, υπάρχει μόνο μια αλήθεια στο ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Δεν ξέρουμε. Τελεία. Όποιος πει ότι ξέρει, κοροϊδεύει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για επαγγέλματα του μέλλοντος, και πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπλέκουν με όλα αυτά τα οποία είναι αντικρουόμενα, και επίσης ερευνητές πολύ σοβαροί πέφτουν πολύ χοντρά έξω. Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή εγώ διαβάζω όλες τις έρευνες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά μου αρέσει να τις διαβάζω και 10 χρόνια μετά. Έτσι λοιπόν έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του περιοδικού του Βρετανικού, του Economist. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο έγκυρο παγκοσμίως. Το οποίο λέει ο κόσμος μας το 2050, αφού αναφέρει διάφορα για διάφορες επιστήμες, ας πούμε ότι η βιολογία έχει τρομερά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η χημεία δεν έχει, γιατί λόγω του περιοδικού πίνακα έχουν όλα αποκαλυφθεί τα στοιχεία, κάποια στιγμή λέει ότι ένας ερευνητής ονόματι Κουρτ Βάιλ λέει ότι στο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα υπάρχουν υπερεφυείς υπολογιστές. Το τοποθετεί περίπου στο 2045. Και κάποιοι άλλοι ερευνητές του λένε αποκλείεται, αυτά είναι φαντασίες κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι για την τεχνητή νοημοσύνη. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ποιος τώρα ο οικόνομης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε δεύτερο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Bill Gates πριν 1,5 χρόνο δήλωσε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανιστούν ή σχεδόν θα εξαφανιστούν τα επαγγέλματα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Τρίτη και τελευταία δήλωση είναι του CEO της Nvidia, που είναι η εταιρεία που φτιάχνει τα τσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη, η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση άνω του 3 δις. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δήλωσε ότι στην εποχή μας δεν έχει κανένα νόημα τι θα σπουδάσει κάποιος, δεν έχει καμία σημασία, σημασία έχει δεξιότητες που θα αποκτήσει. Όταν αυτά τα βάλετε όλα μαζί, πρόκειται περί αυτοκτονίας, δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη.
0: Ναι.
1: Συνεπώς αυτό το αφήνουμε απ' έξω, εντελώς.
0: Εγώ θέλω μόνο να βάλω μια σημείωση εδώ, ότι φοβάμαι ότι πάρα πολλά παιδιά πλέον επιλέγουν δυστυχώς όχι με βάση τις σπουδές, αλλά με βάση το επάγγελμα. Εξάλλου δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη μεγάλη άνοδο σε βάση στα τελευταία πάρα πολλά χρόνια σε αστυνομικές, στρατιωτικές σχολές. Νομίζω ότι ένα βασικό κίνητρο ήταν ο μισθός από την αρχή. Για πάρα πολλά παιδιά.
1: Βεβαίως, όντως επιλέγουν με βάση το επάγγελμα και δυστυχώς το κάνουν αυτό.
0: Αναγκάζονται να το κάνουν, νομίζω.
1: Και αυτό έχει φοβερές συνέπειες. Mm-hmm. Αρκεί να πούμε ότι ένα στα τέσσερα παιδιά φεύγει από τη σχολή Ευελπίδων στον πρώτο μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί πάει για το μισθό, δεν ξέρει τι είναι η στρατιωτική ζωή, δεν το ενδιαφέρει η στρατιωτική ζωή, βλέπει τι είναι και φεύγει τρέχοντας. Όσοι επιλέγουν με βάση το επάγγελμα, συνήθως την πατάνε και έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Να σας πω ακόμα ένα. Το Δεκέμβριο διαγράφηκαν 308.000 φοιτητές από τα ΕΗ, οι οποίοι είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια φοίτησης. Λοιπόν, τι συνέβη. Το τμήμα που είχε τους περισσότερους διαγραφέντες ήταν η νομική Αθήνας.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι παρότι όσοι μπήκαν είναι αριστούχοι, γιατί η βάση δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 18.000, mm-hmm. άρα δεν τίθεται θέμα αν μπορώ να τα καταφέρω ή όχι, μπορώ, διαπιστώθηκε ότι δεν θέλανε, διότι πάρα πολλοί πάνε στη νομική απλά επειδή έχουν τα μόρια και όλος ο περίγυρος
0: ναι.
1: τους λέει αφού έχεις τα μόρια δεν θα πας νομική,
0: σωστό.
1: Είμαστε σοβαροί.
0: Σου
1: πάνε νομική και την παρατάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω βαρεθεί πραγματικά να ακούω για παιδιά τα οποία επιλέγουν σχολές με βάση το επάγγελμα, βλέπουν ότι δεν αντέχουν και φεύγουν. Άλλο παράδειγμα φετινό, κοπέλα πέρασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών από τις πιο trendy σχολές του δεύτερου πεδίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτή που ασχολείται με AI κλπ. Αλλά το κορίτσι είχε καλλιτεχνικές τάσεις, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν κόλλαγε με τίποτα εκεί. Και φυσικά την παράτησε τη σχολή.
0: Καλά, προφανώς και έδωσε εκεί μετά από πιέσεις της οικογένειας. Γιατί θα μπορούσε από την αρχή να επιλέξει κάτι άλλο να δώσει, θέλω να πω. Αλλά προφανώς όλη η οικογένεια στρέφει τα παιδιά σε μια κατεύθυνση. Δυστυχώς κάποιες φορές.
1: Τα παιδιά θα βρεις δουλειά.
0: Ναι,
1: πήγαινε
0: ναι.
1: εκεί γιατί θα βρεις δουλειά. Και παραβλέπουν όλα τα άλλα. Αν δεν του αρέσουν του παιδιού τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσει. Δεν θα φτάσει ποτέ στο πτυχίο. Ακόμα και αν τα διαβάσει, αν είναι ένας τύπος πολύ του καθήκοντος και πει πρέπει να τα διαβάσω, θα τα διαβάσω, θα παράγουμε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θα ασχολείται με πράγματα που δεν του αρέσουν.
0: Κύριε Στρατηγέ,
1: δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό.
0: Τα αποτελέσματα για τα βασικά μαθήματα, για τα τέσσερα βασικά μαθήματα, τα περιμένουμε γύρω στις 25-26 Ιουνίου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου, έτσι, ωραία.
1: 8 Ιουλίου πέρυσι άνοιξε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού και έκλεισε 17. Μόλις 9 μέρες και 24 Ιουλίου βγήκαν τα αποτελέσματα. Αυτό το μόλις 9 μέρες πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί σημαίνει ότι αν το παιδί περιμένει τότε να αποφασίσει, δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες
0: Μάλιστα.
1: και τρίτες σκέψεις.
0: Έτσι, σωστό.
1: Γι' αυτό
0: πρέπει να αποφασίσει νωρίτερα.
1: Τώρα να αποφασίσει.
0: Έτσι.
1: Έχει ένα μήνα σχεδόν που δεν έχει τίποτα να κάνει εκτός από το να ξεκουραστεί,
0: ναι.
1: το οποίο είναι απαραίτητο. Γιατί πρέπει να φτάσει να αποφορτιστεί το μυαλό του, να φτάσει να πει τι υποχρέωση έχω για αύριο και η απάντηση να είναι καμία.
0: Ναι.
1: Και αυτό να συμβεί για πολλές μέρες, γιατί έτσι θα αποφορτιστεί.
0: Σωστό.
1: Και μετά να ψάξει να δει τι θέλει να σπουδάσει.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατηγάκη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα και θα μείνω στο μήνυμα του Νίκου. Είναι αστείο, λέει, να συζητάμε αν τα παιδιά μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, αν θα έχουν τροφή και στέγη. Από εδώ και μετά, λέει, τι να συζητήσουμε όταν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Εγώ να τους πω, λέει ο Νίκος, ότι ο αγώνας τους πρέπει να είναι χωρίς stop μέχρι τέλους. Το βλέπουν τι τραβάνε για να τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν, αλλά πρέπει να αλλάξουν τον κόσμο για τα παιδιά τους.

0: ξαφνίστε σήμερα και μου αρέσει, γιατί εδώ τα λέμε πολύ από το πρωί από νωρίς. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει, επειδή δεν θα καταφέρω να σας ακούσω αύριο και επειδή ρώτησες, να σε ενημερώσω ότι ο καιρός είναι αίθριος, γιατί σας είπα να μας στείλετε τι καιρό έχετε, αν έχετε κατακλυσμό ή όχι. Ο καιρός είναι αίθριος, λέει, με πνοές δροσερού αέρα και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς που ανεβαίνει, αλλά δεν θα ξεπεράσει τους 26. Καιρός κατάλληλος για την παρουσία των κατοίκων της πόλης στα εγγένεια του Πάρκου Παύλου Μελά. Σήμερα μεγάλη γιορτή είναι αυτή για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί γύρω στις 8.30, την ώρα που θα εμφανιστεί η πιο κεφάτη μπάντα του γνωστού σύμπαντος. Να σας πω ότι είναι μπάντα κρουστών και νομίζω ότι λένε τουρουκουτού και είναι καταπληκτική. Να περάσετε πολύ ωραία, Κωνσταντίνε, να το ευχαριστηθείτε. Ωραίστης για το Μουντιάλ. Δεν μοιάζει και πολύ με αθλητικό γεγονός, λέει, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πιο πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες με το Χίτλερ στο Βερολίνο θυμίζει. Μπρρρ, ωραίστη. Λοιπόν, το πολύ αλάτι του βάλεις, μου φαίνεται. Επανέρχεται και ο Περικλής. Το Ιράν παίζει πρώτο μάτς με Νέα Ζηλανδία. Θα νικήσει και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη σαν το Euro 2094, γράφεις. 24, ήθελες να πεις μήπως. 4, μήπως ήθελες να πεις, αυτό θέλω να πω. Να το πάρει το Ιράν το Μουντιάλ μέσα στον Γκουαντάναμο. Α, είστε όντως, είστε φορτσάτσι σήμερα. Και κοίτα να δεις που χτύπησε άλλο πρόσωπο από το σουλάρι Αρκαδίας. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Και έρχομαι στον Νίκο, λέει, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά μου κάνει εντύπωση ειδήσεις με ένα βιομηχανικό ατύχημα, 3 τραυματίες σε λεωφορείο, πόλεμος είπα Ιράν, συλλήψεις για ναρκωτικά, εγώ συλλήψεις για ναρκωτικά δεν είπα, και Ολυμπιακός πάω και εσείς ξεκινάτε με θλιβερή είδηση, Σάββατο πρωί στην Ελλάδα, μα τίποτα καλό ως είδηση σε αυτή τη χώρα, μιζέρια και κακομοιριά. Τι να πω, Νίκο μου, άμα ειδήσεις είναι έτσι, πρέπει να πούμε τις ειδήσεις, τι να κάνουμε. Πάμε τώρα να περάσουμε στα πολιτικά, να δούμε πώς θα σας φανεί, γιατί γίνονται πράγματα και θαύματα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ωραίο πράγμα η προεκλογική περίοδος. Πολύ ωραίο. Σε μεταφέρουν κάπου αλλού νερά που θα τα δώσουν όλα, όλοι, και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζεις. Έχουμε λοιπόν, άρχισαν οι δεσμεύσεις οι προεκλογικές από όλα τα κόμματα. Είχαμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται πως έχουμε οριστική ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι περιοδίες. Είχαμε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και μήνυμα για αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πρώτη πολιτική ομιλία, νομίζω, Αλέξης Τσίπρας την Δευτέρα, νομίζω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε περιοδίες. Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός σε ό,τι έχει απομείνει, τέλος πάντων. Διαμαρτυρίες από τη Μαρία Καριστιανού για την εκδήλωση που δεν έγινε για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Κατηγορεί δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την ακύρωση. Και γίνεται αυτό που παρακολουθείτε και εσείς κάθε μέρα όλο αυτό το διάστημα. Εδώ λοιπόν μπαίνει και πάμε να τον καλωσορίσουμε ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης στο CNN Greece, ο Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γίνονται πράγματα, έτσι. Πολλά.
1: Πάρα πολλά γίνονται.
0: Έχουμε μπει, νομίζω, επισήμως σε μια προεκλογική περίοδο και το λέω επισήμως και από όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τώρα, που λέει ότι θα είναι μαραθώνιος, βέβαια. Θα πάμε δηλαδή ως την άνοιξη 27, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο στην πράξη, γιατί έχουμε καταρχήν όλη την τεράστια συζήτηση με τις δημοσκοπήσεις και το νέο σκηνικό που λέμε. Έχουμε τις περιοδίες που είπες πάρα πολύ σωστά και βέβαια. Και αυτό που υπονόησες, ότι έχουμε πλέον και τις προτάσεις, την παραχολογία που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε.
0: Δεν το συζητώ, θυμήθηκα το βουλευτή Καλοχαιρέτα από την παλιά ελληνική ταινία, από το «Ετελείωσε».
1: Έτσι, μπαίνουμε δηλαδή ουσιαστικά σε μια λογική ΔΕΦ, όπου τα κόμματα αρχίζουν και έτσι, αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, το τι ουσιαστικά θα προτείνουν στον ελληνικό λαό σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ κοντά πια στη ΔΕΘ.
0: Και έχουμε ακόμα μία εκκρεμότητα, αν δηλαδή θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος Αντώνη Σαμαράς. Οι πληροφορίες έτσι λένε, αλλά μένει να το δούμε.
1: Ναι, η εικόνα είναι ότι θα την ανακοινώσει, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Υπάρχουν βέβαια κάποια σενάρια ότι θα προσπαθήσει να το κάνει σχετικά κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να έχει κάποιο στοιχείο ευνηδιασμού. Αλλά νομίζω και από το ρεπορτάζ που βλέπουμε από την Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να υπήρξε μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να τα βρούνε, να συνοηθούν, και από ό,τι φαίνεται ο κ. Σαμαράς δεν είναι αυτή τη άποψη πια.
0: Mm-hmm. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται πάλι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, είναι και εκείνος έχει, πώς να το πω, επισημοποίησε λίγο τη ρήξη χθες με όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Θα προτιμούσε πάντως να μην υπάρχει αυτή
0: προφανώς,
1: η ρήξη.
0: Προφανώς.
1: Είναι προφανές, κανένας δεν θέλει ένα κόμμα το οποίο προκύπτει από τα σπλάχνα του δικού του. Είναι σίγουρο ότι θα έχει κάποιες απώλειες, δεν ξέρουμε πόσες, αλλά σίγουρα θα έχει κάποιες απώλειες. Και αν το συνδέσουμε και με την υπόθεση της κυρίας Καρσιανού, είχαμε δει εδώ και αρκετό καιρό ότι όλοι λέγανε δεν μας ενδιαφέρει η κυρία Καρσιανού, δεν θα μας πάρει ψήφους κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι η υπόθεση στο Δικαιωτικό Σύλλογο δείχνει ότι όλοι οι ανταγωνιστές φοβούνται ότι ένα κόμμα μπορεί να τους πάρει κάποιους ψήφους.
0: Ναι, σύμφωνα βέβαια με τις καταγγελίες της ίδιας, έτσι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, προφανώς, αλλά είναι σίγουρο ότι είχε ανακοινωθεί ξαφνικά. Σταμάτησε,
0: ναι.
1: Εντάξει, μην βλέπουμε, δηλαδή θεωρώ η δική μου καθαρά οπτική είναι ότι οι εκλογές είναι μια έτσι, σχεδόν πολεμική αναμέτρηση και ο καθένας επιχειρεί να έχει τα περισσότερα κέρδη, εννοείται, εκτυπώντας τον αντίπαλό του. Έτσι είναι δυστυχώς η πολιτική ζωή.
0: Έτσι. Τώρα, μια που είπες για την Μαρία Καριστιανού, τα δύο νέα κόμματα, αυτό του η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι ταρακούνησαν τις έρευνες. Προφανώς υπήρχαν μετρήσεις και από πριν, αλλά δεν μπορούσαν, ήταν σε ένα υποθετικό επίπεδο, ας πούμε. Βλέπουμε ανακατατάξεις. Δηλαδή, βλέπουμε την Ελλάς να έχει εγκατασταθεί αυτό το διάστημα τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Και την Μαρία Καριστιανού με το Πασόκ να παίζουν τρίτη-τέταρτη, με τη Μαρία Καριστιανού προς την τέταρτη περισσότερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
1: Ναι, ακριβώς αυτή είναι η εικόνα όπως την περιέγραψες, και περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θεωρούμε, εκτιμούμε και οι δημοσκοπήσεις, ότι θα έχει ένα κομμάτι της πίτας, θα πάρει και εκείνο. Σίγουρα έχουμε αναδιάταξη, αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι αν αυτή είναι μόνιμη ή όχι. Οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το φθινόπωρο, δηλαδή να σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις που συνήθως τον Αύγουστο δεν έχουμε έτσι κύματα δημοσκοπήσεων. Αν από το Σεπτέμβρη δούμε ότι περίπου η εικόνα είναι ίδια, τότε θα μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για μια αναδιάταξη. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές σε αυτή την περίοδο. Θυμόμαστε η Μπλες Ελευθερίας που είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά στη δεύτερη θέση. Θυμόμαστε το ΠΑΣΟΚ ότι κάποια στιγμή είχε πλησιάσει το 20%. Έχουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση, ότι τα σκάνδαλα που έχουμε, πάρα πολλά σκάνδαλα, πέφτει, αλλά μετά επανέρχεται μετά από κάποιους μήνες. Οπότε κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτή είναι η εικόνα με την οποία θα πάμε στις εκλογές.
0: Ναι. Μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου βλέπουμε ουσιαστικά την διάλυση ενός κόμματος on camera, νομίζω.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη. Νομίζω δεν την έχουμε ξαναδεί. Εγώ τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σίγουρα είναι πολύ έτσι, παράξενο. Από την άλλη, βέβαια, είναι λογικό. Κανείς δεν είχε αμφιβολία ότι η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές θα προκαλούσε κάτι τέτοιο, γιατί ουσιαστικά έχει πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε πέσει πάρα πολύ, παίρνει ένα κομμάτι σχεδόν στο 70% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή το να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια... το Ράιμιν είναι στη Βουλή, έτσι, είναι σχεδόν στο 0,6 αν είδαμε τελευταία. Άρα ουσιαστικά είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κατάσταση. Ή θα αυτό διαλυθεί, ας το πούμε, θα ενσωματωθεί στην Ελλάς, η οποία βέβαια λέει ότι δεν επιθυμεί το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν κάνει προκράτηση θέσεων.
1: Δεν κάνει προκράτηση θέσεων, ακριβώς. Ή θα πάει στις εκλογές, όπου είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να εκλεγεί. Είναι πράγματι πολύ περίεργο. Νομίζω όμως ότι και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, γιατί πλησιάζοντας τις εκλογές, να δούμε ποια πρόσωπα θα υπάρχει πιθανότητα να παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν πρόσωπα, θα έχουμε αλλαγή σχετισμών στα όργανα του κόμματος. Να θυμίσω ότι η τελευταία απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, 75% η απόφαση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις, που πιστεύω ότι σύντομα μπορεί να υπάρχουν.
0: Μιχάλη, όλα αυτά πάντως και αυτή η προεκλογική περίοδος γίνεται με φόντο και μια απάντηση που δίνει συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις έρευνες, ότι αμφισβητεί τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, γίνεται μέσω μιας περιραίουσας ατμόσφαιρας με σκάνδαλα, με υποθέσεις που είναι προς διερεύνηση, ήταν πριν ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές έρχονται και πανέρχονται, είναι τώρα, ας πούμε, η υπόθεση αυτή με τις πολεοδομίες και οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Είναι λίγο ιδιάζουσα αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα, και είναι και επίσης προφανές ότι ο κόσμος το βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, το βλέπουμε καταρχήν, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και φυσικά πρόβλημα με το κράτος δικαίου. Επίσης έχουμε μια τρομακτική καθίζηση της δημοφιλίας της δικαιοσύνης, έτσι το κύρος της δικαιοσύνης έχει τρωθεί και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η συνθήκη την οποία ζουν οι Έλληνες, αυτή είναι η συνθήκη την οποία προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσουν. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό να μπορέσεις να πεις ότι εγώ στη διαφθορά θα φέρω αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, όλοι συμφωνούμε, υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να πει ότι θα το αντιμετωπίσει.
0: Έτσι.
1: Εκεί νομίζω ότι παίζεται το παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Στην εικόνα που θα έχει ο πολίτης όταν θα φτάσει στις εκλογές. Και βέβαια και η κυβέρνηση είναι σε αυτό το παιχνίδι. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να απαντάει και σε αυτό. Υπάρχει το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών. Υπάρχουν κάποια μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του. Σίγουρα πάντως είναι κάτι που δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να κάνουμε το
0: πράγμα. Προφανώς. Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Στέρεο.

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη. Γιατί αξίζει.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. 6 καυτά μέτωπα πρέπει να αντιπαλέψει η κυβέρνηση στο δρόμο προς την κάλπη, σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα επιχειρήσει να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, με κυριότερο την ακρίβεια. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το στεγαστικό, η μείωση των φορολογικών βάρων της μεσαίας τάξης, το ιδιωτικό χρέος, η παραγωγικότητα αλλά και οι κρατικές οφειλές. Νεκρή σε εργατικό δυστύχημα το πρωί, 56χρονη εργαζόμενη στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνητες συνθήκες, ενώ εργαζόταν σε βιομηχανικό πλυντήριο. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτρισμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Νολιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρέο Σταυρό, τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρολομεσολογητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μεσανατολή. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο εξέτρασε η ελληνική αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2 41 και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εντός ολίγου απολογείται στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στα αθλητικά, σήμερα η πέμπτη μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελευταίο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Για τον εξελίξη Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη μεταξύ μερώματα Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία, στις 7 το πρωί της Κυριακής Τουρκία παίζει με την Αυστραλία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου.

0: και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Ακούτε Ionion FM.
2: Θέλαν την δίκη να τίθεται στο αρχείο. Στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν. Εξετάζεται η υπόθεση για δολοφονία και ας ακούσουμε λίγο αυτό.
3: Σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο άνθρωπος που είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Σύφη Βαλιράκη λίγο πριν από τη δολοφονία του. Με μια υποδειγματική κατάθεση τίμησε το ήθος και την προσφορά, την αγωνιστικότητα και το φρόνημα του Σύφη Βαλιράκη. Τίμησε εκείνο το σύμβολο που είχε καταφέρει να συγκροτήσει με το βίο του ο Σύφης Βαλιράκης πριν δολοφονηθεί άγρια. Κατέθεσε την πεποίθησή του ότι ο θάνατός του είναι άγρια δολοφονία, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτό το λιοντάρι δεν μπορούσες ποτέ να το φανταστείς ότι θα πεθάνει. Ο Αντώνης Σαμαράς ετοίμησε και τον εαυτό του με τη σημερινή του κατάθεση, ετοίμησε και το δημόσιο βίο της χώρας. Για το δημόσιο βίο της χώρας είναι ιστορική απώλεια η δολοφονία του Σύφη του Βαλιράκη. Ετοίμησε και όλους εκείνους τους αγώνες που πρέπει να δίνει ο κάθε πολίτης για το δημόσιο συμφέρον, εναντίον της διαφθοράς, υπέρ της ελευθερίας και για την υπεράσπιση της πατρίδας.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, σας εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε δηλώσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι οι νομικοί παραστάτες στη δίκη για τον Σύφη Βαλιράκη, της οικογένειας Βαλιράκη. Και έχω την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντόπουλος και να συζητήσουμε, να θυμίσω εδώ ότι ο Σύφης Βαλιράκης, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, βρέθηκε νεκρός μια κρύα νύχτα του Ιανουαρίου, πριν από περίπου 5 χρόνια, ένα μίλι μακριά από το σκάφος του. Αρχικά ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας είχε ζητήσει να χαρακτηριστεί ο θάνατος του Βαλιράκη ως ατύχημα και να μπει στο αρχείο. Ωστόσο, η υπόθεση ανασύρθηκε ξανά με διάταξη της εισαγγελέως εφετών, η οποία είχε ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η δίκη που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, την καλημέρα μας.
4: Καλή σας μέρα.
2: Σημαντική.
4: Κάθε άλλο παρά αερολογίες είναι η εκπομπή σας και γι' αυτό με χαρά σας ακούω και συμμετέχω στον προβληματισμό σας.
2: Σας ευχαριστώ θερμά. Ουσιαστικά θεωρώ ότι η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά αποτελεί ένα ακόμη κομβικό σημείο αυτής της διαδρομής.
4: Σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ ενοχλητικά για το κράτος δικαίου, γιατί το περιδικαίου αίσθημα, για τη λειτουργία των θεσμών και για την ύπαρξη ή όχι πολιτικής ευθύνης εκείνους που χειρίζονται εξουσιαστικούς τομείς του δημοσίου βίου. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μια άγρια δολοφονία, έτσι όπως αποτυπώνεται στις εικόνες του πτώματος, το οποίο είναι καταπληγωμένο, καταχτυπημένο, με θλόντα και τέμνοντα όργανα που παραπέμπουν κατευθείαν σε ανθρώπινη δράση, σε εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος χτυπούσε το πρόσωπο του Βαλιράκη και επίσης χρησιμοποιώντας τέμνοντα όργανα προκαλούσε θανατηφόρες τομές. Είναι μια εικόνα που μιλάει ότι εδώ έχουμε εγκληματική δραστηριότητα. Κάποιοι τον χτύπησαν έτσι ώστε να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί τους ήταν ενοχλητικός, γιατί η παρουσία του εκεί στα νερά της Ερέτριας, όπου ψαρεύουν επαγγελματίες ψαράδες, δεν ήταν επιθυμητή, δεν έπρεπε ο Σύφης να παρευρίσκεται εκεί. Άλλωστε, αυτό λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι άκουσαν να του λένε από ένα ψαροκάικο που τον πλησίασαν και έκαναν βόλτες γύρω γύρω από το φουσκωτό του, φύγει από εδώ, τι θέλεις εδώ. Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι για την υπόθαλψη των εγκληματιών αυτής της ανθρωποκτονίας που καταδικάζονται, που δικάζονται στο Μικτό Αρκωτό Δικαστήριο από τον Σεπτέμβριο, για την υπόθαλψη αυτών των προσώπων που κατηγορούνται, παραπέμπονται στο πενταμελές ναυτοδικείο ο λιμενάρχης Χαλκίδας και ο λιμενάρχης Ερέτριας. Παραπέμπονται για υπόθαλψη. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι την ώρα που η Χίρα Βαλιράκη αναζητούσε εναγωνίως την πληρέστερη και την ουσιαστικότερη και την δραστικότερη έρευνα για την αποκάλυψη των συνθήκων της δολοφονίας του άντρα της, εκλήθη από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως τότε, όπως λέει η Χίρα Βαλιράκη, ότι της είπαν καθ' υπόδειξη του Πρωθυπουργού, και ο κύριος Τσιάρας προσεπάθησε να την πείσει να μην κάνει προσφυγή κατά της αρχιοθέτησης της υπόθεσης Βαλιράκη, διότι επρόκειτο περί ατυχήματος.
2: Άρα το ενδεχόμενο δικαστικής πλάνης του εισαγγελέως πρωτοδικών Χαλκίδας που ζήτησε αρχικά να μπει στο αρχείο η υπόθεση, μάλλον τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, είναι κάτι που απορρίπτεται, έτσι?
4: Ναι, διότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας από την οικογένεια Βαλιράκη εμηνήθηκε και ασκήθηκε και έγινε προκαταρκτική εξέταση και έγινε και πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση. Κατέληξε βέβαια στην απαλλαγή του, αλλά απασχόλησε και τις εσωτερικές λειτουργίες της δικαιοσύνης. Οι ενέργειες αυτές που ήταν ενέργειες εντελώς αδικαιολόγητες, αβάσιμες, έξω από την κανονικότητα μιας προκαταρκτικής ποινικής έρευνας, αφαίρετες ενέργειες, για τις ενέργειες αυτές ελέγχθηκε ο εισαγγελέας. Δεν κατέληξε σε παραπομπή του, αλλά ασκήθηκε σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία έρευνας.
2: Είπατε προηγουμένως ότι πολλοί δεν ήθελαν να βρίσκεται ο Σύφης Βαλιράκης στα θαλάσσια ύδατα της Ερέτριας τότε. Και γενικώς εγώ θα ήθελα να το συνδέσουμε και με την ευρύτερη στάση ζωής του, με όλη του τη διαδρομή. Ουδέποτε υπήρξε βολικός ο Βαλιράκης για πολλούς.
4: Κοιτάξτε,
2: είτε είχε να κάνει με την υπόθεση της Siemens όταν υπήρξε επικεφαλής τότε της αρμόδιας επιτροπής για το σκάνδαλο, είτε στην περίοδο της Χούντας, είτε σε άλλες περιόδους του βίου του.
4: Κύριε Λαμπίδη, μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος όσο έζησε ήταν πάντοτε εκεί που του επέβαλε το καθήκον του προς την πατρίδα, το χρέος του προς τη δημοκρατία και, επιτρέψτε να πω, η συνείδησή του προς την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης μιλάτε για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήμουνα μαζί συγκρατούμενος στις φυλακές της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της απόδρασης.
2: Να θυμίσουμε εδώ βεβαίως ότι είχε διαφύγει από το ΕΑΤΕΣΑ, έτσι, από το Πάρκο της Ελευθερίας, όπου κρατείτο.
4: Ακούστε, ο Σύφης Βαλιράκης είχε συλληφθεί μία φορά για αντιστασιακή δραστηριότητα, κρατήθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, απέδρασε από το ΕΑΤΕΣΑ, ανέβηκε στη μορφή ενός βαγονιού τρένου για να περάσει στο εξωτερικό, αλλά φτάνοντας στα σύνορα, περνώντας τα Βαλκάνια, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Καταδικάστηκε δεύτερη φορά, τον έφεραν στις φυλακές της Κέρκυρας. Εκεί ήμασταν καμιά δεκαπενταριά κρατούμενοι σε καθεστώς πειθαρχικής απομόνωσης, με συνθήκες υψηλής ασφαλείας. Απέδρασε με την βοήθεια αυτής της ομάδας των πολιτικών κρατουμένων μαζί με τον Μπάμπη τον Γεωργακάκη, συντοπίτη του και πολιτικό κρατούμενο και αυτόν. Δυστυχώς ο Γεωργακάκης, κηδώντας από τον τοίχο, το μαντρότοιχο της φυλακής 5 μέτρων ύψους, στραμπούληξε το πόδι του και συνελήφθη. Ο Σύφης, μετά, παρά το γεγονός ότι χτένιζαν την Κέρκυρα μια εβδομάδα ολόκληρη, δεν τον εντόπισαν, έφυγε κολυμπώντας στην Αλβανία. Εκεί στην Αλβανία του είπανε, από πού είπες ότι απέδρασες? Από το κάτεργο της Κέρκυρας. Δεν έχει αποδράσει κανένας δύο αιώνες τώρα.
2: Δεν έγινε ποτέ του πιστευτός.
4: Είστε κατάσκοπος και τον καταδίκασαν σε καταναγκαστικά έργα σε 7 χρόνια κάθριξη.
2: Κύριε Κωνσταντόπουλε, μείνετε για πολύ λίγο στη γραμμή σας να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε, γιατί θα ήθελα να συζητήσουμε στη συνέχεια και για τα επόμενα βήματα, δηλαδή για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας.
1: Ακούτε Ionion FM. Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ionion FM.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, παραπολιτικά 90,1 αερολογίες, και παραμένει κοντά μας, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, νομικός παραστάτης, ο ίδιος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου της οικογένειας Βαλιράκη, σε αυτή την, θα τολμούσα να πω, δεδαλώδη όπως εξελίχθηκε υπόθεση, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν σταδιακά στην επιφάνεια. Μου έκανε...
2: Μαζί με εμένα και την Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την πρώτη στιγμή υπερασπίζονται την οικογένεια Βαλιράκη και την κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του, ο Κώστας Παπαδάκης, ο Μανώλης Φωτάκης και ο Βασίλης Λεπέσης, δικηγόρος Χαλκίδας, αγαπητοί και άξιοι συνάδελφοι, με τους οποίους παρακολουθούμε την υπόθεση εκ του σύνεκης, εξ επαφής, γιατί όλα αυτά τα ανορθόδοξα τα οποία έχουν συμβεί, τα προκλητικά, τα εκτός του κράτους δικαίου, δεν θα μείνουν αναπάντητα.
1: Και εκτός ανθρώπινης λογικής, θα πω εγώ.
2: Βέβαια εκτός ανθρώπινης λογικής, διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να ερευνάτε ένας ευνίδιος θάνατος ενός δημοσίου προσώπου που συμβολίζει όσα συμβολίζει, και να γίνονται ψεύτικες πραγματογνωμοσύνες, να λαμβάνονται ψεύτικες καταθέσεις, να παρεμβαίνουν λειτουργοί προανακριτικοί και να καθοδηγούν από προσανατολιστικά τις έρευνες. Αυτά είναι πρωτοφανή, γίνονται σε κράτη ανελεύθερα και δεν μπορεί να παραμένουν έτσι αναπάντητα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι έγινε με τις παραπομπές των δύο λιμεναρχών, οι οποίοι θα δικαστούν στο πενταμελές ναυτοδικείο, ανεξάρτητα με το τι έγινε με το ότι μπήκανε στο αρχείο οι μηνύσεις και οι αναφορές κατά του εισαγγελέα τότε Χαλκίδας Πλημελιωδικών του κυρίου Προκοπίου, αυτά ως γεγονότα είναι γεγονότα που πρέπει να ερευνηθούν, γιατί και πώς εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Ποιος έδινε τέτοιες εντολές πίσω από τα φυσικά πρόσωπα που χειριζόντουσαν την ευθύνη της προανάκρισης? Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μείνει αναπάντητο το γεγονός ότι την ώρα που η Χήρα Βαλιράκη ψάχνει απεγνωσμένα να μάθει που, αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε, πού είναι ο άντρας της με το φουσκωτό έξω από το σπίτι της, είναι κλιμάκιο της ΚΙΠ.
1: Ναι.
2: Της ΕΙΠ. Που σημαίνει ότι είχαν μια ευρύτερη γνώση κάποιων πραγμάτων. Κάποιοι μηχανισμοί.
1: Κύριε Κωνσταντόπουλε, όταν μιλάτε για μηχανισμούς, όταν μιλάτε για γνώση κάποιων πραγμάτων, τι εννοείτε? Είχε ενδιαφέρον να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος.
2: Εννοώ, ναι, και γίναμε συγκεκριμένοι όλοι και στο δικαστήριο. Ο Σύφης ο Βαλιράκης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν γνωστός εκεί επί 20 ετία ότι μένει στη Χαλκίδα και είναι το καταφύγιό του. Ήταν αγαπητός, δεν είχε έχθρες. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα ψαράδικο το οποίο αρχίζει να τον προκαλεί προκειμένου να τον διώξει, διότι δεν τον ήθελαν στα πόδια τους. Χτυπήθηκε λοιπόν άγρια. Εγώ πιστεύω ότι χτυπήθηκε άγρια και γιατί ξέραμε ότι είναι ο Βαλιράκης που δεν το βάζει κάτω με τίποτα, και στη συνέχεια, επειδή ενδεχομένως πανικοβλήθηκαν από τον θάνατο ενός δημοσίου προσώπου ή δημόσιοι μηχανισμοί, κάνανε σπασμωδικές ενέργειες οι οποίες δυσχέραναν την έρευνα. Επίσης η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά έγινε διότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο τελευταίος που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βαλιράκη. Κυριακή 24 Ιανουαρίου του 2021 ο Σαμαράς δημοσιεύει ένα άρθρο περί ελληνοτουρκικών στην Καθημερινή. Ο Βαλιράκης διαβάζει πρωί την εφημερίδα και παίρνει τον Σαμαρά να του πει ότι έχει γράψει και ο ίδιος ένα παραπλήσιο, ένα παρεμφερές άρθρο με περίπου ταυτόσιμες θέσεις, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί στα Νέα. Και πράγματι δημοσιεύτηκε στα Νέα 2 μέρες μετά την δολοφονία του. και έτσι συνομιλούν. Έχει αξία η κατάθεση του Σαμαρά στη δίκη, διότι βεβαιώνει με χρόνο, με τρόπο αναντίρρητο που προκύπτει και από την άρση των τηλεφωνικών απορρίτων, με τρόπο αναντίρρητο προκύπτει ο χρόνος. Ο Σαμαράς μιλάει με τον Βαλιράκη 11 παρατέταρτο με 11.
1: Ναι.
2: 11 και ο Βαλιράκης λέει στη γυναίκα του πάω να ρίξω μια βουτιά. Φεύγει γύρω στις 11 και ο επίμαχος συμβάν προσδιορίζεται ή προδικαστικά και εγκληματολογικά ότι έχει συμβεί μετά τις 12 και έκτοτε εξαφανίζεται. Οι χρόνοι λοιπόν είναι βεβαιωμένοι και όχι μόνο είναι βεβαιωμένοι αλλά είναι και αποκαλυπτικοί διότι καταρρύπτουν όλα τα επιχειρήματα τα οποία επιχειρούσε καταρχήν να προωθήσει στη δημοσιότητα το Λιμεναρχείο Χαλκίδας και το Λιμεναρχείο Ερέτρια λέγοντας περί ατυχήματος.
1: Κύριε Κωνσταντόπουλε, επιτρέψτε μου εδώ και συγγνώμη που σας διακόπτω. Κάποια στιγμή ο αδερφός της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη, ο Θανάσης ο Παπαθεοδωρού, είχε καταθέσει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν από προπέλα, υποστηρίζοντας ότι ο Σύφης Βαλιράκης είχε σκοτωθεί από κάποια εντολή.
2: Κοιτάξτε, καλό είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και να μας προβληματίζουν, πρέπει όμως να τεκμηριώνονται αποδεικτικά. Τι τεκμηριώνεται αποδεικτικά? Αποδεικτικά τεκμηριώνεται ότι ένας ολόκληρος μηχανισμός κρατικός και θεσμικός, μόλις βρέθηκε το πτώμα του Βαλιράκη έτσι όπως βρέθηκε χτυπημένο και το σκάφος του, δεν έκανε εκείνα που έπρεπε να γίνουν για να αποκαλυφθούν τα ουσιαστικά στοιχεία της υπόθεσης. Ξέρετε ότι το σκάφος του Βαλιράκη το περιέφεραν και δεν το απομόνωσαν και δεν του κάνανε αυτοψία την πρώτη στιγμή. Ξέρετε ότι...
1: Ενώ θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα, έτσι.
2: Αμέσως. Αλλά το σοβαρότερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι μιλούσαν για ατύχημα. Έδιναν εντολή οι νημενάρχες σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι απεδείχθηκε ότι ήταν καραγκιόζηδες πραγματογνώμονες, γιατί εξετάστηκαν, δεν το λέω αυθαίρετα, εξετάστηκαν και προκάλεσαν και τις απορίες του δικαστηρίου για αυτά που έλεγε ο ένας τουλάχιστον, και ότι ο άλλος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, αρνείται να έρθει μέχρι στιγμής, επικαλούμενος λόγους υγείας. Εκείνο το οποίο τους έδιναν εντολή, λέει, πείτε μας περί των χτυπημάτων αυτών που σχετίζονται με την προπέλα, γιατί πρόκειται περί ατυχήματος. Η πρώτη εκδοχή που δόθηκε ήταν ναυτικό ατύχημα στη θάλασσα. Η δεύτερη εκδοχή που δόθηκε από τους κατηγορουμένους και τους συγχώρους τους, ξέρετε ποια ήταν? Ότι η οικογένεια επιδιώκει να χαρακτηρίσει τον θάνατο του Βαλιράκη εγκληματική ενέργεια γιατί υπάρχει συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης
1: για να πάρουν τα χρήματα.
2: Λεφτά.
1: Ναι.
2: Προχτές,
1: ναι, ναι.
2: Η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε την αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι απεκήρυξαν αυτά τα σενάρια. Δεν έχουμε, λέει, εμείς καμία σχέση με αυτά τα σενάρια περί χρηματισμού και περί ασφαλιστικών εταιριών. Δεν τα συμμεριζόμαστε, δεν ήμασταν εμείς τότε δικηγόροι, πράγμα που σημαίνει ότι οι πελάτες τους, σε συνεργασία με τους τότε δικηγόρους τους, υιοθέτησαν αυτή τη βρωμερή εκδοχή ότι τα παιδιά και η Χίρα Βαλιράκη θέλανε σόνι και καλά να βγάλουν δολοφονία ένα ατύχημα για να εισπράξουν ασφαλιστικές εισφορές. Και ξέρετε τι έγινε, κύριε Λαμπύρη?
1: Σας ακούω.
2: Έστειλε ο ανακριτής ερωτήματα σε όλες οι 20 και ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Ναι.
2: Οι οποίες διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Γιατί αν υπήρχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό πέραν της ακραίας γενναιότητας που χαρακτήριζε το Σύφη Βαλιράκη, και επιτρέψτε μου να μιλάω με τα λόγω γνώσεως, γιατί τον ξέρω από το 1963, ήμουν γραμματέας της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας και ο Σύφης Βαλιράκης ήταν γραμματέας στην Καλλιθέα και ο Παναγούλης ήταν γραμματέας στην Γλυφάδα και αισθάνομαι έστω ιστορική, επιτρέψτε μου να πω, υποχρέωση να σημειώσω ότι από μια δημοκρατική νεολαία που ήταν η νεολαία της Ενώσεως Κέντρου τότε, της οποίας ήμουν γραμματέας, οι δύο άνθρωποι που κάνανε συμβολικά αντιστασιακές πράξεις εναντίον, μαζί με άλλους, εναντίον της δικτατορίας, είναι μέλη της Ελληνικής Δημοκρατικής Νεολαίας, ο Σύφης Βαλιράκης και ο Αλέκος Παναγούλης. Ο Σύφης Βαλιράκης απελευθερώθηκε από την Αλβανία με παρέμβαση που έκανε η Ιταλική Προεδρία, ο Ιταλός πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, μετά από αίτημα το οποίο υπέβαλε στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Παναγούλης και η Οριάννα Φαλάτσι, και υποδέχτηκαν τον Βαλιράκη όταν τον έστειλαν οι Αλβανοί στην Ιταλία στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.
1: Ναι, στη Ρώμη.
2: Στη Ρώμη, ο Νίκος Σιφουνάκης που είναι στη δίκη κάθε μέρα εκεί παρών, ο Πετρίδης και άλλοι, και ο Αλέκος βέβαια φυσικά Παναγούλης και η Οριάννα Φαλάτσι. Όταν λοιπόν γίνονται αυτά τα, όχι προκλητικά, όχι τα κωμικοτραγικά γεγονότα από πλευράς λειτουργίας των θεσμών, όταν εμφανίζονται τέτοιες προκλητικές ενέργειες συγκάλυψης, αυτά δεν μπορεί να μείνουν
1: αναπάντητα.
2: Αναπάντητα, θα ερευνηθούν περαιτέρω, γιατί τώρα, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, τα επόμενα στάδια είναι η έκδοση της αποφάσεως, την οποία θα βγάλει το Μικτόρκο το δικαστήριο, υπολογίζω το Σεπτέμβριο, γιατί μεσολαβούν τις διακοπές. Τελειώνει μέσα στον μήνα Ιούλιο, θα τελειώσει η ακροαματική διαδικασία, θα γίνουν οι απολογίες και θα μείνει μετά η πρόταση του εισαγγελέα και οι αγορεύσεις των μερών της δίκης. Είναι λοιπόν η έκδοση της αποφάσεως, αλλά πέρα από αυτό είναι η εκδίκαση στο πενταμελές ναυτοδικείο της κατηγορίας κατά των δύο λιμεναρχών και οι εκδικάσεις υποθέσεων κατηγοριών ενώπιον δικαστηρίων για μια δεκάδα και πλέον ψευδομαρτύρων εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη, διότι επεχείρησαν με ψεύδι
1: για προσπάθεια συγκάλυψης ουσιαστικά, έτσι.
2: Να εξασφαλίσουν άλοθη ανύπαρκτους κατηγορουμένους.
1: Ναι.
2: Είναι λοιπόν, βλέπετε, γύρω από τη δολοφονία ένας γόρδιος δεσμός ενεργειών που γίνονται υπό την καθοδήγηση δημοσίων φορέων. Αυτές είναι οι εντολές οι συγκεκριμένες. Αυτό που προκύπτει συγκεκριμένα είναι η εντολή συγκάλυψης. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει προκύψει και από την ακροαματική διαδικασία.
1: Μάλιστα.
2: Έχουν προκύψει ψεύτικες καταθέσεις, τις οποίες υπογράφουν λιμενάρχες. Δεν είναι ο αυτόπτης μάρτυρας επάνω στον οποίο έχουν πέσει και τον έχουν εκνηδενήσει οι δύο αυτόπτες μάρτυρες, ο Ασμάνης και ο Ασημάκος. Ο μεν Ασημάκος, καταθέτοντας το ακροατήριο, αναλύθηκε σε λιγμούς για όλα όσα έχει τραβήξει από τις πιέσεις που ασκούνται να μην πει όσα έχει δει.
1: Προστατεύονται οι μάρτυρες αυτοί?
2: Προστατεύονται, βέβαια. Ο δε μάρτυρας Ασμάνης είπε ότι εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη να καταθέσω.
1: Όταν λέω αν προστατεύονται, εάν υπάρχει και κάποια συνδρομή από φρουρό ή από κάποιον για να διασφαλίσει την ακεραιότητά τους, επειδή συζητάμε για μία...
2: Απέναντίας ο μάρτυρας Ασμάνης έχει υποστεί τρεις επιθέσεις στο σπίτι του. Του έχουν κάνει βανδαλισμό στο σπίτι του και στον κήπο του τρεις φορές. Ο δε Ασημάκος, που είχε έναν φούρνο, ο οποίος ήταν παραδοσιακός και είχε και μεγάλη πελατεία, γιατί ήταν καθαρή επιχειρηματική επαγγελματική δραστηριότητα, αναγκάστηκε να κλείσει το φούρνο από τις πιέσεις που του ασκούν.
1: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, κλείνοντας, εγώ θα πω ότι εάν συζητάμε για μια τέτοια υπόθεση, η οποία πραγματικά έχει περάσει από χίλια διαφορετικά κύματα και σχετίζεται με ένα δημόσιο πρόσωπο όπως ο Βαλιράκης, φανταστείτε να μην είναι κάποιος δημόσιο πρόσωπο ότι ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε.
2: Χαίρομαι που διατυπώνεται αυτόν τον προβληματισμό. Είναι ένας προβληματισμός που τον διατυπώσαμε όλοι.
1: Κάτι το οποίο με λυπεί που αναγκάζομαι να το πω, αλλά είναι κάτι που συμπεραίνω και δυστυχώς το μοιράζομαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
2: Λύπη και οργή που θα έπρεπε μέσα, ξέρετε σε πόση απόσταση βρέθηκε από εκεί που έλεγε ο μάρτυρας ότι είναι είδε το φωτοδόμο του Βαγγεράκη. 500-500 μέτρα. Ψάχνανε σε άλλη κατεύθυνση. Και ξέρετε γιατί ψάχνανε σε άλλη κατεύθυνση? Γιατί υπελόγιζαν, αυτό είναι εκτίμηση δική μου από τα γεγονότα. Δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά είναι ένα συμπέρασμα. Ξέρετε γιατί? γιατί υπελόγιζαν ότι θα αλλάξει η φορά των ρευμάτων, των νερών, και θα ήταν προτιμότερο να μην βρεθεί το πτώμα.
1: Ναι, για να απομακρύνει το πτώμα του Βαλεράκη.
2: Και το, αν δεν βρισκόταν το πτώμα, θαλάσσιο ατύχημα. Άντε να αποδείξεις αυτά που αποδεικνύονται τώρα. Γιατί αυτά που αποδεικνύονται τώρα, αποδεικνύονται ότι δεν είναι η προπέλα, ότι δεν είναι χτύπημα και πρόσκρουση στην καρίνα του αλιευτικού σκάφου, ότι είναι τα υδροπτερίγια του αλιευτικού σκάφου, ότι το αλιευτικό σκάφος έκανε 2-3 κύκλους γύρω-γύρω από το φουσκωτό για να προκαλέσει κυματισμό προκειμένου να ρίξει το Βαλεράκι στη θάλασσα, ότι τον βρίσανε το Βαλεράκι και ο Βαλεράκης απάντησε έντονα όταν το βρίζανε. Αυτά αποδεικνύονται με τεχνικούς συμβούλους, με επιμονή της οικογένειας, της χείρας, των παιδιών, του Θανάση του Παπαθεοδόρου, του αδελφού της Μίνας της Βαλεράκη, τη δουλειά που έγινε από τους δικηγόρους που επιλήφθηκαν αμέσως της υπόθεσης. Έχει κάνει πολύ συστηματική δουλειά ο Κώστας ο Παπαδάκης, που είναι ο παλιότερος από όλους μας.
1: Και προς τιμήν σας που αναφέρετε και τους υπόλοιπους νομικούς παραστάτες, τους αναφέρατε προηγουμένως.
2: Ακούστε, όλους
1: και δεν αποσπάτε όλη τη δόξα για λογαριασμό σας. Τη δόξα εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι.
2: Κύριε Λαμπύρη,
1: είναι προς τιμήν σας αυτό.
2: Εμάς με το Σύφη Βαλεράκη, όλους μας συνδέει προσωπικός δεσμός.
1: Ναι.
2: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής όταν ερευνούσε το σκάνδαλο Ζήμεν.
1: Σωστά.
2: Και ο Σύφης ο Βαλεράκης είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και είχε κατορθώσει αυτό που δεν είναι σύνηθες στη Βουλή. Ομόφωνο πόρισμα για το σκάνδαλο της Ζήμενς από όλα τα κόμματα.
1: Ασχέτως το εάν αξιοποιήθηκε ή όχι στη συνέχεια.
2: Παρά το γεγονός ότι για όλα τα κόμματα υπήρχαν κατηγορίες διαπλοκής με τη Ζήμενς,
1: ναι.
2: Δεν αξιοποιήθηκε, αυτό είναι άλλο. Ο Βαλεράκης όμως κατάφερε το ομόφωνο πόρισμα. Και ξέρετε γιατί κατάφερε ο Βαλεράκης το ομόφωνο πόρισμα? Διότι όλοι ξέρανε ότι ό,τι λέει ο Βαλεράκης είναι αληθινό, το πιστεύει, το έχει τεκμηριώσει και δεν το λέει για να προκαλέσει εντυπώσεις.
1: Και για κάποια άλλη σκοπιμότητα.
2: Ο Μανώλης ο Φωτάκης είναι επιστήθιος, προσωπικός φίλος του Βαλεράκη χρόνια. Ήταν μαζί σε όλες τις πολιτικές του δραστηριότητες. Ο Βασίλης Ολεμπέσης από την Χαλκίδα είναι ένας άνθρωπος αξιόπιστος, έμπιστος, φίλος, αγαπητός. Συνεργαζόμαστε όλοι σαν μια ομάδα που εκπληρώνει χρέος ζωής και τιμή στη μνήμη ενός πολίτη ο οποίος προσέφερε
1: αυτό
2: στο δημόσιο βίο της χώρας.
1: Σας τιμά και εσάς κατ' επέκταση.
2: Να είστε καλά, κύριε Λαμπύρη.
1: Χυμαρώδης, και σας ευχαριστώ για αυτό, γιατί δώσατε μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν λάβει χώρα έως αυτή τη στιγμή για την υπόθεση Βαλεράκη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή.
2: Εγώ να σας ευχαριστώ, γιατί πιστεύω ότι τέτοιες υποθέσεις, από τέτοιες υποθέσεις, από τα δικαστήρια που δικάζουν τέτοιες υποθέσεις, περνάει η ιστορία του τόπου.
1: Ναι.
2: Η πολιτική ζωή
1: μα,
2: του τόπου.
1: Μα γι' αυτό είναι ένας ακόμα λόγος.
2: Και είναι προς τιμήν των δικαστών και των ενόρκων που δικάζουν ένα δικαστήριο ευπρεπές που τηρεί στο ακέραιο την οικονομική τάξη, που αναζητάει εκείνα που πρέπει να αναζητάει κάθε δικαστήριο που σέβεται τη λειτουργική του αποστολή.
1: Έτσι.
2: Ζητάει τα αντικειμενικά κατά το δυνατόν στοιχεία που θα διαμορφώσουν την πεποίθησή του για το τι έγινε σε αυτή την υπόθεση.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Και ενώ ατύχησε στην προδικασία αυτή η υπόθεση, κακοποιήθηκε με τρόπο βάναυσο και δόλιο ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου την χάνει μιας δικονομικής άψογης μεταχείρισης.
1: Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, για να μην μιλάμε μόνο για τα μεμπτά της δικαιοσύνης στην Ελλάδα.
2: Τι λέτε.
1: Και είναι σημαντικό να το λέμε και αυτό.
2: Είμαι 51 χρόνια δικηγόρος και η χαρά μου είναι να βλέπω δικαστές που σέβονται την αποστολή του.
1: Υπάρχουν και αυτοί και πρέπει να το λέμε.
2: Και μάλιστα νέους δικαστές.
1: Έτσι, έτσι. Κύριε Κωνσταντόπουλε.
2: Αυτό έχει αξία. Οι νέοι δικαστές που θα συνεχίσουν την ιστορία, την, επιτρέψτε μου να πω, την σωστή, τη δημοκρατική, την κοινωνική, την πολιτισμική ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη έχει και μαύρες σελίδες.
1: Έτσι είναι.
2: Όπως όλοι οι τομείς του δημοσίου βίου. Αλλά έχει και λαμπρές σελίδες.
1: Σας ευχαριστώ θερμότατα.
2: Λαμπρές σελίδες θα τις ξαναγράψουν νέοι δικαστές ευπρεπείς που σέβονται την αποστολή τους και λογοδοτούν στη συνείδησή τους και, στο περιδικαί, και στην αντίληψη που έχει για τη δικαιοσύνη το κράτος δικαίου ή ελληνική δημοκρατία.
1: Και πάλι ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι να έχετε.
2: Και σε εσάς.
1: Γεια σας
2: και
1: κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, μια υπόθεση αυτή του Βαλιράκη, του Σύφη Βαλιράκη, την αναδεικνύουμε διότι ως πρόσωπο ο ίδιος ο Βαλιράκης έχει μια πολύ σημαντική δράση, μια σημαντική παρουσία στα πολιτικά πράγματα, στην ιστορία της χώρας. Είτε κάποιος συμφωνούσε είτε διαφωνούσε μαζί του με την παρουσία του, με το λόγο του, με τη δράση του, με αυτά που πρέσβευε, αλλά και γιατί πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει περάσει από πολλά διαφορετικά στάδια. Μπήκε αρχικά στο αρχείο, βγήκε, ανασύρθηκε από το αρχείο και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η δίκη στο μεικτό Ορκωτό. Οπότε έχει σημασία και αυτό να το εξετάσουμε. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο εκ των νομικών παραστατών της οικογένειας Βαλιράκη σε αυτή την υπόθεση. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε περιβάλλον και θα πάμε σε πράγματα που περνάνε από το στομάχι μας και που τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν αλλάξει, δείχνουν να αλλάζουν τον τρόπο που επιλέγουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουμε σε ένα παντοπολείο, σε ένα μικρό κατάστημα γειτονιάς, ακόμα και σε ένα σημείο εστίασης, αποτελεί για κάποιους ένα κριτήριο το να διαλέξουν ένα γεύμα το οποίο έχει πρωτεΐνη μέσα. Και το τι σημαίνει τώρα όλο αυτό θα μας το πει έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες ο Χάρης Λαλάτσης, τον οποίο έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο. Χάρη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι ο άνθρωπος που έχει ιδρύσει την εταιρεία Aerax Analytics. Η Aerax Analytics κάνει έρευνες για πολλούς κλάδους που σχετίζονται με το σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία τροφίμων και έκανε και μια πρόσφατη έρευνα για το κομμάτι των πρωτεϊνούχων τροφών. Τι γίνεται χάρη με αυτό το πράγμα? Βλέπω όλες οι εταιρείες και όλες οι βιομηχανίες να γράφουν πάνω στα συσκευασία, στα κεσεδάκια 20%, 20 γραμμάρια πρωτεΐνη ας πούμε, 15 γραμμάρια πρωτεΐνη, full protein, rich in protein, πλούσιο σε πρωτεΐνη. Πραγματικά είναι μοδά, είναι πραγματικότητα? Υπάρχει όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία για μένα που θα αγοράσω ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες προϊόν? Τι γίνεται?
0: Το θέσεις πολύ ωραία, Γιώργο. Είναι ένας συνδυασμός, η αλήθεια είναι. Γιατί από τη μία, επιστημονικά, δεν το συζητώ, τα γυμναστήρια, αν είσαι στα παλιά σιδεράδικα από το 1985 και μετά, είναι το κοτόπουλο με ρύζι, ο βασιλιάς, ας πούμε, ναι, έτσι, πρωτεΐνη. Ναι.
1: Πρωτεΐνη και υδατάνθρακας μαζί, ο συνδυασμός. ή τα μακαρόνια με κιμά.
0: Κάνε. Ναι, μπράβο, ακριβώς έτσι. Πρωτεΐνη υδατάνθρακα. Προφανώς η πρωτεΐνη κατάφερε και βγήκε από το γυμναστήριο. Κατάφερε και έγινε ένα trend. Ξέρετε, κάνει τη μετακίνηση, Γιώργο, από το να βάλω μυς στο να νιώθω χορτάτος, που είναι ένα τεράστιο άλμα. Τα brands το καταλάβαν αυτό γρήγορα. Ο τρόπος ζωής μας άλλαξε και ξέρεις, από το 8, από το 5 και μετά ακούς συνέχεια το fitness, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να βελτιωνόμαστε, αυτοβελτίωση κτλ. Στο σώμα, στο χαρακτήρα κτλ. Οπότε τι είπανε, φάει παραπάνω πρωτεΐνη όπως λέει εσύ, με extra πρωτεΐνη ένα sticker, ανεβάζω και την τιμή και παίρνεις ένα premium προϊόν, το οποίο δεν κάνει και τόσο φοβερή διαφορά τώρα μεταξύ
1: μας. Άρα για να το πούμε και να το εξηγήσουμε και αυτό, το να πάρω ας πούμε εγώ ένα γιαούρτι που είναι κανονικό και το να πάρω ένα γιαούρτι που έχει πρωτεΐνη, αυτό με την πρωτεΐνη το γιαούρτι θα είναι ακριβότερο. Κατά τι ακριβότερο από ένα κανονικό γιαούρτι?
0: Ναι, γιατί θεωρήθηκαν premium.
1: Θεωρείται προϊόν προστιθέμενης αξίας και άρα ανεβάζει και όλα στην τιμή. Ασχέτως εάν στο πραγματικό κόστος παραγωγής του δεν διαφέρει και πολύ.
0: Καλά, και στα γραμμάρια πρωτεΐνης τώρα, μην τα κρυβόμαστε. Πουτίγκα πρωτεΐνης 21 γραμμάρια έχει πρωτεΐνη, γιαούρτι κανονικό 19.
1: Ναι.
0: Τώρα μεταξύ μας, αν γυμνάζεσαι 3 ώρες τη εβδομάδα 40 λεπτά, δεν θα χαθεί ο κόσμος για τα 2 γραμμάρια.
1: Άρα είναι και ένα τρίκ, αν θέλεις.
0: Ένα τρίκ, ναι. Για εμάς που είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, ναι. Φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες αθλητές, δεν το συζητώ, παίζει τεράστια διαφορά.
1: Ναι, αλλά εδώ δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες αθλητές, γιατί έχει γεμίσει η αγορά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι πλέον συναντάς προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μόνο σε εξειδικευμένα σημεία. Όπου μπορεί κάποιος να εντοπίσει προϊόντα για αθλητές κλπ. ή άλλα συμπληρώματα, τα συναντάς όπου και αν πας πλέον. Δηλαδή πάω να φάω ένα πρωινό κάπου, αν θέλεις, πες το Σάββατο ή την Κυριακή με τη γυναίκα και την κόρη μου, και στο γιαούρτι μπορεί να σου πει ότι έχει και έξτρα πρωτεΐνη, γιατί θα έχει βάλει και κάτι, ένα ακόμα συστατικό που αυξάνει την πρωτεΐνη στο γιαούρτι. Δηλαδή κοντεύουμε να τρελαθούμε αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, το λες δημητριακά με έξτρα πρωτεΐνη. Ξέρω εγώ οτιδήποτε, βλέπεις προϊόντα που πετάνε το έξτρα πρωτεΐνη. Νερό. Στην Αμερική βλέπεις
1: αυτό
0: νερό.
1: Αυτό είναι αστείο με σε χωρίς το νερό. Το νερό με έξτρα πρωτεΐνη είναι αστείο.
0: Είναι αστείο. Είναι
1: γιατί
0: αστείο.
1: Το νερό δεν έχει βασικά πρωτεΐνη, έτσι. Άρα βάζουν κάποιο εκχύλισμα εκεί.
0: Προφανώς κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία, αλλά είναι, εντάξει, άμα βλέπεις κάτι στην Αμερική, πολύ πιθανό να το δεις και στην Ευρώπη σε 2-3 χρόνια.
1: Έκανες και μια έρευνα για όλο αυτό το πράγμα. Πολύ πρόσφατα.
0: Ακριβώς. Κάναμε μια έρευνα στην οποία, Γιώργο, δείξαμε αυτό που συζητάμε, το ότι το hardcore κοινό, ας πούμε, το κοινό του χτιζομής, είναι ένα 36% μόνο στην πρωτεΐνη. Το υπόλοιπο κοινό, δηλαδή 2 στους 3, έρχονται από ατάκα. Είναι πιο υγιεινό, θέλω απλά να νιώθω πιο χορτάτος, το είδα στα social και μου άρεσε, έχω την εντύπωση ότι κάνει καλό. Δηλαδή ένα κοινό το οποίο δεν είναι το hardcore νης κοινό του γυμναστηρίου.
1: Διαβάζοντας την ταυτότητα της έρευνας, γιατί την έχω μπροστά μου, από την παρουσίαση που έκανες, είδα ότι συμμετείχαν 1061 άτομα. Τυχαία, έτσι. Ήταν τυχαία η επιλογή. Πήγατε σε κάποιο σούπερ μάρκετ και συλλέξατε στοιχεία, ή τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο?
0: Και διαδικτυακά και τηλεφωνικά και σε σούπερ μάρκετ. Τα κάναμε όλα. Ωραία. Για να πιάσουμε και όλες τις ηλικίες.
1: Okay. Αυτό που είδα λοιπόν, απευθυνόμενοι εσείς σε τυχαίους ανθρώπους, χωρίς συγκεκριμένο προφίλ, δηλαδή αθλητές, μη αθλητές ή οτιδήποτε άλλο, το 36% απάντησε ότι αγοράζει προϊόντα με υψηλή πρωτεΐνη γιατί θέλει να χτίσει ή να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις τώρα ότι όλοι αυτοί που αγοράζουν πρωτεΐνη έχουν σωματότυπο αθλητή και θέλουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα?
0: Κοίτα, είναι, να σου πω ότι είναι ωραίο αυτό που λες. Είναι πως λέει, fear is in the eyes of the beholder. Εγώ, ρε παιδί μου, για μένα μπορεί εγώ να νιώθω ότι θέλω να κατηγορήσω το σώμα μου. Δεν υπάρχει ένα στάνταρ κριτήριο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι προσωπικό. Αλλά οι άνθρωποι που αγοράζουν πρωτεΐνη, ένα στους τρεις τουλάχιστον θέλουν να νιώσουν λίγο καλύτερα με τον εαυτό τους.
1: Και ένας δεύτερος λόγος. Α, όχι, μάλλον να πάω στο τρίτο, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό, και είναι 22% απάντησε, απλώς φαίνεται πιο υγιεινό γενικά αυτό που περιέχει πρωτεΐνη. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί.
0: Ένα στους πέντε.
1: Γιατί προσφέρει.
0: Ένα στους πέντε.
1: Δεν είναι και μικρό.
0: Ναι, πλάκα κάνεις.
1: Και ένα επίσης ενδιαφέρον ποσοστό, 6%, που είναι μικρό βέβαια σε σχέση με τους υπόλοιπους, με το σύνολο, είναι η απάντηση που λένε, που δίνουν πολλοί, ότι το είδαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ακολούθησαν και ακολούθησαν κάποιον που εμπιστεύονται. Βέβαια αυτοί είναι και οι πιο άπιστοι αγοραστές, γιατί το βλέπουν στο Facebook, στο Instagram, το παίρνουν σήμερα και αύριο μπορεί να μην το ξαναπάρουν.
0: Σίγουρα.
1: Άρα δεν είναι πιστό κοινό αυτό που επηρεάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι το πιο εύκολο να φύγει αυτό που λες. Πολύ σωστό.
1: Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Χάρη Λαλάτση. Εδώ συζητάμε για πρωτεΐνες, διατροφικά κλπ. Επικεφαλής και ιδρυτής της Sierra Analytics. Έχει κάνει και μια έρευνα για την οποία συζητάμε. Για όλη αυτή την τάση και τη μόδα, ή και όχι μόδα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, που λέγεται πρωτεΐνη στη διατροφή. Πάμε.
3: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
7: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Είμαστε και πάλι στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, Παναγιώτου Παπαλεξίου στον ήχο. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 και radio@papakiparapolitika.gr. radio@papakiparapolitika.gr. Συζητάμε εδώ με τον Χάρη τον Λαλάτση για τα διατροφικά, για τις πρωτεΐνες. Πριν του δώσω ξανά το λόγο, να σας πω εδώ έτσι ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα που έχω μπροστά μου. Ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Και αυτό το κενό ακριβώς έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του, με τις ευκαιρίες που δίνει λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μεταπτυχιακό στα καλύτερα πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν νέως και τις 50.000 ευρώ. Είναι η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας και μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση actorforthefuture.gr, όπου το 4 είναι με τον αριθμό 4 γραμμένο, έτσι, όχι ολογράφος. Actor δηλαδή, 4, thefuture.gr. Χάρη, βλέπω εδώ μπροστά μου, τώρα μιας και συζητάμε για πρωτεΐνες, τυχαίνει να έχω στα χέρια μου ένα τεύχος του Ποπάι. Δεν ξέρω, έχεις μεγαλώσει με Ποπάι εσύ.
2: Προφανώς, έτσι.
1: Ωραία, κι εγώ. Και επειδή τώρα έχει ξανακυκλοφορήσει και διανέμεται κιόλας κάθε Σαββατοκύριακο στον τύπο, ο Ποπάι έτρωγε σπανάκι. Αλλά το σπανάκι δεν έχει πρωτεΐνη. Πώς κατάφερε να έχει πάντα μυϊκή μάζα ο Ποπάι? Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
2: Είναι αυτό που λέω, ένα marketing call που έτσι φάει σπανάκι για να δυναμώσει. Και έχει μείνει. Έχει μείνει. Αυτό το σπανάκι στο μέσο κατάλληλο, επειδή έχω δουλέψει πολύ με τη σαλάτα, το σπανάκι θεωρείται όχι enhancement, αλλά επειδή μου ένα συστατικό το οποίο είναι top. Όχι, ναι, δεν είναι. Αλλά έχει επηρεαστεί έτσι 40, 50 κτλ.
1: Εντάξει, έχει πολλές βιταμίνες, έχει φυτικές ίνες, σίδηρο, κυρίως σίδηρο.
2: Από εκεί.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι χτίζει μυϊκή μάζα όπως η πρωτεΐνη για την οποία συζητάμε.
2: Σίγουρα, αλλά ο Ποπάι είχε κάτι μπρατσάρες, έδινε μπουνίδια τρελά. Εντάξει, το βοήθησε. Ναι.
1: Και το περίεργο, ξέρεις ποιο είναι, ότι πάντα γινόταν πιο δυνατός όταν έτρωγε ένα κουτί με σπανάκι.
2: Απευθείας, τίποτα, χωρίς τίποτα άλλο, ούτε λάδι, ούτε ξύδι, ούτε τίποτα.
1: Δηλαδή, εντάξει, είναι όπως ο Βελίξ, ας πούμε, και ο Αστερίξ με το μαγικό ζωμό του Δρίδη. Είναι μαγικό φίλτρο τελικά η πρωτεΐνη, επομένως είναι στο μυαλό μας. Αυτοί που βαλόμαστε με έναν τρόπο, πιστεύουμε ότι είναι κυρίως εγκεφαλικό, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα, και νομίζουμε ότι μας κάνει καλύτερους, μας κάνει να τρώμε πιο υγιεινά ή να χορταίνουμε. Είναι και ψυχολογικό, πιστεύω, σε έναν βαθμό.
2: Ναι, μετά από ένα σημείο, ναι, από όλα αυτά, για να είμαστε τώρα και να τα λέμε σωστά, επιστημονικά, δηλαδή η πρωτεΐνη έχει τη βάση της. Εφόσον στο κομμάτι του bodybuilding, στη γυμναστική κτλ., είτε αν χρόνια με επιστημονικές μελέτες, δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που λες, Γιώργο. Το παίρνουν τα brands και το κάνουν, το τραβάνε από τα μαλλιά. Και άμα θες να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, γιατί υπάρχουν και άλλα παραδείγματα αντίστοιχα της πρωτεΐνης, τα ενεργειακά ποτά. Δεν κάνουν ακριβώς το ίδιο concept.
1: Καλά, θυμάμαι όταν ήμουν στο σχολείο, που τότε είχαν αρχίσει να βγαίνουν τα πρώτα ενεργειακά στην Ελλάδα, έτσι. Θυμάμαι το Λουκοζέιτ πολύ χαρακτηριστικά, Gatorade, δηλαδή κάτι μάρκες που τώρα δεν υπάρχουν, ή δεν είμαι σίγουρος, το Gatorade δεν πρέπει να υπάρχει, ας πούμε.
2: Το Λουκοζέιτ νομίζω υπάρχει.
1: Το Λουκοζέιτ μπορεί και να υπάρχει. Και μιλάμε, εντάξει, γινόταν χαμός μια περίοδο με αυτά. Εγώ το έπαιρνα, δηλαδή ζητούσα από τους γονείς μου να μου πάρουν για να νιώσω δυνατός.
2: Ναι, γιατί σε βοηθάει, λέμε,
1: να πιστέψει.
2: Ναι, μα είχε μπει στο κοινό. Και όταν καταλάβουν ότι έχει κορεστεί αυτή η αγορά, ότι δεν τρέχουν άλλοι πια για να το αγοράσουν, τι κάνανε, μεταλλάχθηκαν σε, ρε παιδί μου, trend brands. Με τα Monster, με το Red Bull, έγιναν δηλαδή brands που φύγανε από τη γυμναστική και πάνε και θέλουν να είναι cool. Ποιες εμένα. Σκεϊτάδες, extreme sport, οτιδήποτε μπορούσαν να αναπτυχθούν για να μπουν στην κανονική, στο κανονικό κοινό.
0: Ακούτε Ιόνιον FM. Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
4: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
5: τα παιδεία πέσει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
6: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδεία παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
7: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή τα παιδεία παίζει κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
8: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
9: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά.

0: γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις, με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά πτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
8: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης νέας δημοκρατίας.
9: Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα, και ο Θεός ο ίδιος.
10: Εμένα, να με αφήσετε στον πόνο μου.
11: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.
12: Πολλά τα λεφτάρι.
13: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.

0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα και στη Χριστίνα δίπλα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Να μιλάς πιο κοντά, Χριστινάκη.
0: Γιατί, πόσο κοντά?
1: Στο μικρόφωνο, το μακρύφωνο. Σήμερα ήρθαμε εδώ να κλάψουμε τον πόνο μας, τον ελληνικό.
0: Όλοι μαζί. Όλα μαζί.
1: Και όλα.
2: Ιόνιο, μ' ακούτε?
1: Ναι, Ιόνιο, γιατί? You are Τσαμπουκάς.
3: Κάνε την παιδί μου.
1: Λοιπόν, τα παιδεία παίζει, είναι. Πώς φαίνεται από το σήμα μας. Ένα από τα σήματά μας. Η Χριστίνα Λευκαδίτη και ο Δημήτρης Κολόκας στο δίωρο αυτό μέχρι τις 2.
2: Τον Ανδρέα, τον Μίτσο και στον Τάκη. Τον Βασίλη, την Αγγελική, στην υπόπιση.
1: Θα κάνουμε μια διαδρομή μουσική σήμερα με νόημα. Και θα περάσουμε από διάφορες περιόδους ελληνικές. Οι οποίες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν το ίδιο χάλι. Γκάλι. Καλλιγκάλι.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Φίλοι μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλημέρα και καλησπέρα.
5: Προλαβαίνουμε έχω χρόνο.
6: Ποια θα μιλήσει πρώτη τώρα?
1: Καλό καλοκαίρι και καλό χειμώνα, ανάλογα τα ημισφαίρια.
7: Έχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
8: Έχει τέτοια τρέλα στο στούντιο.
9: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει. Άστα, μια τρέλα σκέτη είναι.
10: Πώς το έπεσε αυτό?
1: Πριν από αρκετά χρόνια.
0: Πόσο.

0: αρκετά πάντως. Αλλά πριν από τις κρίσεις αυτές, αρκεί να πω ότι είναι ένα τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη πριν πεθάνει, οπότε καταλαβαίνεις. Ένα καινούριο τραγούδι τότε, από τα τελευταία του, ή το τελευταίο του ήταν, το τελευταίο του άσμα. Το είχε γράψει ο Μάκης Ερμίτης και προέβλεπε αυτά τα οποία έχουν έρθει, με το οποίο αρχίζουμε. Έρχονται χρόνια δύσκολα.
1: Του Καζαντζίδη εννοείται.
0: Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Έχουν ξεσαλώσει οι λεφτάδες, οι οποίοι με το σύστημα αυτό γίνονται ακόμη πιο λεφτάδες και νομίζουν ότι είναι θεοί εντωμεταξύ.
1: Εντωμεταξύ τα χρόνια τα δύσκολα ήρθανε.
0: Ναι, μα το τραγούδι έχει γραφτεί πολλά χρόνια πριν.
1: Σωστά,
0: προνοητικό είναι.

κύριος έφυγε και ησύχασε. Ο Πέτρος Δουρδουμπάκης τώρα σε ένα τραγούδι τεριρέμ λέγεται. Ήρθαν πάλι Αμερικάνοι φίλοι μας και θέλουν λίγοι από την πίτα μας λέει. Ήρθανε κι άλλοι από την Ευρώπη και μας πήραν στο κατόπι. Μια άλλη έκδοση εδώ, εκδοχή από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη. Παιδεία παίζει 2 ώρο μέχρι τις 2 Σάββατα στο Ιόνιον FM.

0: Ναι, είναι σχετικά, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. 17 και 10, 27 και 9 τέλος πάντων.
1: Ήμασταν ήδη καλά μέσα στην κρίση, εντός εισαγωγικών.
0: Εννοείται. Κάτι γράψανε μερικοί καλλιτέχνες, αλλά δεν είναι μειοψηφία. Δεν ασχολήθηκαν με αυτό. Είχαν μπουκωμένο το στόμα, μάλλον. Δεν μπορούσανε. Και το χέρι. Λοιπόν, η εκπομπή, ως γνωστόν αγαπητοί μου φίλοι, είναι εκπομπή επικοινωνίας. Μιλάμε με τους ακροατές μας. Ο καθένας λέει τον πόνο του, τη χαρά του, αν υπάρχουν χαρές. Τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, εδώ ο Ρασούλης έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι και το έχουν τραγουδήσει σε αυτή την εκδοχή εδώ τώρα οι Κατσιμιχαίοι. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσανε εξουσίες. Λοιπόν, θα πάμε στη γραμμή μας, θα τα ακούσουμε το τραγούδι, να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, γεια σου, καλημέρα Αλκέ. Στον Αλκαίο μας.
2: Σας ακούω σήμερα. Συμφωνώ μαζί σας ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχονται δύσκολες μέρες στην Ελλάδα. Για να διαβάσουμε λίγη ιστορία.
0: Πού καταλήγανε οι μέρες αυτές κάθε φορά όμως, πού καταλήγανε?
2: Όχι πού καταλήγανε, τι πρέπει να, τι έκανε κάθε φορά ιστορικά ο λαός.
0: Για να σε ακούσω.
2: Τι έκανε ο λαός κάθε φορά που είχε δυσκολίες?
0: Τι έκανε όταν έπεσε η πόλη ο λαός?
2: Λαέ, ήρθε η ώρα σου νούμερο 2. Την προηγούμενη εβδομάδα είναι το νούμερο 1.
0: Ναι.
2: Μας λένε έρχονται εκλογές και οργιάζουν τα κανάλια. Βγάζουν στη μόστρα βολευτές που την Ελλάδα κάνανε σμπαράλια. Σου πιπιλίζουν το μυαλό για να ψηφίσεις ό,τι πρέπει. Γιατί λαέ, σε θεωρούνε δουλικό. Σε κοροϊδεύουν τόσα έτη. Να πάρει μύριες τροφές, βάλε τον έξυπνο το νου σου. Να'ν οι αποφάσεις σου σοφές, σκέψου το μέλλον του παιδιού σου. Κρίσιμες θα'ναι οι εκλογές, δεν θα'χεις άλλη ευκαιρία. Μην σε κρατήσει ο καναπές, τρέξε στην κάλπη, χάραξε πορεία. Η αποχή καταστροφή και ευνοεί το πρώτο κόμμα. Βάλε μπροστά τη λογική, μην σε εμποδίσει το πιο χρώμα. Δεν θα κριθούνε τούτη τη φορά μόνο τα κόμματα και όποιες υποσχέσεις, ούτε προγράμματα που βάζουν στη σειρά, αλλά εσύ λαέ θα πρέπει να επιλέξεις. Γιατί και εσύ θε να κριθείς για την απόφαση όπου θα βγάλεις. Κρατάς τις τύχες του έθνους και μπορείς να σπάσεις τα δεσμά σου, να το κάνεις. Η ιστορία σε ανέδειξε λαέ να είσαι ο ύπατος από όλους τους διατάκτης. Είσαι και ο ύπατος κριτής εσύ λαέ. Γίνε για αυτούς ο τρομερός τους εφιάλτης. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Ωραία.
0: Αγαπητέ μου Αλκέ, ωραίο ήταν, αλλά εγώ διαφωνώ ότι με τις εκλογές, μέσω των εκλογών θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα μέσω των εκλογών. Είναι αποδεδειγμένο πλέον στα χρόνια. Η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη διαφορά. Και βέβαια θα σου απαντήσω με ένα τραγούδι.
2: Πριν μου απαντήσεις όμως φίλε μου με ένα τραγούδι, ναι, εγώ θα σου απαντήσω πάλι με αποδείξεις.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η Ουγγαρία είχε το ίδιο πρόβλημα αποχής με την Ελλάδα. Το 50% επήχε.
0: Ναι.
2: Όταν πήγε και ψήφισε το 80, ανέτρεψε την κατάσταση.
0: Ναι.
2: Εάν σηκωθούμε λοιπόν από τον καναπέ και πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας με την ψήφο μας, όχι ψηφίζοντας για το εγώ, αλλά για το εμείς,
0: ναι,
2: τότε θα διασωθούμε.
0: Κοίταξε, το κάθε κράτος δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, η Ουγγαρία με την Ελλάδα. Δεν έχει καθόλου τα ίδια χαρακτηριστικά. Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Διοικούν την Ελλάδα 5 ανθρώποι, οι οποίοι καθημερινά, τώρα που μιλάμε, ελέγχουν τα πάντα, την ενέργεια, τα τρόφιμα και γίνονται ακόμη δυνατότεροι κάθε μέρα. Όσο δυνατότεροι γίνονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να τους καθαρίσεις.
1: Νομίζω...
0: Και δεν θα τους καθαρίσεις με τις εκλογές.
1: Ότι...
0: Δεν θα τους καθαρίσουμε με τις εκλογές.
1: Ο Δημήτρης θέλει να πει
2: το πρώτο βήμα.
1: Ότι δεν υπάρχουν επιλογές για το εμείς μέσω των εκλογών.
2: Υπάρχουν οι εκλογές για το εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε τους διαχειριστές που δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα με άλλους που πιθανότητα να την διαχειριστούν.
0: Κοίταξε, μακάρι να γίνει και έτσι, αλλά επειδή μεγαλώσαμε κιόλας και τα παιδιά, τα μικρά, τα νέα τώρα φεύγουν πάνω στο εξωτερικό γιατί δεν υπάρχει ζωή εδώ πέρα. Πόσες τετραετίες νομίζεις ότι έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του για να δοκιμάζει? Έχουμε δοκιμάσει τόσες.
2: Γι' αυτό σας έγραψα ότι είναι τελευταία μας ευκαιρία.
0: Τελευταία. Κάθε φορά, εγώ θυμάμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τις εκλογές πόσο κρίσιμες ήταν. Κάθε φορά. Είχε και ένα αφήγημα η κάθε εκλογική αναμέτρηση.
2: Αν δεν έχουμε ελπίδα και όραμα, δεν προχωράμε.
0: Εγώ θα σου, επειδή υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες και ειδικά ο Μανώλης Ρασούλης, ο αείμνηστος, έχει γράψει ωραία πράγματα και έχουν προβλέψει και ο Άσημος και άλλοι πολλοί. Και έχουν προβλέψει πολύ πριν από εμάς για μας. Εγώ ήμουν και μικρός, δεν καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω τι γράφανε. Τότε που τα άκουγα τα τραγούδια δεν τα καταλάβαινα. Λοιπόν, τα βάζω έτσι, τα θέτουμε σήμερα τα τραγούδια για τους ακροατές μας. Προς μελέτη.
2: Προς μελέτη και σκέψη.
0: Και σκέψη.
1: Πάντως και η Ελλάδα δεν νομίζω να τελειώσει τη δική μας γενιά. Οπότε και οι επόμενες έχουν χρέος και ευθύνη.
0: Άμα είναι εδώ στην
1: Ελλάδα.
0: Αν είναι εδώ στην Ελλάδα, γιατί εδώ αλλοιώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας, γίνεται εθνοκάθαρση ουσιαστικά.
1: Πολλές φορές.
0: Και αυτό είναι προδοσία.
1: Αυτό,
0: η εθνοκάθαρση αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Είναι προδοσία.
1: Ναι,
0: είναι βίαιη εθνοκάθαρση γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Καλή μου φίλη, έρχεστε στα λόγια μου.
0: Έτσι.
2: Αλλαγή της κατάστασης. Μόνο με ψήφο δημοκρατικά.
0: Σου αφιερώνουμε το κακή ντυθήκανε καλή. Έτσι.
2: Να είσαστε καλά. Είστε
0: φιλάκια, φιλάκια.
2: Ναι.
0: Φιλάκια στον Αλκαίο, φιλάκια.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, εδώ, ακούστε.

Εδώ τα περιλαμβάνει όλα ο Μανώλης. Όπως βλέπετε δεν έχει αφήσει τίποτα έξω. Ακόμη και για την τρύπα του όζοντος.

0: Και φταίνε. Αυτοί που ξεγελάστηκαν. Φταίγανε κατ' ουσίαν.
1: Εγώ έχω να παραφράσω μία παροιμία μόνο.
0: Για πες μας.
1: Όποιοι την ξέρουν θα καταλάβουν. Με κατάρες αυγά δεν βάφονται.
0: Τώρα είναι να πάμε στην πυθία να ρωτήσουμε.
1: Δεν θέλω να το πω γιατί έχει λέξη περίεργη. Δεν θέλω να το πω αλλιώς.
0: Ναι, ναι. Τίποτα, τίποτα. Εδώ δεν μασώνει ούτε η μασόνη. Ούτε η μασόνη. Εγώ ότι κάποια να πω. Και δοθέντος του γεγονότος ότι κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από το τραγούδι αυτό, και θα πρέπει να εντείνουμε το λόγο μας μέσω των τραγουδιών, γιατί έτσι μιλάμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι ενημερωτική, είναι talk. Έχουμε μία διαδρομή, το αφιερώνω και αυτή στον Αλκαίο, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, μια μεγάλη διαδρομή της μεταπολίτευσης, πολλά τα χρόνια. Το τραγούδι λέγεται, γνωστό βέβαια, «Να δεις τι σου έχω για μετά».

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιο σύνη μου καημένη,

Είναι πριν από τη μεταπολίτευση, έτσι. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν ο άνθρωπος, γιατί περιλαμβάνει και τη Χούντα. Σε λίγο θα έρθει και η Χούντα. Είναι ιερέ. Δεν αλλάζει τίποτα, Αλκέ.

0: Δεν φτάνει στις μέρες μας αυτό το τραγούδι. Μένει λίγο πιο πίσω, τότε που γράφτηκε.
1: Ναι, έπρεπε
0: θα πρέπει να γίνει, ναι, μια επανεκκίνηση του τραγουδιού, να τα περιλαμβάνει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Να φρίξουμε.

0: καλή ώρα.
1: Να με ξυπνάει με βρισχέ.
0: Εμείς για μετά σας έχουμε διαφημιστικά.
2: Πέρασε το όλα.

0: Ionion FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.
2: Αυτά είναι.
1: Εμείς λοιπόν έχουμε όραμα. Έχουμε σχέδιο για τη χώρα.
2: Ψηφίστε μας.
1: Ρημάξατε τον τόπο.
2: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Γιώργος Ζερβάκης, να σταθώ στα πόδια μου. Θα τα πληρώσουμε όλα, λέει, γιατί όλοι κάτι φάγαμε. Κάτσε ρε φίλε.
3: Να πληρώσετε.
2: Να πληρώσετε, ναι, όχι να πληρώσουμε.
3: Όχι.
2: Σωστά. Εμείς δεν θα πληρώσουμε, οι άλλοι θα πληρώσουν.
4: Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη, σαν τον Παύλο με την κάλπη κυλήρα.
2: Η κατάσταση πάντως στην Ελλάδα είναι χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε. Είναι πολύ χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε.
3: Είναι πολύ χειρότερη. Υπάρχουν αυτοκτονίες χιλιάδες μέσα σε αυτά τα χρόνια και θα υπάρξουν πολύ περισσότερες.
2: Υπάρχουν Έλληνες στην πλειοψηφία τους που τρέχουν ψυχίατρους.
3: Και αυτοί στις αλήθειες δεν
2: υπάρχει
3: δεν
2: ανασφάλεια.
3: Δεν τις βλέπουμε σε κάποιο
2: ανασφάλεια
3: μέσο.
2: Να κοιμάσαι σε κούτες.
3: Όλα τα καλύπτουν, όλα καλύπτονται. Να μην ξέρει ο ελληνικός λαός τι γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Είναι λοιπόν χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε. Και καλό θα είναι
3: αυτό όμως,
2: να μην βαφκαλιζόμαστε ότι και καλά όλα διορθώνονται.
3: Όχι, αυτό όμως δεν αποκλείει το ότι θα αγωνιστεί κανείς ως το τέλος όποιος μπορεί.
2: Εξαρτάται με ποιους τρόπους.
3: Οποιουσδήποτε τρόπος.
2: Πάντως
3: μπορεί.
2: Από τους γνωστούς τρόπους με νόμους που δίνουν 50 και 70 έδρες στο πρώτο κόμμα με εταιρείες που Ισραηλινές που ελέγχουν τα αποτελέσματα, με επίορκους δικαστικούς που δεν είναι μόνο στις αποφάσεις τις δικαστικές που υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, το λένε όλοι, είναι και εμπλεγμένοι και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Με όλα αυτά και με όλα τα χρήματα που πέφτουν από 5-6 ανθρώπους που τα έχουν μαζέψει, δεν μπορείς να πας να παίξεις μπάλα σε το συγκεκριμένο γήπεδο και να απαιτείς να νικήσεις.
3: Ίσως δεν πρέπει.
2: Έτσι. Είναι τα πράγματα κατά σου. Πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να κάνεις την ναυμαχία στον Ναυαρίνο. Όχι στο γήπεδο τους.

0: πριν από χρόνια ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ο Έμιστος είχε γράψει το βλέμμα του Οδυσσέα, έπαιζε πρωταγωνιστούσε ο Βέγκος πριν από χρόνια. Και αυτός έβλεπε μπροστά. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος της ταινίας, ένα μικρό απόσπασμα με τον Βέγκο και θα προχωρήσουμε σε Δήμο Μούτση.
1: Τι πάνε να πει άνθρωπος, ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Τίποτα άλλο, πώς θα εξυπηρετήσετε τους συμφέροντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει, πεθαίνουμε σαν λαός, κάναμε τον κύκλο μας, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα και πεθαίνουμε.

0: παραλύνει να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο.
1: Εδώ έχουμε Δήμο Μούτσι, Ερινούλα μου. Σε όλους τους Έλληνες αφιερωμένο. Και σε όλους τους ακροατές μας μέσα και έξω από την Ελλάδα.
2: Θα σου

0: Θα σου πάρω βιολιά και ένα τέφι γλυκό να σου παίζουν. Ερινούλα.
1: Αυτό είναι γεγονός, την αγαπάμε την Ερινούλα.
0: Ερινούλα μου.
1: Αλλά πρέπει να βρούμε και τον τρόπο. Θα περάσουμε τώρα
2: τον τρόπο, μην το κόβεις.
1: Στον τρόπο, ναι. Γιατί τώρα περνάμε στους αγανακτισμένους, οι οποίοι δεν ξέρω που πήγανε. Το 2011 υπήρξαν, όταν τους χώρισαν στις πλατείες, την πάνω και την κάτω, και μετά τους πετάξαν και μια μαρφίνη στο κεφάλι και χαθήκαν οι αγανακτισμένοι. Για να τα θυμόμαστε, παιδιά. Αυτές είναι φωνές από τους αγανακτισμένους. Και εδώ είναι ο Ζουγανέλης.
3: Λουπέτς. Δεν είμαστε καλά, μας κάψαν τα μυαλά.
1: Από εκείνη την εποχή

Ευαισθητίας. Αλλάζουμε πάνω, ναι, ναι. Αν ήμασταν Μέγκα θα το βάζαμε ολόκληρο.

Μπίστης είπε. Τον θυμόσαστε τον Μπίστη. Ωραία είναι όλα αυτά.

0: Είμαστε το ακριβώς αντίθετο από ό,τι λέει. Να ξέρουμε και τι είμαστε, παιδιά. Μην νομίζουμε κάτι άλλο. Μην είμαστε τα γατάκια που κοιτάνε τη φάτσα της στον καθρέφτη και νομίζω ότι είναι λιοντάρια. Τίγρης.
1: Μιλάς σαν λαός ή σαν πρόσωπο?
0: Όχι σαν πρόσωπο, κανονικά μιλάω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πατρίδα με τον Γιώργο Λουλουδάκη και μπαίνουμε βέβαια και στην περίοδο εκείνη που μας ελέγχανε, που πηγαίναμε, αν φοράγαμε μάσκα, αν είχαμε κάνει τεστ. Εδώ η πατρίδα

0: Έχουμε μια γραμμούλα. Να δούμε ποιος φίλος μας είναι εδώ.
1: Ποιος είναι?
2: Από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, ό,τι πεις είσαι εσύ. Ό,τι πεις, Ελλαδιστάν εμάς.
2: Λοιπόν, είναι, η κατάσταση του Ελλαδιστάν είναι πολύ έτσι περίπλοκη, πολύ αειδιαστική. Και οι λαγουμητήτες και οι λούσες λένε ότι γίνεται της Πόπης, λέει, στο Ελλαδιστάν, στην Κολομβία της Ευρώπης.
0: Της Τσαπανίδου, της Πόπης.
2: Ναι, ναι. Πόπης Τσαπανίδου.
0: Ναι, της Πόπης, ναι. Έλα, λοιπόν, με φόρα.
2: Έχουν αειδιάσει πλέον με αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν, ας πούμε, και γίνονται. Και είναι, έκαναν μια εκδήλωση και κάτι συνθηματάκια εκτός από την πολιτική επικαιρότητα. Αφιερωμένα στον Παπατσάκαλο.
0: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, νομίζω, ε.
2: Ναι. Μα για αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει πεθάνει ο Παπατσάκαλος και λένε.
0: Ναι.
2: Ελέγανε, φωνάζανε. Παπατσάκαλε, δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρουμε αν μας βλέπεις από εκεί ψηλά.
0: Α.
2: Πού είσαι, Παπατσάκαλε, να μας σώσεις. Πού είσαι, Παπατσάκαλε, να τους αχώσεις. Ήτανε με κάποιες αυξήσεις μόνο στους μεγαλοεπισκόπους και αυτά τα πράγματα και οι λαγουμιτζίδες και οι λούσες και τα έχουν πάρει στο κρανίο.
1: Γίνανε αυξήσεις, γίνονται.
2: Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ακούγαμε το Μάχη τον Οδάρο με την εκπομπή
0: Αποκαλύψεις.
2: Αποκαλύψεις.
0: Που του φάγανε και τον τίτλο. Τον τίτλο τον έχει από το 91-92 τις Αποκαλύψεις. Λοιπόν, τον έφαγε ο Αντένα εκεί, ένας τύπος εκεί, τηλεοπτικός. Έχει κάνει, ναι, τον τίτλο Αποκαλύψεις.
2: Λοιπόν, πάλι αηδία νιώθεις με αυτό με το διαγνωστικό κέντρο πάλι που έγινε αυτό το λέει. Το νεκροδί του Μάκη, το άκουσα.
0: Ναι.
2: Εδώ στην Ιλία. Λοιπόν, ούτε να κοιτάξεις όλο βλακίες. Ακούσε, δεν σου φέρνει μία αποστροφή προς το σύστημα γενικά. Δεν γίνεται τίποτα. Και μάλιστα την προηγούμενη, πάνε τώρα 5-6 εκπομπές του Μάκη του Νοδάρου.
0: Ναι.
2: Άκουγα έναν αγρότη από την Αλφιούσα.
0: Α, ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι Κανελόπουλος.
0: Ναι, ο Δημήτρης, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί ήταν και ο αείμνηστος ο Γκουρμούτης που ήταν πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.
0: Είχε κάνει εκεί τη συνέντευξη που είχε σπάσει κόκαλα εδώ παλιά.
2: Ναι, από δύο λιοστάσια λέει που είχαν πληγεί από χαλαζόπτωση.
0: Ναι.
2: 180 ευρώ αποζημίωση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι ο συγχωριανός του Γκουρμούτης έχει επιβεβαιωθεί και αυτό δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχει γίνει λούστρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, νιώθεις αηδία, νιώθεις αυτά τα πράγματα, επειδή και με το ΕΛΓΑ είχα ασχοληθεί παλιά σαν υποψήφιο στην Ηλία και τα λοιπά, και ακούω, έχουγα σήμερα την Αυγερονοπούλου από την εκπομπή του του Φάκου,
0: του Γιώργου, ναι, ναι,
2: που είχε βάλει, ας πούμε, και ένα συνδικαλιστή από τη Βόρειο Ελλάδα και τα λοιπά. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι, αλλά και με το ΕΛΓΑ υπήρχε το πλαφόν. Το 30% είχα εδώ και αγώνα να καταργηθεί το πλαφόν. Τείχος, λοιπόν, αν υπήρχε πάλι δέσμευση να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά πέρα από ότι όταν κάνεις ένσταση στις 40 μονάδες να βάλει ο δεύτερος εκτιμητής με την ένσταση από τον πρώτανε. Λοιπόν, μιλάμε για παιχνίδια τα οποία δεν τα έχουν λύσει ακόμα και είναι νιώθεση αηδία.
0: Μα να ήταν μόνο αυτά. Να ήταν μόνο αυτά, ευτυχισμένοι θα ήμασταν.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δυστυχώς και έχουμε την ευθύνη και σαν λαός.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα ρίχνουμε στο λαό, αγαπητέ μου Ελλαδιστάνε. Ο λαός τρώει ενέσεις αναισθητικού καθημερινά, με πολύ μεγάλες δόσεις, και δεν μπορεί να αντιδράσει.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι κουτσός. Είναι κουτσένιο ο λαός. Δεν μπορεί να του πεις πάμε κατοστάρι τώρα, κατάλαβες. Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος.
2: Όμως έχει ροπή στο βόλεμα.
0: Είναι μια... Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι. Απλά η πλειοψηφία... πώς να το πω... διαφθείρεται σιγά σιγά. Αυτό. Η πλειοψηφία σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα διαφθείρεται. Επηρεάζεται, αλωτριώνεται. Πρέπει και εκεί να έχεις μεγάλη αντίσταση για να μείνεις όρθιος. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Δεν βλέπω, είδα και ένα φαινόμενο, ήμουν κάπου, ας πούμε, εκεί πέρα και ήταν, ταξίδευα και ήταν μια κυρία, είχε ένα μικρό παιδάκι το οποίο έκλαιγε κτλ. Γιατί αν τη δω και ένα παιχνιδάκι να ρεμίσει, του έδωσε το κινητό.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Την επιδημία τη διαδικτυακή.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Λεωνίδας έχει πάρει.
0: Όχι, όχι, όχι. Προφανώς προβληματίζεται γιατί τον έχουμε μπερδέψει με όλα αυτά που βάζουμε και θέλει να ξύνει το κεφάλι, το σκεφτεί τι θα πει.
2: Είναι έτοιμα να πιείτε καφέ μαζί στην Αμαλιάδα.
0: Ναι, ναι, το αίτημα είναι, έχει γίνει δεκτό από, το, από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, και εμείς Ελλαδιστάν. Ναι. Καλή υγεία στο Ελλαδιστάν. Καλή επιτυχία σε όλους εκεί. Λοιπόν, χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Και παιδιά, έχουμε ένα τραγούδι μέχρι να πάμε. Μάλλον παραπάνω θα έχουμε μέχρι να πάμε στο, στο ακέραιο της ώρας. Έχουμε τον Γρηγόρη Πετράκο και τους ειδικούς. Σας θυμίζω ότι είχε χωριστεί ο λαός τότε στους ψεκασμένους και στους αψέκαστους.
1: Ναι, και βέβαια,
0: ναι, τον διχάσανε πάλι το λαό. Και τους επιστήμονες. Βέβαια, οι επιστήμονες, εντάξει, δεν ήταν λόγω μη επιστημοσύνης. Ήταν για άλλο λόγο. Που διαφωνούσαν και έλεγαν για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε εκείνη την μαύρη σκοτεινή περίοδο του κορονοϊού στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γρηγόρης Πετράκος, η ειδική.

0: Γρηγόρης Πετράκος, ειδική. Έχουμε το group parody. Παροδία δηλαδή, έτσι. Το group parody, κράτα απόσταση. Θυμόσαστε τις αποστάσεις. Ακόμη έχουν μείνει τα πατήματα εκεί σε διάφορες υπηρεσίες. 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον, να μην κολλήσει.
1: Τα τζάμια.
0: Τζάμια και
1: ναι. Στα γραφεία.
0: Έχουμε βέβαια, δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί δεν έχουμε χρόνο μέχρι την να πάει η ώρα μία. Group parody, κράτα απόσταση. Και μετά έχουμε και λέμε κι άλλα.
1: Θυμάμαι που έβγαινε λίγο ο Ιωαννίδης να πει δύο πράγματα ο καθηγητής και δεν τον αφήνανε.
0: Ναι,
1: τον βγάζανε στα κανάλια.
0: Απίστευτη κατάσταση. Απίστευτη κατάσταση. Ζήσαμε απίστευτη κατάσταση. Την ξεχάσαμε, παιδιά. Την έχουμε ξεχάσει. Και θα ξανάρθει όταν την ξεχνάς.
1: Φίμος. Να δηλιάζω, μη
0: φωνάζει. Είμαι επικίνδυνος, είμαι φορέας κάποιας τρελής και ακατανόητης ιδέας.

0: νομίζω θα πρέπει να τα ακούσουμε ολόκληρο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ναι, αλλά το βάλουμε από τη μέση, όχι από την αρχή.
0: Λοιπόν, πάμε στο άκουσμα της ώρας και τα λοιπά και τα λοιπά και ξαναματα ερχόμαστε. Δημήτρη.
1: Και Χριστίνη.
0: Δημήτρη.
1: Και Χριστίνιες.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73
5: Πέστορα. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73 530. Κατάστημα Δεμετζή.

0: www.karaflos.gr.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Η 40. Ακούτε το Ionion FM.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Δεύτερο μέρος εκπομπής, Ionion FM, τα παιδιά παίζει. Η Χριστίνα Λευκαδίτη και ο Δημήτρης Κολόκας.
2: Θα είναι σε επανάληψη και το βράδυ την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, τα μεσάνυχτα.
2: Και πρέπει να δώσουμε και τα τηλέφωνα τώρα.
1: Να το δώσουμε. Τζάμπα.
2: Δεν έχουμε κάνει ακόμα τηλέφωνο.
1: Δώσε το τηλέφωνο.
2: 2623-0.
1: Το κινητό, το άλλο, το ασύρματο δώσε. Τη συσκευή ρε παιδί μου, δώσε τη συσκευή. Λοιπόν, 2-6-23-0-42-100. Πολλαπλές γραμμές, ε.
2: Εντάξει.
1: Φτάνει αυτό νομίζω. Κρατάτε απόσταση παιδες, μην κολλήσετε. Κράτα απόσταση, δεν έχω υπόσταση.

0: Ήθελα να κάνω ποδήλατο τότε και είχα ένα χαρτάκι στην τσέπη που να λέει που πηγαίνω. Γιατί σε περίπτωση που πάμε στα
1: το σκυλί να βγάλεις βόλτα και μιλάμε για... Ποιος Μουσολίνι τώρα και ποιος Χίτλερ. Λοιπόν, ήταν μια παρέα στην Κρήτη. Ο Νίκος Στρατάκης, ο Αντώνης Μαρτσάκης, ο Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Κώστας Αριδάκης και ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης και ο Ανδρέας Μανολαράκης. Αυτοί φτιάξαν ένα τραγούδι την εποχή εκείνη του κοροϊδοϊού.
0: Ναι.
1: Που λεγόταν «Ποιος είδε άνοιξη καιρό». Για ακούστε. Το τραγουδάνε όλοι μαζί, ο καθένας ένα από μια στροφή.

0: βρισκόμαστε σε εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, τη μαύρη του κορονοϊού. Να μην ξεχνάμε και τι έκανε ο Κούλης τότε για να δείξει. Όχι μόνο ο Κούλης. Ο Κούλης έκανε στο δεξί μπράτσο την ένεση. Ο Κουτσούμπας στο αριστερό.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας στο αριστερό. Η κεντρώει την κάνει στην καρδιά. Λοιπόν, μιλάμε για κωμικοτραγικές καταστάσεις, σουρεαλιστικά πράγματα σε βάρος του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι μας σταματάγανε στο δρόμο αστυνομικοί και μας έλεγαν που πάτε.
1: Εγώ εν τω μεταξύ έβγαινα για ποδήλατο.
0: Εμένα μην είχαν σταματήσει

Λοιπόν, αυτή ήταν η κριτική που αναφέραμε πριν στο ποιος είδε άνοιξε καιρό. Εδώ πάμε στη δική μου δημοκρατία με τον Γιώργο Κρυμιζάκη του Γιάννη Κακουλίδη. Καλημέρα Δημήτρη μου και Χριστίνα μου, εύχομαι υγεία χαρά στη ζωή σας. Όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, αν όμως έχεις την υγεία σου είναι λίγο πιο καλά. Τα τραγούδια της εκπομπής τα χαρίζω σε όλους που ακούνε με αγάπη, η φίλη σας η Κανέλα. Κανέλα μου, φιλάκια, φιλάκια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Για να μάθουμε τώρα εδώ, Κανέλα μου, τι εστί του τεστ είναι η δημοκρατία.

0: Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, τις επιλογές μας για σήμερα στη σημερινή εκπομπή που είναι αυτού του τύπου. Με τον Κώστα Μακεδόνα, τώρα μην μιλάς, μετά τη Δημοκρατία.
1: Πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι, μια να δω.
0: Ποιος, ο Μακεδόνας, ή ποιο?
1: Ναι, το τώρα μην μιλάς.
0: Τώρα μην μιλάς, ναι. Πλευρό,
2: είναι... Να πλαγιάσω απ' την άλλη και να ονειρευτώ.
0: Θυμάμαι τώρα, είναι παλιό πάντως.
2: Όχι πια τα όνειρά μου, μ' αυτά που μου βάλα να δω.
0: Τώρα μην μιλάς.
1: Το 2011 είναι.
0: Πώς είπες?
1: Του 2011.
0: Του 2011. Είδες. Τις εποχές εκείνες. Τις πλατείες. Τις Μαρφίν. Τις. Του Καστελόριζου με τον Γιωργάκη. Το 10. Του Δουνουτού δηλαδή. Δεν ξεχνάμε ρε παιδιά. Ορίστε. Πρέπει να σωθεί η χώρα, παιδιά.

ξεχνάτε, παιδιά μου. Αύριο, μεθαύριο, λίγοι. Λίγουν οι δηλώσεις για τα χωράφια, τα καθάριστα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πρόστιμα, πρόστιμα. Παντού πρόστιμα. Μια τιμωρητική διάθεση, η οποία ήταν είναι γερμανικής νοοτροπίας. Άλλωστε, όλοι οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Γερμανόφιλοι και κρυφογερμανοί. Οπότε αυτή την τιμωρητική διάθεση που είχαμε στην κατοχή από τους Γερμανούς την έχουμε και τώρα εδώ. Αυτό βλέπουμε, αυτό ζούμε ουσιαστικά. Το συνηθίσαμε δυστυχώς, το συνηθίσατε.

0: φίλος λίγα χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Αλλοδαπός φίλος. Ότι αν οι Γερμανοί είναι πιο ικανοί να μας σώσουν και να μας κάνουν τη χώρα όπως πρέπει, ας την πάρουν, αφού δεν είμαστε ικανοί εμείς.
1: Τότε γιατί και πολεμήσαμε το 40. Γιατί το κάναμε αντίσταση.
0: Έτσι
1: είπε. Και την τιμούμε την αντίσταση. Για να έρθει ο φίλος να μας πει αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Και γιατί να μην μας σώσουν οι Τούρκοι. Να πάμε στην εποχή των ενωτικών και των ανθενωτικών, τέλος πάντων. Να ξαναγυρίσουμε εκεί. Να ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα μας σώσει.
0: Αφού μόνοι μας λέει δεν μπορούμε να σωθούμε.
1: Εμείς δεν μπορούμε.
0: Να μας σώσουν άλλοι.
1: Εμείς μπορούμε.
0: Δεν το βλέπω.
1: Να σωθούμε.
0: Έτσι δεν λες.
1: Εμείς ως λαός εννοείς. Ναι. Ως λαός μπορούμε, αλλά έτσι όπως είμαστε υποκατοχή δεν μπορούμε. Να πάρουμε μια γραμμούλα εδώ που χτυπάει. Για να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
1: Μποντζόρνο.
0: Α, χαίρετε, χαίρετε.
1: Και έλεγε, κλείστε τα μικρόφωνα, εμείς τα ανοίγουμε. Τα ανοίγουμε τα μικρόφωνα εμείς τώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα
1: κλίμα
2: της Ανίτης.
1: Ναι.
2: Και επειδή, Δημήτρη, αναφέρθηκε στην Τουρκία, η Ανίτη ασχολήθηκε με ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, στο συγκεκριμένο ποίημα.
1: Ναι.
2: Αλλά πριν προχωρήσω εκεί, θα ήθελα να πω μια μικρή μου γνώμη.
1: Ναι.
2: Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τον μπάγκο με τα πράγματα, στονίζεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να επιβιώσεις.
1: Ναι.
2: Δεν περιμένεις, δεν λες δεν μου αρέσει τίποτα και πεθαίνεις από την πείνα, ούτε περιμένεις να καλλιεργήσεις τη γη μέχρι να περιμένεις να φυτρώσουν για να φας. Επιλέγεις το μη χείρον βέλτιστον, έλεγαν οι προηγονοί.
1: Κοίταξε να σου το πω με έναν άλλο τρόπο αυτό που λες τώρα. Το ΚΚΕ που έχει κάτι κουρσάρες, 5 μέτρα μερσεντάρες γερμανικές και ζει μια υπέροχη ζωή καπιταλιστική, λέει όταν θα γίνει η δικτατορία του προλεταριάτου θα ζήσουμε έτσι. Προς το παρόν ζούμε έτσι όπως βλέπουμε. Μια αντιπαραβολή θέτω έτσι για να...
2: Όχι, άλλο πράγμα είπα εγώ.
1: Κατάλαβα τι είπες.
0: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Είπα ότι όταν πάμε στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τα προϊόντα, θα φροντίσουμε να αγοράσουμε το καλύτερο δυνατόν.
1: Το καλύτερο δυνατόν, ό,τι μπορούμε δηλαδή. Ό,τι μπορούμε εννοείς.
2: Ό,τι
1: μπορούμε, ναι, ναι.
2: Το καλύτερο δυνατόν για να επιβιώσω. Αν πεθάνω από την πείνα, αν δεν πάρω τίποτα, θα πεθάνω.
1: Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος όμως. Γιατί να πας στο σούπερ μάρκετ που είναι 4 όλα και όλα τα σούπερ μάρκετ και κλείσαν όλα τα μπακάλικα. Και τα σούπερ μάρκετ ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο το λιγότερο που θα φας εσύ.
2: Μπορείς να το αλλάξεις αυτή τη στιγμή.
1: Άμα
0: πας στα μικρά.
1: Εντάξει, να πηγαίνεις στα σούπερ μάρκετ να τα στηρίζεις τότε. Μπορείς, να πηγαίνεις και στο Τζόκερ επειδή είσαι απελπισμένος, να παίζεις και Τζόκερ να στηρίζεις και τον ΟΠΑΠ εκεί το Μελισανίδη, ας πούμε.
2: Κλείσανε τα μαγαζιά.
0: Κλείσανε
2: τα σούπερ μάρκετ όπως έγινε στο εξωτερικό.
1: Τα κλείσανε, δεν κλείσανε. Τα κλείσανε. Τα κλείσανε οι νόμοι. Αν θυμάσαι που είσαι και πιο μεγάλος, τον Κατράτζο. Τον Κατράτζο του βάλανε φωτιά και το Μινιόν. Πριν εμφανιστούν όλοι αυτοί. Εντάξει.
2: Είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι μια άλλη. Είναι η ίδια κουβέντα. Τους βάλανε φωτιά για να έρθουν οι άλλοι. Οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι τώρα εδώ.
2: Μπράβο.
1: Και από τους οποίους λες να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε το λιγότερο.
2: Ναι, άκουσε με, Δημήτρη. Και τα σούπερ μάρκετ ήρθανε. Βάλανε πολύ χαμηλές τιμές και δεν μπορούσαν τα μικρά μπακάλικα να ανταπεξέλθουν. Αλλά τα μικρά μπακάλικα έχουν επανέλθει.
1: Ποτέ δεν είχαν χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ποτέ. Ούτε και την ποιότητά τους ξέραμε. Και κάθε μέρα ο ΕΦΕΤ βγάζει κάθε μέρα ανακοινώσεις σε μένα μου έρχονται.
2: Το γνωρίζω και από μελέτη οικονομική.
1: Ναι. Ωραία.
2: Το γνωρίζω. Από μελέτες, όχι μελέτη. Λοιπόν, τα γνωρίζω. Λοιπόν, να πάμε στο...
0: Εντάξει. Ακούμε
1: στο
0: την Ανίτη.
1: Ναι.
2: Στο διατάφτα, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Απάντηση στα τείχη. Άλλο θα έλεγα, μα άλλο τώρα θα σας πω. Γιατί πριν μία εβδομάδα άκουσα μεγάλο μυστικό. Αλήθεια είναι, και παντού ομολογείται αυτό, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο η φωτό. Με μαύρο μελάνι σύνθημα στο τούρκικα γραφτό, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, από μακριά ορατό, ότι το 1453 άρχισε η καταπίεση, υπονοώντας ότι λέον φτάνει ως εδώ. Το μάθε ο κατακτητής και ανταριάστηκε. Συμβούλιο κάλεσε και σχετικός λόγος φτιάχτηκε. Απάντηση ευθύς στα τείχη έδωσε την άλλη μέρα. Τη δική του αλήθεια βροντοφώναξε πέρα ως πέρα. Εμείς, είπε, τότε την πόλη την ελευθερώσαμε. Κανέναν δεν καταπιέσαμε, αλλά σας σώσαμε. Τι κι αν ραγιάδες ήσασταν. Δηλαδή, για μας, το μενκοπάδι, τι κι αν σας υποδουλώσαμε κι αν σας στείλαμε στον Άδη. Πού μίλαγε όμως αυτός? Μιλούσε σε ντουβάρι. Ποιος άκουγε? Οι πέτρες. Τις δικαιολογίες του ένα κουβάρι. Υπολογίζουνε τα τείχη κατακτητών μυθιστορίες. Άπαρτα των αιώνων τείχη δεν δέχονται μοσταγείς απολογίες. Αυτό ήταν της Ανίτης. Δεν γνωρίζω αν, δεν γνωρίζω αν το γνωρίζετε αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, υπήρχε γραμμένο σε ένα τείχο.
1: Έπεσε γραμμή. Ναι, για πες, Χριστίνα.
0: Υπήρχε γραμμένο σε ένα τείχο ένα σύνθημα ότι το 1453 άρχισε η καταπίεση.
1: Το είχαν δείξει στα κανάλια. Τα κανάλια, ναι, στα κανάλια το είδα. Και αν πάρουμε και το Sky, που είναι ένα κανάλι τουρκοκρατούμενο. Τι φιλό. Κανονικά.
0: Λοιπόν.
1: Τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ξέρουμε αυτό το γεγονός. Είναι πράγματι σοβαρό.
0: Και αμέσως μετά βγήκε ο Ερντογάν και μίλησε αντίθετα.
1: Ναι. Και εμείς βέβαια έχουμε μία τακτική. Σχεδόν δεν θυμάμαι από πόσα χρόνια πριν. Έχω ξεχάσει από πότε έχει αρχίσει αυτή τη επίθεση φιλία που έχουμε με την Τουρκία για να την καταπραίνουμε. Και έχουν φτάσει και έχουν πάρει το Μισό Αιγαίο. Το έχουν κανονίσει δηλαδή με τους Έλληνες. Κρυφά.
0: Απλά θα μπει σε εφαρμογή σιγά-σιγά.
1: Δεν έχει σημασία πώς θα μπει σε εφαρμογή. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπει σε εφαρμογή για να μην αντιδράσει ο λαός. Τον λαό τον κοροϊδεύουν με όλους τους τρόπους σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και όσοι μιλάνε τρώνε πρόστιμα. Κλείστε τα μικρόφωνα, Σωτήρης Παπατραγιάννης, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, Μάνος Τρυπιάς και Γεωργία Νταγάκη, το δικό μας σκοτάδι, ακολουθούν. Πάμε. Κλείστε τα μικρόφωνα, Σωτήρης Παπατραγιάννης. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κόμπας, για το θέμα που μιλάμε, έχει στείλει μήνυμα.
0: Ναι.
1: Καλό απόγευμα Χριστίνα και Δημήτρη, ο εχθρός της Ελλάδας είναι μέσα, είναι από μέσα, όχι απ' έξω. Καλή συνέχεια. Πολύ καλά τα λέει ο Χρήστος.
0: Από κάπου υποκινείται και
1: που είναι στην Αυστραλία, έτσι. Στο εξωτερικό.
0: Από μέσα, από κάπου υποκινείται.
1: Από μέσα, ξέρει τι λέει ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται να υποκινηθεί, είναι φτιαγμένος και καλά με προσωπείο Έλληνα. Δεν είναι Έλληνες. Να ψάξετε να βρείτε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν. Κλείστε τα μικρόφωνα, παιδες. Γιατί έχει πρόστιμα.

0: Σωτήρης Παπατραγιάννης, κλείστε τα μικρόφωνα και μία γραμμή ανοίχτε τα τηλέφωνα. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σας.
2: Είπαμε είναι από το εξωτερικό.
1: Τι κάνετε?
0: Εξωτερικό?
1: Πατρίδα.
2: Κάνε να ανήκουν στο εξωτερικό.
0: Τι εννοείται στο εξωτερικό?
2: Ναι, εγώ έθεσε.
0: Εδώ λέμε να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είστε ρε παιδιά, καλά?
1: Καλά λέμε.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Είπες κάτι Δημήτρη προτού να... Κοίταξε να, εγώ ξέρετε, μπορεί να με παραξηγήσετε αυτό που θα πω.
0: Για πες μας.
2: Εάν τη χώρα μου την παίρνανε οι Γερμανοί, θα πω εγώ, που έζησα 40 χρόνια και την κάνανε όπως είναι η δικιά τους, δεν με πείραζε.
0: Την κάνανε όπως είναι η δικιά τους.
2: Ναι, να...
0: Σε αυτό
2: να
0: το χάλι. Σε αυτό το χάλι να την κάνουν, ναι.
2: Δεν μας πείραζε, αφού ζήσαμε τόσα χρόνια εκεί, μια χαρά ζήσαμε.
0: Γιατί να μας πάρουν δηλαδή οι Γερμανοί και να μας κάνουν και αυτούς?
2: Γιατί εδώ δεν συμμορφώνονται εδώ?
0: Ποιοι δεν συμμορφώνονται?
2: Δεν κάνετε, μα βλέπεις κάτι καλό στην πατρίδα μας?
0: Μα οι Γερμανοί διοικούν την πατρίδα μας.
1: Και μετά δεν τη διοικούν ακόμα 100%.
0: 100% τη διοικούν. Όχι 1000% τη διοικούν. 1000%. Όλοι είναι γερματοτραφείς αυτοί που διοικούν την Ελλάδα. Ξέχασες τι έγινε στα μνημόνια? Τα ξέχασες τι κάνανε οι Γερμανοί? Που είναι φίλοι των Τούρκων? Τα ξέχασες? Που ήταν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μαζί και εμείς πολεμούσαμε και κάναμε αντίσταση? Τα ξέχασες αυτά?
2: Πόσα χρόνια ζήσαμε εκεί όμως?
0: Επειδή ζήσατε εκεί και εγώ ήμουν στην Ιταλία και έζησα λοιπόν κάποια χρόνια, σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτώ και το Μουσολίνι?
2: Όχι βέβαια.
0: Με συγχωρείτε.
2: Όχι.
0: Εγώ πήγα στην Ιταλία, όπως και εδώ έρχονται άλλοι.
1: Εδώ η κυρία Φτυχία,
0: ο καθένας έχει την πατρίδα
1: θέλει
0: του.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι οργανωμένη καλά στη Γερμανία και πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς.
2: Ναι, οργανώμαστε.
0: Με ποιον τρόπο είναι καλά οργανωμένη?
2: Ποιος?
0: Με ποιον τρόπο είναι καλά οργανωμένη η Γερμανία?
2: Με ποιον τρόπο?
0: Ζηλεύετε τους Γερμανούς που τους βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα που έρχονται και πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον θέλουν να πάνε ας πούμε από την Κυλλήνη στην Αρχαία Ολυμπία. Πάνε και νοικιάζουν ίδια αυτοκίνητα, ίδιο χρώμα, πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον σαν ζυγιασμένα στρατιωτάκια. Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι ζήσανε οι Έλληνες τους αιώνες των αιώνων. Μπορούμε να γίνουμε εμείς. Μισό λεπτό. Μπορούμε να γίνουμε εμείς από ένα τύπο ζώου, ας πούμε από γάτα, να γίνουμε ελέφαντες? Γάτες είμαστε. Οι γάτες θα ζήσουν σαν γάτες.
2: Είμαστε και ένας λαός που δεν συμμορφώνεται.
0: Τι εννοείται δεν συμμορφώνεται ο λαός?
2: Δεν συμμορφώνομαι σε τίποτα.
0: Να έρθει ο Παπαδόπουλος να μας συμμορφώσει, ρε παιδί μου. Να έρθει να μας συμμορφώσει ο Παπαδόπουλος, να μας κάνει εκεί, να μας βάλει τον ένα πίσω από τον άλλον. Ήρθε ο Μητσοτάκης, μη φοβάσαι, ήρθε το σύστημα όλο. Ο ένας ψά τον άλλον είμαστε τώρα. Τι να συμμορφωθούμε? Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή? Μα είναι κακό να λέτε τέτοια πράγματα.
1: Να μας πει τι εννοεί όμως.
0: Είναι κακό να λέτε τέτοια πράγματα.
2: Άστο. Ακούστε να σας πω εγώ για μια πέρδικα. Δεν ξέρω, με θέλετε, μη μου παρεσήκατε.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, πάμε.

0: το αφιερώνω.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Τυχή, ευχαριστούμε για την Πέρδικα. Πολύ ωραίο.
2: Για την Πέρδικα σας ευχαριστούμε. Για την Πέρδικα πραγματικά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια στα Γιάννενα. Είμαστε 1 και 31 και κάτι. Πάμε στην τελευταία μας διακοπή και ξαναρχόμαστε, φίλοι μου.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: FM Stereo. Για να δούμε, θα συνεννοηθούμε. Είμαστε στο τελευταίο ημιωρό. Πάντα τα παιδιά παίζει εκπομπή επικοινωνία στο Ιόνιον FM. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα και οι φίλοι μας όσοι παίρνουν και όσοι μας στέλνουν μηνύματα. Πάμε στον αέρα να δούμε ποιος φίλος μας έχει πάρει. Έχει χτυπήσει γραμμούλα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων.
1: Γεια σας.
2: Εδώ είμαι, περιμένω στα εξωτερικά ιατρία.
0: Τι έγινε, Νιόνιο?
2: Να κάνω το εμβόλιο. Καλή σας ημέρα.
0: Να το κάνεις το εμβόλιο, Νιόνιο.
1: Πόσες δόσεις, σε ποια δόση είσαι?
2: Έχω κάνει αρκετά, τώρα δεν ξέρω ποιο θα κάνω.
0: Να τα κατοστήσεις, να τα κατοστήσεις, Νιόνιο.
2: Αυτό που είναι για το πέρασμα, ξέρω πώς το λένε εκεί.
0: Ποιο?
2: Το τελευταίο.
0: Το τελευταίο ποιο είναι, Χριστίνα, για εξήγησέ μας.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Θα το βρείτε, μόνο.
0: Θα το βρούμε, ναι, θα το βρούμε. Ναι.
2: Θα χαιρετήσω όλο το ευγενές ακροατήριο, Δημητράκη και Χριστίνα.
0: Να σε καλά, Νιόνιο μου, βέβαια.
2: Όσοι βαρακούνε και τα λοιπά. Σας θυμάμαι με τα καραβανάκια που παίζατε εκεί στη θάλασσα, από μικρά παιδάκια, τα παιδάκια που παίζανε.
0: Ναι.
2: Τώρα γίνετε μεγάλα παιδιά και εσείς, και μαζί με εσάς μεγαλώνουμε και εμείς.
0: Δηλαδή, δεν πατάτε κανένα πάουζε εκεί πέρα, σταματήσατε να
2: μεγαλώνετε. Είδα λίγο τηλεόραση χθες και μετά το κούψα στον ύπνο.
0: Αλήθεια, βέβαια, άμα βλέπεις τηλεόραση.
2: Είδα το Καναδά το πρώτο ημίχρονο, είδα και το Σότο.
0: Πώς να ξυπνήσεις, να πούμε, άμα βλέπεις τηλεόραση?
2: Είδα και το Σότο. Έβλεπε τον αγώνα, ο Σότος ήταν στο γήπεδο χθες.
0: Α, ναι.
1: Απίστευτο.
2: Ναι, με ένα καπέλο εκεί, καλά, ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Τώρα, σε ποιο γήπεδο ήταν, ρε παιδί μου?
2: Εκεί μόλις στον Καναδά παίζανε μπάλα.
0: Α, πολλά. Ήταν και ο Σότος μέσα.
1: Και πώς τον είδε?
2: Μα τι σου λέω,
0: του κλεισεμάτε, δεν ξέδρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Ήταν μια σημαία εκεί, φώναζε και χάραγε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά μου, ρε παιδιά. Εκεί του φίλους μου στην Αυστραλία να χαιρετήσω. Όσοι μας ακούνε. Κάποτε είχαμε και μια φουρνάρισα από εκεί που ακούγαμε, από τη Γερμανία.
0: Ναι, κάποια φουρνάρισα ήταν, ναι.
2: Ναι, ναι, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ναι, ακριβώς, την παλιά την εκπομπή.
2: Ναι, και ναι. Τα χρόνια περνάνε και χειμώνες, τα καλοκαίρια, καλά.
0: Φουρνιάρισα.
2: Φουρνιάρισα, ναι, και τη Ζάκηθο, να χαιρετήσω.
0: Ναι.
2: Στην Ολλανδία και τη φίλη μας που είχαμε κάποτε, μας έχει ξεχάσει τώρα και αυτή.
0: Η Ντάνα μας είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο.
2: Ναι, πήρε μια μετά από 7 χρόνια. Πόσα χρόνια είχε να πάρει?
0: Ναι. Μια 7 χρόνια.
2: Εντάξει, τώρα θα πάρει μετά το 27 που θα γίνει εκλογές.
0: Νομίζω όταν πέσει ο Μητσοτάκης θα πάρει.
2: Α, μα πού να πέσει από το ποδήλατο? Δεν παίρνω το ποδήλατο. Δεν παίρνω το ποδήλατο. Θα βάλει τα πόδια κάτω και θα προχωράει. Λοιπόν.
0: Ωραία.
2: Το φίλο μας στη Νέα Ζηλανδία, να μην ξεχάσουμε. Μιχάλη, τον άλλο του φίλου του στη Φιλανδία, που τον έχω χαμένο, έχει ένα τηλέφωνο, δεν μπορώ να τον πάρω, καλή, χτυπάει, δεν χτυπάει τίποτα.
0: Ναι, ο Ηλίας, ναι, δεν εμφανίστηκε.
2: Εκεί άκουσα το αλάτι και το πιπέρι εκεί, τη γειτονιά σας, ναι. Για κρασί και τσίπουρο δεν αναφέρω, αλάτι
0: δεν
2: και
0: είπε,
2: πιπέρι.
0: Αλλά εντάξει, άμα θέλεις.
2: Αλάτι έχω εδώ, δεν θέλω.
0: Θα το κανονίσουμε το θέμα, θα το...
2: Ναι. Τώρα το πίπερο και τη γειτονιά σου.
0: Ναι. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, αυτά μου, φίλε, από την Ιερή την πόλη. Ζεστούλα, ζεσταίνει λίγο το καλοριφέρ, χωρίς τα πετρέλαια να ακριβένουν.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα.
2: Μια ερώτηση να σου κάνω. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξέρεις?
0: Ποιος πόλεμος από όλους?
2: Αυτοί που πολεμάνε εκεί για τα πετρέλαια, ξέρω τι κάνει.
0: Για τα πετρέλαια. Κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πάντως ξέρω ότι βρισκόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή την προπολεμική περίοδο. Οπότε κάπου στο μέλλον, δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον, άμεσο, λίγο πιο μετά, θα έχουμε και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε να ζήσουμε να τον δούμε και αυτόν.
2: Έχετε για βρυσούλες.
0: Τι να κάνεις τώρα, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι κανονίζουν τα πράγματα.
2: Έτσι γίνεται. Εμείς από εδώ, έτσι.
0: Εκεί πηγαίνουμε τώρα πάντως. Ψήνεται η κατάσταση. Αν δεις και διαβάσεις ιστορία, πριν από κάθε παγκόσμιο πόλεμο, τι γεγονότα προηγούνταν?
2: δεν οπότε, διάβασα τόσα ναι. χρόνια, θα διαβάσω τώρα ιστορία.
0: Τέλος πάντων, ρίξε κανένα διάβασμα.
2: Καλά κρασά, ναι. καλά τσίπουρα.
0: Καλά κρασά, ναι.
2: Καλά τσίπουρα, με μπορείς πάγκου.
0: Ναι, όχι κρασιά, κρασά.
2: Κρασά, καλά κρασά.
0: Κρασά, κρασά, ναι.
2: Γιατί...
0: Κρασάρισε το πράγμα.
2: Ο Χριστάκης από την Πάτρα.
0: Όχι, ο Χριστάκης δεν έχει παρουσιαστεί.
1: Τώρα παίρνει δεύτερη γραμμή, αυτό είναι.
0: Α, ναι, λες, να είναι.
1: Έτσι λέω.
0: Δεν θα μας πει εδώ, η Χριστίνα τα παρατηρεί, έχει αίσθηκτο.
2: Είναι αντιμάτη για τα καρναβάλια, έτσι λέω.
0: Ναι.
2: Μπορώ να φύγω.
0: Να φύγετε, να φύγετε. Να φύγετε αξιοπρεπής. Να φύγω αξιοπρεπής. Ναι.
2: Και να χαιρετήσω και το Δήμαρχο της Ιερής Πόλης.
0: Α, ναι, μην ξεχάσουμε τον κύριο Διαμαντόπουλο.
2: Ποτέ.
0: Όχι, να.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
2: Α, το ξέρω, μωρέ, παρακολουθώ.
0: Ωραία, ρε, παιδιά. Ωραία,
2: που είναι. Άρε, Χριστάκη.
3: Τι κάνει, ρε, νιόνιο.
2: Πες του Κολόκα, γεια σου Δημητράκη.
3: Γεια σου Δημητράκη.
2: Ωραίο.
0: Γεια σου Αχριστάκη.
2: Όχι ηχογραφημένο, είναι κατεψυγμένο.
0: Όχι live.
2: Είναι ζωντανό.
0: Live, live.
3: Νιόνιο.
1: Live.
2: Άρικα, καλή συνέχεια, πες το με τον
1: Χριστάκη. Γεια σου Λεωνίδα, γεια σου.
2: Πάρε να πιω το τσιπουράκι.
0: Να πάτε νιόνιο μου, νιονιακούλη μας.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια στο Μεσολόγγι. Φιλάκια.
2: Πού είσαι Κολόκα,
0: έλα.
2: Και θα σας πω,
0: ναι.
2: Οι εκλογές θα γίνει το 27.
0: Και λοιπόν.
1: Εντάξει, okay.
2: Λέω, μη περιμένει.
1: Είχαμε, τη χάσαμε.
0: Εγώ κοίταξε να δεις, δεν έχω κολοφαγούρα πότε θα γίνει εκλογές. Δεν έχω δηλαδή κάτι, έτσι. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους αυτούς εκεί, του ΣΥΡΙΖΑ, που ψάχνουν να βρουν σε ποιο κόμμα θα πάνε για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να παίρνουν τα δεκάρικα το μήνα.
2: Από ό,τι λέει ο αρχηγός, τέλος του 27.
0: Άμα λέει ο αρχηγός, έτσι.
2: Μην ξαμιαστείτε αν γίνουν οι κοινότητες τρεις αντιμήνες.
0: Απορώ που πιστεύετε ακόμη τον αρχηγό, ρε παιδιά.
1: Απλά μας έχει φάει λίγο η καντεμιά και γι' αυτό.
0: Είχα πολύ μια μεγάλη...
2: Να συνεχίσει για μερικά χρόνια.
0: Μεγάλη αγωνία, ρε παιδιά, είχα. Μεγάλη αγωνία.
1: Από πατέρα.
2: Από αυτούς που φωνάζουν.
0: Ναι, ναι.
2: Μερίζει εκλογές. Βέβαια το 27 λέω.
0: Αυτός ο ίδιος βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις και έχει βγάλει τους ανθρώπους του έξω στα κανάλια και μιλάνε προεκλογικά. Δεν το έχουμε κάνει εμείς. Εμείς απλά τα βλέπουμε αυτά.
2: Ναι, και έτσι. Ακούσα αυτά που λένε οι άλλοι.
0: Ναι, για μην ακούω, όλα τα ακούω.
3: Άρε, νιόνιο.
0: Άρε, Χρήστο. Μπράβο, ρε, Χρήστο. Καλά τα λέει ο Χρήστος. Καλά τα σκέφτεται. Φιλάκια, φιλάκια στο Μεσολόγγι. Κάργα, κάργα. Έλα Χρήστο Πάτρα, ψηλαλόνια.
3: Δημητράκη.
0: Έλα ρε Χρήστο.
3: Καλά τα λέει ο Νιόνιος, το 27 θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εσύ τι πρόβλημα
1: έχεις. Εδώ θα είμαστε.
0: Τι πρόβλημα έχεις εσύ Χρήστο. Για πες μας.
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Α, λέω μήπως είχες.
3: Γιατί να έχω πρόβλημα.
0: Ξέρω εγώ, γιατί ασχολείσαι με αυτό, δεν ασχολείσαι.
3: Με το... Δημήτρη, ναι. Όλοι είναι ανίκανοι πολιτικοί. Ποιο να βάλουμε? Να βάλουμε τον Τσίπρα.
0: Για λέγε, ποιο να βάλουμε? Ποιον πιστεύεις ρε παιδί μου, για πες μας έτσι. Γιατί ρε Χριστάκη να πούμε.
3: Ναι. Η μόνη που είναι καλή είναι η Καριστιανού.
0: Η Καριστιανού.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Η Κωνσταντοπούλου.
3: Α, και η Κωνσταντοπούλου.
1: Α. Άλλη.
0: Ναι.
3: Άλλη δεν ξέρω. Αυτές οι δύο είναι καλές.
0: Ναι. Καλά τα ξεχώρισες.
3: Εσύ Χριστίνα τι γνώμη έχεις?
1: Εγώ συμφωνώ, πάντο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Καλά περιμένεις να Χριστίνα να σου πει
3: Καλά,
0: δεν σου λέει.
3: Έλα,
0: αυτή μόνο στα αυτή το λέει.
3: Να σου πω Χριστίνα.
1: Ναι πες μου ναι.
3: Πού κάνεις μπάνιο?
1: Στο μπάνιο μου, πού αλλού?
0: Για πες μας τι μαγιό φοράς.
1: Στην πανιέρα μου.
3: Πας στην Κουρούτα?
1: Όχι δεν πάω εκεί πέρα, είναι πολύ σύγχρονη στην παραλία.
0: Δεν πάει.
3: Δημητράκη, εσύ που κάνεις?
0: Στην Αχαγιά.
1: Στην Καλόγρια.
0: Ναι, στη Νέα Καλόγρια.
3: Άρα, Δημητράκη. Πήραν αρκετή
0: ακόμα. Εντάξει, Χρήστο μου, έχουμε βάλει κάποιες απουσίες. Όπως ο Λεωνίδας,
3: ας πούμε. Η κυρία Σούλα από τη Ζάκη.
0: Όχι, δεν έχει πάρει η κυρία Σούλα.
3: Α, δεν πήρε.
0: Λοιπόν, ναι. Βάλε απουσίες εσύ. Βάλε απουσίες εσύ εκεί που πρέπει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάπο, έπεσε.
0: Έτσι δεν πρόλαβε, τον έκλεισα εγώ γιατί αυτός μου την κάνει συνήθως.
1: Ναι.
0: Και κλείνει νωρίτερα. Τσακ, εγώ τον περίμενα. Λοιπόν, πάει ο Μάνος Τρυπιάς, τον φάγαμε και αυτόν, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Έχουμε όμως Γεωργία Νταγάκη, αγαπητή μου φίλη, ένα τεταρτάκι περίπου πριν από το τέλος. Με το δικό μας σκοτάδι. Να ανεβάσουμε και λίγο τους παλμούς μας.
1: Μετά θέλω. Τι Καλάσνικοφ.
0: Θέλει. Καλάσνικοφ θα παίξει.
1: Όχι Παρασκευή μεγάλη.
0: Με Γκόραν Μπρέκοβιτς.
1: Ναι. Θέλω.
0: Παρασκευή μεγάλη θα παίξει. Γκάτσο.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα. Είπε θα έμενε
0: πλάι μου μέχρι. Λεωνίδα Μπαλάφα θα παίξει. Όλοι για τα
1: Τσάμικο.
0: Βουνά.
1: Πε με σιγουριά πω θα φτάσουμε σόι στην άλλη μεριά.
0: Τηλέφωνο λέει, ποιος είναι τη γραμμούλα μας, ποιος.
1: Γεια σας.
0: Πώς.
1: Απλά κλείστε το.
0: Χαμηλώστε το μαραφέτη, το μαραφέτη. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, γεια σας παιδιά.
0: Ω, γεια σου λέω.
2: Άκου να δεις. Ναι. Την εκπομπή αυτή την ακούω χρόνια και μιλάγαμε χρόνια. Μπράβο. Και τα ακούς πρώτα ήταν πιο καλύτερα. Και ναι. Καλή και τώρα. Αλλά εγώ τώρα είχα μια παρέα και έτυχε να έρθει και ο Δήμαρχος. Κατά τύχη δεν έχω κόμματα.
0: Α.
2: Όποιος θα κάτσει στο τραπέζι μας είναι και εσύ να έρθεις. Αλλά δεν σε έχω γνωρίσει.
0: Είπαμε θα έρθω για τον καφέ.
2: Εκπομπή, ναι. Την εκπομπή την έχω δώσει και στο καφενείο και την ακούμε. Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Να χαιρετήσουμε όλους τους ανθρώπους γιατί ό,τι ήρθα από το σπίτι έχει έρθει και αδερφή μου εδώ τώρα.
0: Ωραία.
2: Μπαζευτήκαμε όλα τα γεροντοπαλίκα.
0: Τι είναι αυτό.
2: Όλα τα γεροντοπαλίκα. Ναι. Και ο Μάστορας να είναι καλά και ο Χρήστος, σας ο Χρήστος είναι θέλει πατρία. Και συγκυραστούμε κι αυτό. Τα πάντα χαιρετίσματα σε όλη την ξενιτιά που είναι και Έλληνες.
1: Άσε το τηλέφωνο σου στο...
2: Θα τα αγαπάω και τα αγαπάω. Δεν έχω παράπονα. Να πω κάτι όμως, όχι απλό.
0: Το όχι ο Χρήστος να το πω.
2: Να προλάβω να το ακούσει ο κόσμος. Εμείς τα παιδάκια είμαστε έξι παιδάκια, πεινάγαμε. Στην εκκλησία μας ηθήκαμε και στον πεζοδρόμιο μας δεν ψωμάκι.
0: Για πότε μιλάς τώρα, Λεωνίδα.
2: Λέω την εκπομπή αυτή τώρα σήμερα να ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έχω κόμματα εγώ, ούτε αντιπολίτευση είμαι, ούτε πολίτευση. Τον κόσμο αγαπάω μόνο.
0: Πολίτευση.
2: Το που θέλει ο καθένας θα πάει.
0: Μεταπολίστευση.
2: Και τώρα εμάς και την Κυρασούλα και όλους εδώ σαν έξι εδώ αύξηση.
0: Ναι.
2: Όποιος είναι αυτό θα το έλεγα εγώ. Δεν χαμπαριάζω τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
2: Μιλάω απάνω στο Θεούλη στην Παραίτσα
0: και ξέρω, το ξέρω.
2: Ο παπάς έχει παιδιά και εγγόνια. Άκου να σου πω. Έτσι το σέβουμε. Οι δεσποτάδες είναι αγίπαντροι. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν βρίζω εγώ τη θρησία την αγαπάω και μέσα στην καρδιά μου έχω.
0: Για τα λεφτά θα πεις τώρα, έτσι. Για τα λεφτά.
2: Τους έβαλε τώρα ο Πρωθυπουργός τις 2.500, τους έδωσε άλλα 2.500 αύξηση.
0: Ναι.
2: Μπορώ να μην μουρλαστώ ρε παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Οι οικογένειες δεν έχουνε.
0: Κοίταξε ο Πρωθυπουργός από ό,τι μας είπε και ο Νιόνιας από το Μεσολόγγι θα πρέπει να μείνει 29 χρόνια, 30.
2: Να ακούσω ότι θα πάρει ο παππούλης κάτι που έχει παιδιά εγγόνια ο παπάς. Εντάξει, το είπα μια μέρα στο Ιερόνυμο εγώ σε άλλη εκπομπή, στο αέρα. Κοίταξε το Σιμονή Πετράκη και δεν είπατε για τα σχολεία. Θα το πω γιατί το έχω πει και στην αγορά. Επήγαινε αδερφή μου το εγγονιδί σου το παιδάκι στο σχολείο. Είναι μεγαλωμένη κι αυτή.
0: Ναι.
2: Και του πήρε κάποιος στον δρόμο. Και ήταν μια άλλη γιαγιά και λέει πάρε και μέρα γιαγιά παρακλάψω. Λέει δεν έχω παιδάκι. Και του πήρε αδερφή μου που το μένει με νίκη αδερφή μου που είμαστε καλά, καλοί άνθρωποι όλοι.
0: Ναι.
2: Ακούς καλέ μας. Και του λέω του Ιερώνυμου, Ιερώνυμου, νόμιμα.
0: Του Ιερώνυμου.
2: Αφού Ιερώνυμου του λέω. Τα σχολεία δεν έχουν ένα κουλουράκι. Τι να τα κάνετε τα λεφτά.
0: Ναι. Κοίταξε, Λεωνίδα, μην έχεις απορίες. Τα λεφτά δεν μπορούν να πάνε σε όλους να γίνουν όλοι μάγκες. Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι μάγκες τώρα, κατάλαβες. Πίσω!
2: Οι δεσποτάδες δεν έχουν ανάγκη. Δεν άκουσα μία φορά.
0: Μα δεν είναι ο λόγος αυτός. Το λόγος είναι να μην γίνουν οι υπόλοιποι όλοι μάγκες.
2: Εκκλησία, μην με μπερδεύεις τη χρόνια. Εκκλησία είναι κράτος. Δηλαδή δεν αλλάζανε ποτέ, ούτε καλά σέρνει. Εκτός και τους
1: έρθουν για
2: να
1: μην ανασέρνουν.
2: Θα μιλήσουνε. Είναι
1: δύναμη
2: εκκλησία.
1: Λοιπόν, άκου ένα αστείο τώρα, Λεωνίδα.
2: Ο κόσμος δεν έχει ούτε μέχρι 15 του μηνός.
1: Είπανε. Τις 15, από την αρχή δεν έχει.
0: Ποια 15,
1: ρε παιδί.
0: Οικονομημένος είναι ο... Ο Λεωνίδας είναι οικονομημένος για να τη βγάζει μέχρι τη 15.
1: Άκου, Λεωνίδα. Είπανε στο Σοκράτη.
2: Σοκράτη.
0: Α, καλά. Ναι, θα έρθουμε, είπαμε. Θα έρθουμε.
1: Σοκράτη, πίσω από την πλάτη σου κάποιοι σε κακολογούν. Δεν πειράζει, όταν λείπω τους επιτρέπω και να με δείρουν κιόλας.
2: Ακούς, εγώ με την εκκλησία πεινάγαμε και αναστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκαμε, δεν είχαμε να φάμε. Αλλά βλέπω το άδικο.
1: Αυτό του λέει ο Κούλης.
2: Βλέπω το άδικο. Αγαπάω για όλο τον κόσμο και τη θρησκεία μας αγαπάω. Το άδικο, τα 2.500 τα κάνουν 5.
4: Εγώ που χτυπάω χοντροπεδού, φάλκα χρυσή να παίρνω κοτόπουλο. Για λέμε εντάξει,
1: λοιπόν, περιμένουμε πάλι το επόμενο Σάββατο, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, μου σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία τα λες.
4: Καλώ ήρθατε. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα που ακούνε παντού και υγεία να έχουν και
0: φιλάκια,
4: τα παιδιά.
0: Φυλάκια, φυλάκια. Υγεία, δύσκολα πράγματα. Φυλάκια, φυλάκια.
4: Σε ακούει και το βράδυ,
0: γεια. Βέβαια, μαζοχισμό. Λοιπόν. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Καλάσνικοφ. Παίζουμε και τέτοια. Έλα.
1: Ξέρεις πως χορεύεται αυτό, σαν καζαντζόκ.
0: Μπροστά πίσω.
1: Σαν το καζαντζόκ.
0: Σαν το καζαντζόκ. Καζαντζόκ. Όχι σαν τον Τζερόνιμο Γιάγκα.
1: Ποιος ήρθε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Νίκο Γκάτσο, Δημήτρη Παπαδημητρίου που το μελοποίησε και την Φωτεινή Δάρα. Παρασκευή μεγάλη. Από τα τραγούδια μας.

0: Πάντως από τις λίγες γραμμές που είχαμε και τέλος πάντων τις λίγες επαφές με ακροατές μας, βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Για πες, ποιο συμπέρασμα βγαίνει?
0: Ότι ενισχύεται η άποψή μου, δηλαδή.
1: Ότι?
0: Ότι μέσω των εκλογών δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ των ποτών να λυθεί τέτοιο πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα ποτέ, όμως να
0: μα
1: έχουμε
0: ποτέ, ποτέ.
1: Από όλες τις ηλικιακές
0: μην το συζητάμε, γιατί δεν έχουμε μεγάλη ζωή μπροστά μας.
1: Για να το.
0: Έτσι. Μην το συζητάμε. Και δεν μιλάω για εμάς τους Έλληνες, μιλάω για την Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε δείγματα καλά. Εννοώ καλά είναι τα δείγματα, απλά δεν είναι πολλά.

Όλοι για τα βουνά. Λεωνίδας Μπαλάφας. Ακούστε. Έχει και

0: πίστοση πάντως.
1: Ναι.
0: Για αυτό που είπε η κυρία Στοιχεία και το οποίο μπορεί να πιστεύουν και άλλοι, ότι μάλλον έχει κουραστεί τόσο πολύ ο κόσμος, ο λαός, οι Έλληνες, που ακόμα και αυτή τη λύση σκέπτεται.
1: Δεν έχει κουραστεί ο κόσμος, στους ψυχίατρους γυρίζει.
0: Θέλω να σου
1: και όταν γυρίζει στους ψυχίατρους είναι κουρασμένος. Είναι άρρωστος ο λαός, τον αρρωστήσανε.
0: Δηλαδή, έχει ανάγκη από μια λύτρωση έστω και.
1: Από τους Γερμανούς, ρε παιδιά. Από τους Γερμανούς, όλοι για τα βουνά. Ακούστε τώρα, Μπάμπι Τσέρτο. Επανάσταση 1821, ζήτω η ελευθερία. Ακούστε, ακούστε λιγάκι.
0: Περιμένω.

0: Τελειώνουμε δυστυχώς, φίλοι μου, εδώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να κλείσουμε με λίγο από Σμύρνη, γιατί η συνέχεια της καταστροφής αυτής της Σμύρνης είναι το Αιγαίο. Δημήτρης Μητροπάνος, Σπανός, Γιάννης Σπανός, Σμύρνη, για δύο λεπτάκια. Σας χαιρετούμε.
1: Σας χαιρετούμε λοιπόν, φιλιά σε όλους.
0: Η νύχτα και πάλι εδώ ηχογραφημένη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Just Music.

Jazz Music, σε καλωσορίζω στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική, δύο ώρες γεμάτες όλα αυτά τα καυτά νέα, κυρίως από διεθνή showbiz, αλλά και τα δικά μας και τα εγχώρια. Λοιπόν, έχω πολλά να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με μουσική, γιατί το βασικό σύνθημα σε αυτή τη δύο ώρη εκπομπή είναι ότι ακούς όλες τις επιτυχίες χωρίς ταμπού και χωρίς ταμπέλες.

Η Miley Cyrus βραβεύτηκε πρόσφατα με το Innovator Award του iHeart Radio Music Awards, γιατί και η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα γύρω από το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της τα τελευταία χρόνια. Από το Disney Channel μέχρι τα Grammy και τη διεθνή καριέρα. Πολλοί θεωρούν λοιπόν ότι έχει πετύχει ένα από τα πιο εντυπωσιακά career reinventions στη σύγχρονη pop.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε και εδώ μιλάμε για πολλά. Ο Bad Bunny παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο. Είναι ο πρώτος ισπανόφωνος καλλιτέχνης που κατάφερε να βρεθεί ταυτόχρονα υποψήφιος για album, song και record of the year στα Grammy. Κάτι που θεωρήθηκε ιστορικό για τη Latin μουσική. Jazz Music, εδώ είσαι και εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Just Music, εδώ είμαστε και η Lady Gaga συνεχίζει να μαζεύει διακρίσεις για το album Mayhem, ενώ το Abra Kadabra παραμένει από τα πιο πολυσυζητημένα pop τραγούδια της χρονιάς. Πολλοί fans μιλούν για την πιο ολοκληρωμένη επιστροφή της στην καθαρή pop αισθητική μετά από χρόνια. Παρ' όλα αυτά, έχει αφήσει υπονοούμενα η Lady Gaga ότι ετοιμάζεται να γίνει μανούλα και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3.
1: Ionion FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
7: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
6: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Just Music.

Jazz Music, εδώ είμαστε, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα μονόωρο ταξίδι έχουμε ακόμα, δύοωρο το σύνολο, για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για την εβδομάδα. Η Σαπέλ Ροάν συνεχίζει να ανεβαίνει εντυπωσιακά. Το τραγούδι The Subway συζητιέται παντού και πολλοί τη θεωρούν ήδη μία από τις σημαντικότερες νέες pop προσωπικότητες της γενιάς. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σου πω ότι και η Rose συνεχίζει την εντυπωσιακή της solo πορεία με το APT μαζί με τον Bruno Mars, που παραμένει ανάμεσα στα μεγαλύτερα παγκόσμια hits.

Dance Music, εδώ είσαι. Και ο Alex Warren κέρδισε το Song of the Year στα I Heart Music Awards από το, με το Ordinary. Και πολλοί μιλούν για την μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς. Ξεκίνησε ως creator στα social media και σήμερα είναι chart topping artist. Δεν το λες και λίγο? Jazz Music. Είμαι ο Mr. Spike και είμαι παρέα σου.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα, στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
7: Just Music.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Λοιπόν, εδώ είσαι Just Music. Είμαι ο Mr. Spa και η Lola Young βρίσκεται σε μία από τις λίστες με τους καλλιτέχνες που πρέπει να προσέξουμε φέτος. Το Messi συνεχίζει να αποκτά κοινό και πολλοί τη συγκρίνουν με τις πρώτες μέρες της Amy Winehouse. Για να δούμε.

Just Music και ήρθε η ώρα να πούμε το αντίο για αυτή την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, 2 ώρες παρέα ήμασταν και 2 ώρες ακόμα έρχονται. Ενώ στη δεύτερη εκπομπή. Πού θα έρθει. Ραντεβού στο επόμενο. Εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Φιλάκια.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
9: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hot spot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη παρέα του ραδιοφώνου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου και φτάνει η φωνή μας μακριά σε όλη την Ελλάδα, στα αγαπημένα αυτά φιλόξενα ραδιόφωνα, αλλά και όχι μόνο στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστραλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου ακούμε τα τραγούδια που αγαπάμε, τα τραγούδια που έχετε επιλέξει εσείς, εκεί όπου διαβάζουμε και ειδήσεις που είχαν ενδιαφέρον την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε με όλα αυτά που εσείς επιλέγετε και σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς ακριβώς το κάνετε αυτό.
1: Έλα.

είναι ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Πάμε για επικοινωνία. Σας περιμένω στο Instagram account μου, d.pavlamilioglou. Εκεί μου στέλνετε προσωπικό μήνυμα με το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, με ενδιαφέρουσες ειδήσεις από τη δικιά σας την περιοχή, ανάλογος που βρίσκεστε και μας ακούτε. Οπωσδήποτε σε κάθε μήνυμα το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από που ακούτε. Και μην ξεχνάτε ένα follow στο account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. d.pavlamilioglou στο Instagram. Σας περιμένω.

Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ σύντομα, με πολλά τραγούδια και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με μία είδηση ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος θα επιστρέψω, δεν το κάνω συχνά, αλλά έχει σημασία αυτό που θα πούμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Μην φύγετε, επιστρέφω.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Και ο σούπερστάρ της Πορτογαλίας, Κριστιάνο Ρονάλντο, δήλωσε ότι το παγκόσμιο κύπελλο της FIFA το 2026 θα είναι σίγουρα το τελευταίο του. Θα είμαι 41 ετών, λέει, και νομίζω ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη μεγάλη διοργάνωση. Όσον αφορά τώρα το πότε θα αποσυρθεί οριστικά από τον αθλητισμό, δήλωσε: απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν λέω σύντομα, εννοώ πολύ σύντομα, γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διάφορα σενάρια, σε συλλόγους και επίσης σε εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή. Μένει να δούμε αν όντως το παγκόσμιο κύπελλο του 26 θα είναι και το τελευταίο στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγια Expert Γαστούνης και φρεντζάγια.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Ακούστε το και αυτό τώρα. Υπάρχει ένα σπίτι με 5 υπνοδωμάτια στο Νατάκετ. Αυτό το Νατάκετ τώρα είναι, που να σας πω, καθέστε, γιατί και εγώ δεν είμαι της γεωγραφίας πάρα πολύ. Δεν γράφει το θέμα, γιατί δεν γράφει το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το Νατάκετ. Βρείτε που είναι, γκουγκλάρετε το. Έπρεπε να το έχω γκουγκλάρει εγώ, η αλήθεια είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το έκανα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένα σπίτι μεγάλο, με 5 υπνοδωμάτια, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο όμως διατίθεται δωρεάν. Α, στη Μασαχουσέτη, μάλιστα. Στο νησί της Μασαχουσέτης, λοιπόν, στην Νατάκετ, αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί απλώς να δηλώσει το ενδιαφέρον του για το ακίνητο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι και σε απόσταση αναπνοής από τον ωκεανό, και στη συνέχεια απλά να μετακομίσει σε αυτό. Όχι. Αυτό που πρέπει να κάνει αφού το πάρει είναι να το μεταφέρει ολόκληρο αλλού μέσα σε 180 ημέρες. Όσοι ακούτε από εκεί ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο στο νησί Νατάκετ είναι συνηθισμένο να μετακινούν σπίτια. Καθώς η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος πλησιάζει στο τέλος της, ξεκινά μια νέα σεζόν. Αυτή η σεζόν της μετακίνησης του σπιτιού, η οποία διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Μάλιστα, υπάρχει και ένα βίντεο στο Instagram, τον περασμένο μήνα δημοσιεύτηκε, που δείχνει πώς γίνεται η μεταφορά των σπιτιών και πώς μπορεί και να προκαλέσει και κυκλοφοριακή συμφόρηση. Γεγονός είναι αυτό. Το έχουν βάλει, σκεφτείτε, πάνω σε ένα πλατφόρμα, τι είναι αυτό. Και το μεταφέρουν κανονικά, το σπίτι μετακινείται. Όσο παράξενο και να ακούγεται, πρόκειται για μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα. Η συνεχής φθορά από τον καιρό και τη διάβρωση, μαζί με την έλλειψη φυσικών οικοδομικών υλικών στο νησί, έχουν καταστήσει τη μεταφορά του σπιτιού και την πραγματοποίηση αυτής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο απαραίτητη. Τελευταία όμως γίνεται για έναν ακόμη λόγο, για τη διατήρηση των σπιτιών. Οι ιδιοκτήτες σπιτιών στο Νατάκετ, που επιδιώκουν να κατεδαφίσουν τα ακίνητά τους, υποχρεούνται από τον νόμο να τα βγάλουν σε αγγελία για 30 μέρες, σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος άλλος να τα πάρει δωρεάν. Σου λέει, αφού είναι να το γκρεμίσεις, δες πως κάποιος είναι πρόθυμος να μπει στη διαδικασία να το μεταφέρει πριν το κάνεις σκόνη και θρύψαλα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Ωχ, ξεχάστηκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Ρουμανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρινθο, Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρινθο, Πάτρα και φτάσαμε!
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
10: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
9: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
11: Ακούτε, Ionion FM.

Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Αυστραλία, που εγώ την αγαπώ, τα φιλιά μας και σε εσάς που ακούτε από εκεί. Εκεί έχουν συγκεντρωθεί τα πιο θανατηφόρα πλάσματα στον κόσμο. Συμβαίνει αυτό. Ήρθε λοιπόν μια νέα μέλισσα με κέρατα που σοκάρει τους επιστήμονες και πήρε και ένα όνομα καθόλου μα καθόλου ατέριαστο. Εωσφόρος το όνομά της, ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία φυσικά, πήρε το όνομά της από τον Λούσιφερ του Netflix, τη γνωστή σειρά, λόγω της διαβολικής όψης που της προσδίδουν τα μικρά κέρατα που έχει στο κεφάλι, και βρέθηκε στη Δυτική Αυστραλία, στη μεγάλη έκταση πολιτεία της Αυστραλίας, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Κέρτιν στο Πέρθ. Σαν να μην έφταναν λοιπόν τα φίδια, οι αράχνες και οι καρχαρίες, η Αυστραλία βρήκε τώρα και τη διαβολική μέλισσα Λούσιφερ.

μη μου φύγετε, γιατί σε λίγο θα τελειώσουμε, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Θέλω πριν αποχαιρετιστούμε να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας που είναι ένας και μοναδικός, στο Instagram account μου, το d-miliogloo. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, εκεί μου γράφετε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε, οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς να μοιραστούμε και βεβαίως πάντα στα μηνύματά σας το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. d-miliogloo στο Instagram, κάντε και ένα follow το account d-miliogloo για να δω σίγουρα τα μηνύματά σας.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω που για άλλη μια φορά ήσασταν εδώ μαζί μου και ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση. Γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, πάντα σταθερά εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα

0: εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είμαι Μέρη Αυγερινοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για δύο ολόκληρες ώρες. Ελάτε και συντονιστείτε, ελάτε να περάσουμε καλά, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Πιστεύω και εύχομαι όσα παιδιά δικά σας δίναν εξετάσεις, να τελειώσανε, να πήγανε καλά και αν δεν πήγανε και καλά, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά στην υγεία μας, αυτό προέχει, να έχουμε καλοκαίρι στην καρδιά μας, όποια εποχή και να υπάρχει έξω, και γενικώς να έχουμε διάθεση να χαμογελάμε και να περνάμε όμορφα. Έλατε και συντονιστείτε. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως.
1: Έλα.

0: προστατεύσει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

να και τα ευχάριστα, να και τα ωραία. Γιατί η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στο Φεστιβάλ Κανών το 2027. Θα μου πείτε σιγά και τι έγινε. Έγινε. Η επιλογή της χώρας μας ως τιμόμενη χώρα στο Marquee du Film 2027 στην επιχειρηματική πλατφόρμα του Φεστιβάλ Κανών αποτελεί μεγάλη ψήφο εμπιστοσύνης στη δυναμική ανάπτυξη του ελληνικού οπτικο-ακουστικού οικοσυστήματος και στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή επιρροή του. Γιατί, το έχουμε ξαναπεί, μην το ξεχνάτε, ότι η Ελλάδα είναι ένα φυσικό σκηνικό και πάρα πολλές ταινίες έρχονται στη χώρα μας και γυρίζονται και πολύ καλώς πράττουν. Αλλά πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, η Ελλάδα θα είναι τιμόμενη χώρα στο Marquee du Film το 27 που θα γίνει 11 με 19 Μαΐου. 11 έχω τα γενέθλιά μου. Τι λέτε, να μαζευτούμε. Έχουμε και 2 χρόνια μπροστά. Όχι ένα χρόνο, σημαίνει. Ζω εγώ σε άλλες εποχές. Τι λέτε να μαζευτούμε και να πάμε μέχρι τις Κάνες, να κάνω και εγώ τα γενέθλιά μου, να περπατήσουμε εκεί πέρα, να δούμε και κόσμο και ποιος ξέρει. Μπορεί και εμείς να βάλουμε τις ωραίες φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Τι λέτε, πιστεύετε?

αυτά είναι. Δεν μας στάνε εδώ στη γη τις μόδες και τα σχέδια. Όχι, όχι, όχι. Μας καλούν να πάμε μια βόλτα στη Σελήνη, βρε παιδί μου. Πώς να πας? Έτσι, χωρίς ένα επώνυμο ρούχο. Έρχεται λοιπόν η Πράντα και σχεδιάζει τις διαστημικές στολές της NASA. Θα σκάσει ο άλλος η Σελήνη να μην κάνει μια σωστή πασαρέλα. Θα πάει δηλαδή και να μην είναι η στολή με επίσημη υπογραφή. Δηλαδή πώς θα το κάνει? Η Πράντα λοιπόν, αυτή πολύ μεγάλη εταιρεία παγκοσμία, μόχι ρούχα, βαπούτσια, εξεσουάρ, τα πάντα, παρουσίασε το νέο εσωτερικό ένδυμα των διαστημικών στολών της αποστολής Άρτεμις της NASA. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτές οι αποστολές αναμένεται να επιτρέψουν, να επιστρέψουν μάλλον ανθρώπους στη Σελήνη. Συγγνώμη Βασίλη. Οι αποστολές αυτές λοιπόν αναμένεται να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη μέσα στα επόμενα χρόνια, που φυσικά θα είναι καλοντημένοι, γιατί θα τα έχουν φορέσει όλα έτσι σωστά. Θα έχουν και μια σωστή υπογραφή και σωστό παπούτσι, γιατί ποιος ξέρει, τώρα μπορεί να έρθει κανένας, ξέρετε, από άλλο πλανήτη, να τους δει δηλαδή χωρίς το σωστό ρούχο. Και είναι ωραία τα πράγματα αυτά. Είναι ωραία.

0: το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

Τρέχει ο χρόνος και το ξέρουμε πάρα πάρα πολύ καλά πόσο γρήγορα τρέχει, πόσο γρήγορα φεύγει. Πριν το καταλάβουμε, επιστρέψαμε με το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαι η Μαρία Βγερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για αρκετή ακόμα ώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε τις δουλίτσες σας, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε και πολλά να τραγουδήσουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Το έχουμε ξαναπεί και το ξαναλέμε ότι φέτος η χρονιά τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, πραγματικά. Άρα αυτό το καλοκαίρι, λέει, θα είναι ξεχωριστό, γιατί θα έχουμε και ολική έκλειψη ηλίου, πρώτη φορά ορατή, μετά από 2 χρόνια εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, το φαινόμενο του Αυγούστου αποτελεί την πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα είναι ορατή από την Ηπειρωτική Ισπανία από το 1905 και θα είναι και ένα φαινόμενο που θα το δούμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και στη Γροιλανδία θα το δουν, και στη Ισλανδία θα το δουν, και στην Πορτογαλία. Τι θα συμβεί? Ο ουρανός θα σκοτεινιάσει ξαφνικά, καθώς ο ήλιος θα εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά όταν λέμε εντελώς, λέμε εντελώς. Λοιπόν, ας έρθει με το καλό ο Αύγουστος, καλά να είμαστε, όμορφα να είμαστε και θα τη δούμε και την έκλειψη. Και αν δεν τη δούμε, γιατί εκείνη τη στιγμή, 8.30 η ώρα το βράδυ με 9:20, κάπου βρε παιδί μου, κάπου θα είμαστε, δεν πειράζει. Ωραία πράγματα να συμβαίνουν, με καλό να τα υποδεχόμαστε. Αυτό θα.

τι ωραία πράγματα συμβαίνουν και όταν συμβαίνουν και οι άνθρωποι τα σέβονται, πραγματικά γίνονται ακόμα πιο όμορφα. Έχουμε Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και λέει πώς οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν το μέλλον των ωκεανών. Γίνεται να τα αλλάξουν. Τι το ξέρω ακριβώς αυτό. Γιατί τη θάλασσα μπορείς να την πιθασεύσεις, μπορείς να τη μαζέψεις. Δεν το ξέρω. Το νερό γυρίζει πίσω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι οφείλουμε να προστατεύουμε τη θάλασσα, οφείλουμε να προστατεύουμε αυτόν τον πλανήτη. Οφείλουμε να σεβόμαστε το νερό. Οφείλουμε πραγματικά, πραγματικά, να μην ζούμε έτσι, ξέρετε, ατάκτως ερημένοι πάνω σε ένα πλανήτη. Να μάθουμε να αγαπάμε, να προσέχουμε για να έχουμε. Γιατί αυτό το νερό από τους ωκεανούς, πραγματικά, υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μας σώσει κιόλας.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
0: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ακούτε Ionion FM

καθένα η πιο μεγάλη. Θα μου πεις, η ηλικία είναι σαν αριθμός, το σέβομαι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι που είναι πολύ μεγάλοι. Και υπάρχουν και πολύ μεγάλοι που πραγματικά έχουν φως στην καρδιά και θέλουν και είναι νέοι. Ελάτε λοιπόν να δείτε πώς μετά τα 60, αν δεν είστε τεμπέλιδες σε τρία πράγματα, μπορείτε να παρατείνετε τη ζωή σας. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέω εγώ. Το λένε, όπως ξέρετε, οι ειδικοί. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ότι εμένα μου αρέσουν αυτά που λένε οι ειδικοί. Για να προστατεύσουμε λοιπόν την υγεία μας και να παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής, θα πρέπει να τρώμε αργά.

όχι αργά ενώ στην ώρα, να μασάμε καλά την τροφή μας. Να έχουμε μια ισορροπημένη και μέτρια διατροφή. Επίσης, να μην αφήνουμε το λίπος να συσσωρεύεται στην κοιλίτσα μας. Επίσης, να ξέρουμε πόσο λίπος έχει αυτό το έρωμα το σηκώτη μας. Και όλα αυτά σημαίνει ότι και περπατάμε και κολυμπάμε και κυρίως δεν θυμώνουμε. Δεν θυμώνουμε. Τα αρνητικά συναισθήματα, τα παρατεταμένα αρνητικά συναισθήματα είναι ένας από τους πιο ύπουλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των μεγαλύτερων ανθρώπων. Αυτό γενικώς επηρεάζει. Οπότε δεν κρατάμε μέσα μας κακία. Όχι. Παιδιά, να εκφραζόμαστε. Να εκφραζόμαστε γιατί μας αγαπάμε πολύ.

Ξέρετε, το καλοκαίρι έχουμε μέσα σε όλες τις άλλες γιορτές έχουμε και πολλά γενέθλια. Ναι, γιατί ξέρετε, το χειμώνα, δυο-δυο, δεν υπάρχει άλλη αγάπη πιο πολύ, έτσι καλούμε μια ζεστασιά, μια αγκαλιά. Και πολλά παιδάκια γεννιούνται το καλοκαίρι. Όχι, δεν γίνεται το χειμώνα, αλλά κάθε φορά σβήνουμε τα κεράκια μας. Αυτό λοιπόν είναι το έθιμο των κεριών, σας λέω να το ξέρετε, ότι δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε κάτι έτσι που το είχαν κάποιοι ξενόφερτο και το κ.κ. Είναι ένα αρχαίο έθιμο. Ένα αρχαίο έθιμο που κρατάει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, βεβαίως. Όπου οι άνθρωποι πρόσφεραν στρογγυλά γλυκά με ανακεριά στη θέα Άρτεμη. Αργότερο το έθιμο συνδέθηκε με την ευχή πριν το σβήσιμο των κεριών, καθώς πίστευαν ότι ο καπνός μετέφερε τις ευχές στους θεούς. Σήμερα κάθε τουρτά γενεθλία κρύβει και μια μικρή παράδοση γεμάτη συμβολισμό, ευχές και γλυκές στιγμές. Έτσι λοιπόν, είτε ήταν αρχαία Ελλάδα, είτε μεσαιωνική Γερμανία, τα κεριά συνδέονταν με ευχές, προστασία και συμβολισμούς για τη ζωή και τον χρόνο. Βλέπετε λοιπόν, όλα αυτά δεν σας τα λέω, όχι, όχι, όχι. Σας τα λέει το National Geographic και δεν πήγαν όλα αυτά από το μυαλό μας, όχι. Πήγανε από ανασκαφές του Αρτεμίζα της Εφέσου που έχουν φέρει στο φως στρογγυλά γλυκάκια και, πείτε τα εσείς, προσφορές που χρησιμοποιούσαν σε λατρευτικές πρακτικές. Βεβαίως. Λοιπόν, έρχονται λοιπόν αυτά τα κεράκια, αυτά τα γλυκάκια και μας λένε ότι από τα πάρα πολύ παλιά αρχαία χρόνια της Ελλάδος υπήρχαν αυτά τα γλυκά που λέγανε χρόνια πολλά και happy birthday to you.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, είναι μεσολόγοι, λέω φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
0: Ακούτε

Και με το συντομοδιαφημιστικό μας διάλειμμα περνάμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είμαι η Μέρια Διερνοπούλου και θα είμαι στην παρέα σας για λίγη ακόμα ώρα. Δηλαδή και συντονιστείτε, έλατε να περάσουμε πολύ καλά.

Καλοκαίρι, όμορφες στιγμές, θάλασσες, ωραία μπάνια, κολύμπι, πόπο, τι ωραία πράγματα. Ξέρατε λοιπόν ότι μια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο? Δεν το λέω εγώ αυτό, όχι, όχι, όχι, όχι. Το λένε πάλι οι ειδικοί που είπανε ποιες είναι οι καλύτερες παραλίες στον κόσμο για το 2026. Αυτό λοιπόν που έγινε με βάση ψήφους και αξιολογήσεις ταξιδιωτικών επαγγελματιών, δημοσιογράφων, influencer, ειδικών του τουρισμού, φέρανε ως δεύτερη καλύτερη παραλία στον κόσμο την παραλία Φτέρη στη Χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά. Τι να πούμε τώρα. Τα νερά της Κεφαλονιάς, μια παραλία περιτριγυρισμένη από επιβλητικούς, το είπα επιτέλους, λευκούς βράχους, και είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφη, εντάξει, πάρτε πριν να φουσκωτώ να πάτε, ή μέσω μιας γέφυρας, αλλά πεζοπορίας. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα πότομο μονοπάτι, δεν πειράζει. Αυτή λοιπόν η παραλία είναι συγκλονιστική. Λευκή άμμο έχει, γαλάζια, τυρκουάζ, κρυστάλλινα νερά έχει. Μιλάμε ότι είναι καταπληκτική. Έρχεται δεύτερη μετά την παραλία Ενταλούνα στο Παλαουά στις Φιλιππίνες. Τι να σας πω, πολύ μακριά μου πέφτουν οι Φιλιππίνες. Εγώ λέω να πάω μέχρι τη Φτέρη στην Κεφαλονιά, πιο κοντά, πιο όμορφα, πιο ανθρώπινα. Μιλάμε και τη γλώσσα μας. Επίσης, στην 34η θέση είναι το Πόρτο Κατσίκι. Είναι στην ίδια συνομοταξία, στη Λευκάδα. Καταπληκτικό Πόρτο Κατσίκι. Γιατί αυτά τα νερά, αυτές οι θάλασσες, οι ελληνικές, είναι ξεπέραστες. Πού να πας τώρα, να πας στη Σύμη, να πας στην Άξο, να πας στη Μύκονο, να πας στην Πάρο, να πας στη Σκόπελο, στην Αλόνσο. Ελληνικό καλοκαίρι, ελληνικές μοναδικές θάλασσες.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Τελειώσαμε. Έφυγε και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Μέρια Διερνοπούλου που θα επιστρέψω αύριο εδώ στο δικό μας ραδιόφωνο, στη δική μας αγαπημένη συχνότητα, ακριβώς την ίδια ώρα. Από μένα για εσάς τα καλύτερα και εις αύριο. Γεια σας.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
7: Ακούτε.

0: έχω.
1: Καλώς ήρθατε στο Goldies Radio Show. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη σας εκπομπή. Εδώ που για τις επόμενες δύο ώρες θα παίξουμε τα αγαπημένα κλασικά. Θα παίξουμε τραγούδια βγαλμένα από το χρονοτούλα από της ελληνικής μουσικής δισκογραφίας. Και όχι μόνο τραγούδια αγαπησιάρικα, τραγούδια χρυσά. Γι' αυτό και η εκπομπή μας λέγεται Goldies Radio Show. Λέμε ένα τεράστιο για χαρά σε όλη την Ελλάδα που μου στέλνετε μηνύματα από το βορρά μέχρι και το νότο. Και με ανακαλύπτουν φίλοι και γνωστοί σε διάφορα ραδιόφωνα στην περιφέρεια. Και εγώ πενεύομαι για την απήχηση αυτής της εκπομπής και πάντα θα το λέω και θα το φωνάζω. Είμαστε εδώ για να περνάμε καλά και να σας κρατάμε συντονισμένους στον αγαπημένο σας σταθμό. Goldies κατ' παύλα Radio Show είναι το official account της εκπομπής. Μπορείτε να ζητάτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και βεβαίως μην ξεχνάτε Πάνω Σκουνιάκη στον δικό μου λογαριασμό, όπου εγώ όλα αυτά τα μεταφέρω στην μοναδική παραγωγάρα της εκπομπής και έτσι περνάμε όμορφα. Είτε είστε για βόλτα, είτε είστε για εκδρομή. Και μιας που λέμε εκδρομή, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τους υπέροχους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, που ερμήνευσε μοναδικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε δική του μουσική, αλλά έκανε μια εξαιρετική επανεκτέλεση η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μου έχει στάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Με έχει κουράσει αυτή η διαδρομή, ένα τοπίο όλο, όχι

της εκπομπής και έτσι περνάμε όμορφα. Είτε είστε για βόλτα, είτε είστε για εκδρομή. Και μιας που λέμε εκδρομή, πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τους υπέροχους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη, που ερμήνευσε μοναδικά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε δική του μουσική, αλλά έκανε μια εξαιρετική επανεκτέλεση η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μου έχει στάξει μια εκδρομή, μα είναι για μας η κάθε μέρα βροχή. Με έχει κουράσει αυτή η διαδρομή, ένα τοπίο όλο, όχι και μη. Καλώς ήρθατε.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τα αγαπημένα κλασικά με τις πινελιές του σήμερα. Αυτό είναι το αλατοπίπερο για να κρατάμε το ενδιαφέρον σας αμύετο. Το ραδιοφωνάκι είναι πάντα συντονισμένο στον αγαπημένο σταθμό και νομίζω πως είναι το καλύτερο αξεσουάρ όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα ντουέτα στο Goldies Radio Show όταν μιλάμε για καταξενεδεμένους ερμηνευτές. Η μουσική εμπειρία και ωριμότητα του Γιώργου Μαζονάκη βρίσκει την φρεσκάδα της Ήβης Αδάμου σε ένα ντουέτο που αγαπάμε, που ακούσαμε σχετικά πρόσφατα, αλλά το επαναλαμβάνουμε. Είναι το Φωτιά μου και θα βάλει φωτιά εδώ στα RGNA ή στο διαδίκτυο, εξαρτάται από πού μας ακούτε. Ήβη Αδάμου, Γιώργος Μαζονάκης, Φωτιά μου στο Goldies Radio Show.

Ελάτε να υποδεχτούμε τώρα στην σκηνή του Goldies Radio Show έναν λαϊκό καλλιτέχνη, φαινόμενο πλέον, τον Θοδωρή Φέρη, ο οποίος είχε ξεκινήσει τα μουσικά του βήματα πολλά χρόνια πριν. Κάποια στιγμή ο Θοδωρής Φέρης έκανε μια παύση στην καριέρα του και ο Νίνο ήταν αυτός που τον έβαλε πάλι στο προσκήνιο, ερμηνεύοντας μια μοναδική μπαλάντα αρκετά χρόνια πριν. Από τότε μέχρι τώρα ο Θοδωρής Φέρης παραμένει το ίδιο σεμνός και ταπεινός. Κάποτε όμως μιλούσε για τα αμαρτωλά μας μάτια, νομίζω πριν μερικά χρόνια, ένα τραγούδι που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα άλλο είδος μουσικής ερμηνείας. Τα αμαρτωλά σου μάτια ερωτεύτηκα, μια τρυφερή ερμηνεία από τον Θοδωρή Φέρη στο Goldies Radio Show.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοτάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 8:30.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Συνεχίζουμε εδώ την δική μας μουσική ακρόαση στα αγαπημένα τραγούδια του χτες με τις πινελιές του σήμερα και σας θέλουμε όλους στην παρέα. Γι' αυτό μην ξεχνάτε, Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Περιμένω και τσεκάρω κάθε μέρα το Instagram μου για να δω το τιμημένο κοινό που μου στέλνει εδώ τα μηνύματά του και περνάμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με μια μοναδική Ελένη Φουρέιρα. Είναι συνυφασμένη με την pop μουσική και κάθε pop τραγούδι ξεπερνάει το άλλο. Πριν μερικά χρόνια όμως, ένα άσμα viral μας είχε πάει στο Θεό. Τι λέτε, πάμε για άλλη μια φορά στο Θεό με τη βοήθεια της Ελένης Φουρέιρα.

Συνεχίζουμε εδώ στην αγαπημένη μας εκπομπή και πάμε τώρα στην κατηγορία διασκευή. Το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλοί καλλιτέχνες που διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν. Αυτό μέσα από την δύναμη του TikTok και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβάνεστε πως στις νέες γενιές δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να γνωρίσουν αγαπημένα ακούσματα. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση της Ιωάννας Τερζή, μια μοναδική απίστευτη μπαλάντα με τίτλο Πού και Πού, οι νεότερες γενιές το έμαθαν μέσα από την μοναδική ερμηνεία του Γιώργου Λιβάνη που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θέλετε να κάνουμε τη σύγκριση? Όχι. Δεν θα μπούμε στον πειρασμό περί ορέξεως κολοκυθόπιτα. Εμείς θα ακούσουμε τον Γιώργο Λιβάνη να ερμηνεύει Πού και Πού με θυμάσαι.

Radio Show, η πιο χρυσή εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες πάντα εδώ. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Αναστάσιο Ράμο. Χαζομπαμπάς ο Αναστάσιος Ράμος θέλει να μεγαλώσει την οικογένειά του και μάλιστα ο ίδιος ανταποκρίνεται, όπως είπε πρόσφατα σε μια συνέντευξή του, και στα καθήκοντα του να αλλάζει πάνες και να προλαβαίνει και τα έκτακτα περιστατικά. Καταλαβαίνετε. Ο ίδιος όμως έχει ερμηνεύσει στο παρελθόν τραγούδια για τα μάτια. Για αυτά τα μάτια, για αυτό το βλέμμα το οποίο μερικές φορές ερωτευόμαστε και ραυνοβόλα. Για δυο ή μάλλον σε δυο μόνο μάτια θα ακούσουμε τώρα τον Αναστάσιο Ράμο σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα του που αγαπάμε πάρα πολύ και θέλουμε να το ξανααγαπήσουμε μαζί.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Όσοι παρακολουθείτε τον Gold της Radio Show, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, ο Παναγιώτης Κουνιάκης, εκτός από ένας σεμνός και ταπεινός ραδιοφωνικός παραγωγός, δηλώνω φαν της Demi. Η Demi έχει υπηρετήσει και συνεχίζει να υπηρετεί την pop μουσική και μάλιστα να την πηγαίνει σε ένα άλλο level. Πόσα τραγούδια είναι τα αγαπημένα μου και τα ακούω στο repeat όπου κι αν είμαι. Εδώ όμως πάμε να απολαύσουμε μία σύμπραξη με τον μηδενιστή σε ένα τραγούδι σκέτο ζωγραφιά. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος, ζωγραφιά που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Pop μουσική στα καλύτερά της, δυναμώστε και νιώστε το ρυθμό εδώ στο Goldies Radio Show.

απογείωσε. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε live εμφάνιση που τερμινεύει. Θυμός από την Πάολα εδώ στο Goldies Radio Show, που παίζει μόνο τα πιο χρυσά τραγούδια του ελληνικού ραδιοφώνου.

Είμαστε πάντα εδώ και περνάμε υπέροχα και επικαιροποιούμε το ραντεβού μας. Goldies κάτω Παύλα Radio Show. Πάνος Κουνιάκης, επικοινωνείτε και ζητάτε όλα αυτά τα οποία θέλετε να ακούσετε. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε σε μια κορυφαία σύμπραξη της Πάολα, η οποία συνάντησε στο μουσικό της Διάβα τον Γιώργο Θεοφάνου. Στο τραγούδι Θυμός δεν ήταν προορισμένο για την ίδια. Νομίζω πρέπει να το είχε απορρίψει. Αν δεν κάνω λάθος, η Δέσποινα Βανδύ ή κάποια άλλη τραγουδίστρια μπορεί να με βρείτε ανενημέρωτο σε αυτό το κομμάτι. Ήδη και

Είμαστε στο Goldies Radio Show και πάμε τώρα να απολαύσουμε ένα τραγούδι χωρισμού. Μια μπαλάντα του Δήμου Αναστασιάδη, μόλις 6 χρόνια πριν. Η μουσική είναι του ίδιου, η στίχη της ταλαντούχας Ελένης Γιανατσούλια, με τίτλο «Μη χανόμαστε, να βλεπόμαστε, να με παίρνεις αγκαλιά, λες και αγαπιόμαστε. Μη χανόμαστε, να βρισκόμαστε, να τα λέμε φιλικά, πως σε θέλω τραγικά να δεχόμαστε». Είναι αυτή η στιγμή της θλίψης ή μάλλον της προσδοκίας για το ανικονοποίητο, γιατί πολλές φορές δεν στεναχωριόμαστε όταν λύγει κάτι. Στεναχωριόμαστε για τις προσδοκίες που έχει δημιουργήσει η προοπτική ενός έρωτα. Για σκεφτείτε το, γιατί είπα βαθιστόχαστο τώρα νόημα όσο απολαμβάνουμε το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ιόνιον FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
0: Η ώρα είναι 9:30.

Συνεχίζουμε στο Goldies Radio Show και ελάτε να ανεβάσουμε τέμπο και ρυθμό σε ένα λαϊκοπόπ άσμα που υπογράφει ο Σόζος Λεωνίδας, που έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες στην Ζόζεφιν. Είναι το Μάγια και θα ακούσουμε τώρα την sexy Ζόζεφιν ερμηνεύει με τι Μάγια με κρατάς, καρδιά μου που το πας, και από το καλημέρα εσένα σκέφτομαι όλη μέρα. Έτσι όμως είναι ο έρωτας, σου γρατζουνάει το μυαλό και δεν σε αφήνει ησυχία.

Ελάτε τώρα να απολαύσουμε μια μοναδική μπαλάντα από την Έλλη Κοκκίνου, όπου πρώτα το είχε ερμηνεύσει με τον Νίνο το συγκεκριμένο τραγούδι και ήταν νομίζω μέσα από ένα άλμπουμ στη συνεργασία της, την πρώτη συνεργασία με το Φίβο. Βεβαίως η Έλλη Κοκκίνου έχει συνεργαστεί με τον Νίκο Απέργη και στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας έγινε ένα φρεσκάρισμα στο τραγούδι, δίνοντας μια άλλη χρειά. Θέλω τόσα να σου πω, ανοίξτε την καρδιά σας, ερωτευτείτε δίχως φίλτρα και δίχως αύριο. Αυτό είναι το μήνυμα του τραγουδιού που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε του Goldies Radio Show, αυτής της εκπομπής που παίζει μόνο αγαπημένα κλασικά, και θα ακούσουμε ένα ντουέτο από χρυσάφι. Διότι η Κέτι Γαρμπή, που ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία του Φίβου πολλά χρόνια πριν, την έκανε για άλλη μια φορά επιτυχία στο πλευρό του αγαπημένου της Διονύση Σχοινά στις επανεκτελέσεις των αγαπημένων ντουέτων. Μια καρδιά πατόφιο χρυσάφι που αφήνεις να πάει στράφη. Καθόλου στράφη εμείς δεν σας αφήνουμε να πάτε. Θέλουμε να είμαστε μαζί την επόμενη φορά εδώ με τα πιο χρυσά τραγούδια στο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Goldies Radio Show. Να περάσετε υπέροχα. Ένα μεγάλο φιλί. Μουα! Τα λέμε την επόμενη φορά.

0: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Ακούτε Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Ξεκίνημα με Δήμητρα Γαλάνη. Ένα τραγούδι που μιλάει για καλοκαίρια. Ένα τραγούδι υπόσχεσης και για το επόμενο καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Papercut και ο Νίκος Μωραΐτης. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για 2 ώρες. Διαλέγει για εσάς λόγια και μουσικές. Κρατάμε τον Papercut και για το επόμενο. Εδώ πειράζει Σταύρο Ξαρχάκο. Και έρχεται η Ρώσα Ία να τραγουδήσει «Δεν έχει αρχή».

που μας οδηγεί αυτός ο δρόμος, που δραπετεύουν όσοι ζουν αληθινά.

Είσαι μια θάλασσα μπροστά μου που απλώνεται. Πέφτουν οι νύχτες σαν αστέρια

Και αυτό το καλοκαίρι ο Θοδωρής Βουτσικάκης συναντιέται και πάλι με τη Λίνα Νικολοκοπούλου και μαζί ξεκινάνε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Πρώτο σταθμός στο Γκαζάρτε και η αγαπημένη Ταράτσα, όπου θα βρεθούν για δύο μαγικές βραδιές. Πάμε εδώ να θυμηθούμε την ωραία διασκευή που είχε κάνει σε αυτό το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β'.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ενημέρωση.
2: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
4: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
5: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
1: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
6: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
7: Η ώρα είναι 10:30.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι, αυτή τη μουσική εκδρομή που μας καλεί εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου με τα λόγια της Ελένας Βραχάλη και τη μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Πάνος Χατζηδάκης έρχεται αμέσως τώρα, Παντελής Θαλασσινός, με τη δική του ερμηνεία, με το δικό του τρόπο, τραγουδάει εδώ για ένα άσπρο περιστέρι, έτσι λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Έτσι επιστρέψαμε στο στούντιο για τη δεύτερη μας ώρα. Πήραμε λοιπόν τη σκούνα του Μανώλη Χιώτη, παρέα με τη Μέρι Λίντα και του Σαπουριμάκ, 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρεπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

Μέρι Λίντα και του Σαπουριμάκ 10 χρόνια περίπου πίσω στο Ηρώδιο. Και Γιάννης Αβραμίδης συνεχίζει για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε το ταξίδι στα νησιά, σε όλα τα νησιά, όπως μας λέει εδώ η Άλκης Πρωτοψάλτη, σε μουσική της Ευανθίας Ρυπούτσικα και ποίηση του Μιχάλη Κανά με αυτά τα κρίνα του γυαλού.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη Μελίνα Κανά, η οποία φέτος το καλοκαίρι συμμετέχει για αυτή στην παράσταση για τον Νίκο Ξυλούρη. Εδώ θα την ακούσουμε σε ένα πρόσμενο τραγούδι, σε μια πρόσμενη διασκευή που έκανε, σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που είχε πει αρκετά χρόνια πριν η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. «Καρδιά μου δεν με νοιάζει».

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για τη σημερινή εκπομπή και εδώ συναντάμε δύο αδερφές, δύο κορίτσια που με το δικό τους τρόπο έχουν κάνει χαμό. Είναι οι Σκιαδαρέσες και εδώ μας τραγουδάνε για τη θάλασσα.
1: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και έτσι φτάσουμε στο φινάλι και για σήμερα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα καινούργιο τραγούδι, με μια καινούργια συνεργασία από την Νατάσα Μπουφίλιου, το Θέμη Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Βαγγελάτο. Όλα τέλεια μας λένε και έτσι μας κλείνουν το μάτι για το καλοκαίρι που έρχεται. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως πάντα, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: θυμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
9: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
8: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
12: Κυρίες, κύριοι, τώρα αρχίζει το πρόγραμμα της φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας.

0: Ναι, είναι σχετικά, δεν είναι πάρα πολύ παλιό. 17 και 10, 27 και 9 τέλος πάντων.
1: Ήμασταν ήδη καλά μέσα στην κρίση, εντός εισαγωγικών.
0: Εννοείται. Κάτι γράψανε μερικοί καλλιτέχνες, αλλά δεν είναι μειοψηφία. Δεν ασχολήθηκαν με αυτό. Είχαν μπουκωμένο το στόμα, μάλλον. Δεν μπορούσανε. Και το χέρι. Λοιπόν, η εκπομπή, ως γνωστόν αγαπητοί μου φίλοι, είναι εκπομπή επικοινωνίας. Μιλάμε με τους ακροατές μας, ο καθένας λέει τον πόνο του, τη χαρά του, αν υπάρχουν χαρές. Τα τελευταία χρόνια, τα πολλά τελευταία χρόνια, εδώ ο Ρασούλης έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι και το έχουν τραγουδήσει σε αυτή την εκδοχή εδώ τώρα οι Κατσιμιχαίοι. Τα κίνηθήκανε καλοί και πιάσανε εξουσίες. Λοιπόν, θα πάμε στη γραμμή μας, θα τα ακούσουμε το τραγούδι, να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδάκια.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο μας.
2: Σας ακούω σήμερα. Συμφωνώ μαζί σας ότι έρχονται δύσκολες μέρες. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχονται δύσκολες μέρες στην Ελλάδα. Για να διαβάσουμε λίγη ιστορία.
0: Πού καταλήγανε οι μέρες αυτές κάθε φορά όμως, πού καταλήγανε?
2: Όχι πού καταλήγανε, τι πρέπει να, τι έκανε κάθε φορά ιστορικά ο λαός.
0: Για να σε ακούσω.
2: Τι έκανε ο λαός κάθε φορά που είχε δυσκολίες?
0: Τι έκανε όταν έπεσε η πόλη ο λαός?
2: Λαέ, ήρθε η ώρα σου νούμερο 2. Προηγούμενη εβδομάδα είναι το νούμερο 1.
0: Ναι.
2: Μας λένε έρχονται εκλογές και οργιάζουν τα κανάλια. Βγάζουν στη μόστρα βολευτές που την Ελλάδα κάνανε σμπαράλια. Σου πιπιλίζουν το μυαλό για να ψηφίσεις ό,τι πρέπει. Γιατί λαέ, σε θεωρούνε δουλικό. Σε κοροϊδεύουν τόσα έτη. Να πάρει μύριες τροφές, βάλε τον έξυπνο το νου σου. Να'ν' οι αποφάσεις σου σοφές, σκέψου το μέλλον του παιδιού σου. Κρίσιμες θα είναι οι εκλογές, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Μην σε κρατήσει ο καναπές, τρέξε στην κάλπη, χάραξε πορεία. Η αποχή καταστροφή και ευνοεί το πρώτο κόμμα. Βάλε μπροστά τη λογική, μην σε εμποδίσει το πιο χρώμα. Δεν θα κριθούνε τούτη τη φορά μόνο τα κόμματα και όποιες υποσχέσεις, ούτε προγράμματα που βάζουν στη σειρά, αλλά εσύ λαέ θα πρέπει να επιλέξεις. Γιατί και εσύ θα να κριθείς για την απόφαση όπου θα βγάλεις. Κρατάς τις τύχες του έθνους και μπορείς να σπάσεις τα δεσμά σου, να το κάνεις. Η ιστορία σε ανέδειξε λαέ

0: να είσαι ο ύπατος από όλους τους διατάκτης. Είσαι και ο ύπατος κριτής, εσύ λαέ. Γίνε για αυτούς ο τρομερός τους εφιάλτης. Αυτό ήταν για σήμερα.
1: Ωραία.
2: Αγαπητέ μου Αλκέ, ωραίο ήταν, αλλά εγώ διαφωνώ ότι με τις εκλογές, μέσω των εκλογών θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να λυθεί το πρόβλημα μέσω των εκλογών. Είναι αποδεδειγμένο πλέον στα χρόνια. Η θεωρία από την πράξη έχει μεγάλη διαφορά. Και βέβαια θα σου απαντήσω με ένα τραγούδι.
0: Πριν μου απαντήσεις όμως, φίλε μου, με ένα τραγούδι, ναι, εγώ θα σου απαντήσω πάλι με αποδείξεις.
2: Ωραία.
1: Ναι.
0: Η Ουγγαρία είχε το ίδιο πρόβλημα αποχής με την Ελλάδα. Το 50% επήχε.
2: Ναι.
0: Όταν πήγε και ψήφισε το 80, ανέτρεψε την κατάσταση.
2: Ναι.
0: Εάν σηκωθούμε λοιπόν από τον καναπέ και πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας με την ψήφο μας, όχι ψηφίζοντας για το εγώ, αλλά για το εμείς,
2: ναι,
0: τότε θα διασωθούμε.
2: Κοίταξε, το κάθε κράτος δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, η Ουγγαρία με την Ελλάδα. Δεν έχει καθόλου τα ίδια χαρακτηριστικά. Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Διοικούν την Ελλάδα 5 ανθρώποι οι οποίοι καθημερινά, τώρα που μιλάμε, ελέγχουν τα πάντα, την ενέργεια, τα τρόφιμα, και γίνονται ακόμη δυνατότεροι κάθε μέρα. Όσο δυνατότεροι γίνονται, τόσο πιο δύσκολο είναι να τους καθαρίσεις.
1: Νομίζω...
2: Και δεν θα τους καθαρίσεις με τις εκλογές.
1: Ότι...
2: Δεν θα τους καθαρίσουμε με τις εκλογές.
1: Ο Δημήτρης θέλει
0: είναι
1: να πει
0: το πρώτο βήμα.
1: Ότι δεν υπάρχουν επιλογές για το εμείς μέσω των εκλογών.
0: Υπάρχουν οι εκλογές για το εμείς. Μπορούμε να αλλάξουμε τους διαχειριστές που δεν διαχειρίζονται σωστά τη χώρα με άλλους που πιθανόν να την διαχειριστούν.
2: Κοίταξε, μακάρι να γίνει και έτσι, αλλά επειδή μεγαλώσαμε κιόλας και τα παιδιά, τα μικρά, τα νέα τώρα φεύγουν, πάνε στο εξωτερικό, γιατί δεν υπάρχει ζωή εδώ πέρα. Πόσες τετραετίες νομίζεις ότι έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του για να δοκιμάζει? Έχουμε δοκιμάσει τόσες.
0: Γι' αυτό σας έγραψα ότι είναι τελευταία μας ευκαιρία.
2: Τελευταία. Κάθε φορά, εγώ θυμάμαι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τις εκλογές πόσο κρίσιμες ήταν. Κάθε φορά. Είχε και ένα αφήγημα η κάθε εκλογική αναμέτρηση.
0: Αν δεν έχουμε ελπίδα και όραμα, δεν προχωράμε.
2: Εγώ θα σου, επειδή υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες και ειδικά ο Μανώλης Ρασούλης, ο αείμνηστος, έχει γράψει ωραία πράγματα και έχουν προβλέψει και ο Άσημος και άλλοι πολλοί. Και έχουν προβλέψει πολύ πριν από μας, για μας. Έτσι, εγώ ήμουν και μικρός, δεν καταλάβαινα. Τώρα καταλαβαίνω τι γράφανε. Τότε που τα άκουγα τα τραγούδια, δεν τα καταλάβαινα. Λοιπόν, τα βάζω έτσι, τα θέτουμε σήμερα τα τραγούδια για τους ακροατές μας. Προς μελέτη.
0: Προς μελέτη και σκέψη.
2: Και σκέψη.
1: Πάντως και η Ελλάδα δεν νομίζω να τελειώσει τη δική μας γενιά, οπότε και οι επόμενες έχουν χρέος και ευθύνη.
2: Άμα είναι εδώ στην Ελλάδα.
1: Αν
2: είναι
1: με
2: εδώ
1: όραμα.
2: Στην Ελλάδα, γιατί εδώ
1: αλλοιώνεται
2: ο πληθυσμός της Ελλάδας, γίνεται εθνοκάθαρση ουσιαστικά.
1: Πολλές φορές.
2: Και αυτό είναι προδοσία.
1: Αυτό,
2: η εθνοκάθαρση αναφέρεται και στο Σύνταγμα. Είναι προδοσία.
1: Ναι.
2: Είναι βίαιη εθνοκάθαρση γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
0: Καλή μου φίλη, έρχεστε στα λόγια μου.
2: Έτσι.
0: Αλλαγή της κατάστασης. Μόνο με ψήφο δημοκρατικά.
2: Σου αφιερώνουμε το κακή ντυθήκανε καλή. Έτσι.
0: Να είσαστε καλά. Είστε
2: φιλάκια, φιλάκια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Φιλάκια στον Αλκαίο.
0: Γεια σας.
2: Λοιπόν, εδώ, ακούστε.

Εδώ τα περιλαμβάνει όλα ο Μανώλης. Όπως βλέπετε δεν έχει αφήσει τίποτα έξω. Ακόμη και για την τρύπα του όζοντος.

0: Ακούω.
1: Και φταίνε. Αυτοί που ξεγελάστηκαν. Φταίγανε κατ' ουσίαν.
0: Εγώ έχω να παραφράσω μία παροιμία μόνο.
1: Για πες μας.
0: Όποιοι την ξέρουν θα καταλάβουν. Με κατάρες αυγά δεν βάφονται.
1: Τώρα είναι να πάμε στην πυθία να ρωτήσουμε.
0: Δεν θέλω να το πω γιατί έχει λέξει περίεργη. Δεν θέλω να το πω αλλιώς.
1: Ναι.

Και δοθέντος του γεγονότος ότι κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από το τραγούδι αυτό, και θα πρέπει να εντείνουμε το λόγο μας μέσω των τραγουδιών, γιατί έτσι μιλάμε σε αυτή την εκπομπή. Δεν είναι ενημερωτική, είναι talk. Έχουμε μία διαδρομή, το αφιερώνω και αυτή στον Αλκαίο, με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Μία μεγάλη διαδρομή της μεταπολίτευσης, πολλά τα χρόνια. Το τραγούδι λέγεται, γνωστό βέβαια, «Να δεις τι σου έχω για μετά».

Είναι πριν από τη μεταπολίτευση, έτσι. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν ο άνθρωπος, γιατί περιλαμβάνει και τη Χούντα σε λίγο. Θα έρθει και η Χούντα. Είναι ιερέ. Δεν αλλάζει τίποτα, Αλκέ.

0: Δεν φτάνει στις μέρες μας αυτό το τραγούδι. Μένει λίγο πιο πίσω, τότε που γράφτηκε.
1: Ναι, έπρεπε
0: να γίνει, ναι, μια επανεκκίνηση του τραγουδιού, να τα περιλαμβάνει όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Να φρίξουμε.

0: Ionion FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils, 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.

0: και ο τελευταίος. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης θα υποχρεωθεί να πληρώσει.
1: Αυτά είναι.
0: Εμείς λοιπόν έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο για τη χώρα.
1: Ψηφίστε μας.
0: Ρημάξατε τον τόπο.
1: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας και ο Γιώργος Ζερβάκης, να σταθώ στα πόδια μου. Θα τα πληρώσουμε όλα, λέει, γιατί όλοι κάτι φάγαμε. Κάτσε ρε φίλε.
2: Να πληρώσετε.
1: Να πληρώσετε, ναι, όχι να πληρώσουμε.
2: Όχι.
1: Σωστά. Εμείς δεν θα πληρώσουμε, οι άλλοι θα πληρώσουν.
3: Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη, σαν τον Παύλο με την κάλπη κυρίρα.
1: Η κατάσταση πάντως στην Ελλάδα είναι χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε. Είναι πολύ χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε.
2: Είναι πολύ χειρότερη. Υπάρχουν αυτοκτονίες χιλιάδες μέσα σε αυτά τα χρόνια και θα υπάρξουν πολύ περισσότερες.
1: Υπάρχουν Έλληνες στην πλειοψηφία τους που τρέχουν ψυχίατρους.
2: Και αυτή τις αλήθειες
1: υπάρχει
2: δεν τις
1: ακούμε,
2: τους βλέπουμε σε κάποιο μέσο.
1: Ανασφάλεια να κοιμάσαι σε κούτες.
2: Όλα τα καλύπτουν, όλα καλύπτονται. Να μην ξέρει ο ελληνικός λαός τι γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Είναι λοιπόν χειρότερη από αυτή που περιγράφουμε. Και καλόν θα είναι
2: αυτό όμως,
1: να μην βαφκαλιζόμαστε ότι και καλά όλα διορθώνονται.
2: Όχι, αυτό όμως δεν αποκλείει το ότι θα αγωνιστεί κανείς ως το τέλος όποιος μπορεί.
1: Ξαρτάται με ποιους τρόπους.
2: Οποιουσδήποτε τρόπο.
1: Πάντως από τους γνωστούς τρόπους με νόμους που δίνουν 50 και 70 έδρες στο πρώτο κόμμα, με εταιρείες, με εταιρείες που Ισραηλινές που ελέγχουν τα αποτελέσματα, με επίορκους δικαστικούς. Που δεν είναι μόνο στις αποφάσεις τις δικαστικές που υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, το λένε όλοι, είναι και εμπλεγμένοι και στις εκλογικές αναμετρήσεις. Με όλα αυτά και με όλα τα χρήματα που πέφτουν από 5-6 ανθρώπους που τα έχουν μαζέψει, δεν μπορείς να πας να παίξεις μπάλα σε το συγκεκριμένο γήπεδο και να απαιτείς να νικήσεις.
2: Ίσως δεν πρέπει.
1: Έτσι. Είναι τα πράγματα κατά σου. Πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να κάνεις την τραυμαχία

0: από χρόνια ο Θόδωρος Αγγελόπουλος ο Έμιστος είχε γράψει το βλέμμα του Οδυσσέα, έπαιζε πρωταγωνιστούς ο Βέγκος πριν από χρόνια. Και αυτός έβλεπε μπροστά και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος της ταινίας, ένα μικρό απόσπασμα με τον Βέγκο και θα προχωρήσουμε σε Δήμο Μούτσι.
1: Τι πάνε να πει άνθρωπος, ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Τίποτα άλλο, πώς θα εξυπηρετήσετε συμβαίνοντα. Σας καταλάβανε όμως. Σας καταλάβανε.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε.

0: παλανίδε να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο.
1: Εδώ έχουμε Δήμο Μούτσι, Ερινούλα μου. Σε όλους τους Έλληνες αφιερωμένο. Και σε όλους τους ακροατές μας μέσα και έξω από την Ελλάδα.

0: Ρινούλα.
1: Αυτό είναι γεγονός, την αγαπάμε την Ρινούλα.
0: Ρινούλα μου.
1: Αλλά πρέπει να βρούμε και τον τρόπο. Θα περάσουμε τώρα
2: τρόπο, μην το κόβεις.
1: Τον τρόπο, ναι. Γιατί τώρα περνάμε στους αγανακτισμένους, οι οποίοι δεν ξέρω που πήγανε. Το 2011 υπήρξαν, όταν τους χώρισαν στις πλατείες, την πάνω και την κάτω, και μετά τους πετάξαν και μια μαρφίνη στο κεφάλι και χαθήκαν οι αγανακτισμένοι. Για να τα θυμόμαστε, παιδιά. Αυτές είναι φωνές από τους αγανακτισμένους.

στο χάρτη της δημοκρατίας. Αλλάζουμε πάνω. Ναι, ναι. Αν ήμασταν Μέγκα θα το βάζαμε ολόκληρο.

Δύστης είπε. Τον θυμόσαστε τον πίστη. Ωραία είναι όλα αυτά.

0: Είμαστε το ακριβώς αντίθετο από ό,τι λέει. Να ξέρουμε και τι είμαστε, παιδιά. Μην νομίζουμε κάτι άλλο. Μην είμαστε τα γατάκια που κοιτάνε τη φάτσα του στον καθρέφτη και νομίζουν ότι είναι λιοντάρια. Τίγρης.
1: Μιλάς σαν λαός ή σαν πρόσωπο?
0: Όχι σαν πρόσωπο. Κανονικά μιλάω. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πατρίδα με τον Γιώργο Λουλουδάκη και μπαίνουμε βέβαια και στην περίοδο εκείνη που μας ελέγχανε που πηγαίναμε, αν φοράγαμε μάσκα, αν είχαμε κάνει τεστ. Εδώ η πατρίδα

0: Έχουμε μια γραμμούλα. Να δούμε ποιος φίλος μας είναι εδώ.
1: Ποιος είναι?
2: Από το Ελλαδιστάν.
0: Ελλαδιστάν, ό,τι πεις είσαι εσύ. Ό,τι πεις, Ελλαδιστάν εμάς.
2: Λοιπόν, είναι η κατάσταση του Ελλαδιστάν. Είναι πολύ περίπλοκη, πολύ αειδιαστική. Και οι λαγουμητίδες και οι λούσες λένε ότι γίνεται της Πόπης, λέει, στο Ελλαδιστάν, στην Κολομβία της Ευρώπης.
0: Της Τσαπανίδου, της Πόπης.
2: Ναι, ναι. Πόπης Τσαπανίδου.
0: Ναι, της Πόπης. Έλα με φόρα.
2: Έχουν αειδιάσει πλέον με αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν, ας πούμε, και γίνονται. Και έκαναν μια εκδήλωση και κάτι συνθηματάκια εκτός από την πολιτική επικαιρότητα. Αφιερωμένα στον Παπατσάκαλο.
0: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, νομίζω, ε.
1: Ναι.
2: Μα για αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
2: Έχει πεθάνει ο Παπατσάκαλος και λένε.
0: Ναι.
2: Λέγανε, φωνάζανε. Παπατσάκαλε, δεν είμαστε καλά. Δεν ξέρουμε αν μας βλέπεις από εκεί ψηλά.
0: Α.
2: Πού είσαι, Παπατσάκαλε, να μας σώσεις. Πού είσαι, Παπατσάκαλε, να τους ταχώσεις. Ήτανε με κάποιες αυξήσεις μόνο στους μεγαλοεπισκόπους και αυτά τα πράγματα και έρθει οι λαγουμετζίδες και οι λούσες και τα έχουν πάρει στο κρανίο.
1: Γίνανε αυξήσεις, γίνονται.
2: Ναι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, ακούγαμε το Μάχη τον Οδάρο με την εκπομπή
0: Αποκαλύψεις. Που του φάγανε και τον τίτλο. Τον τίτλο τον έχει από το 91-92 τις Αποκαλύψεις. Λοιπόν, του τον έφαγε ο Αντένα εκεί, ένας τύπος εκεί, τηλεοπτικός. Έχει κάνει, ναι, τον τίτλο Αποκαλύψεις.
2: Λοιπόν, πάλι αηδία νιώθεις με αυτό με το διαγνωστικό κέντρο πάλι που έγινε αυτό το λέει. Είναι κολλή του Μάκη, το άκουσα.
0: Ναι.
2: Εδώ στην Ιλία. Λοιπόν, ούτε να κοιτάξεις όλο βλακίες. Ακούσε, σου φέρνει μία αποστροφή προς το σύστημα γενικά. Δεν γίνεται τίποτα. Και μάλιστα την προηγούμενη, πάνε τώρα 5-6 εκπομπές του Μάκη του Νοδάρου.
0: Ναι.
2: Άκουγα έναν αγρότη από την Αλφιούσα.
0: Α, ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι Κανελόπουλος.
0: Ναι, ο Δημήτρης, ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί ήταν και ο Αίμνησος ο Γκουρμούρτης που ήταν πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων.
0: Είχε κάνει και τη συνέντευξη που είχε σπάσει κόκαλα εδώ παλιά.
2: Ναι, από δύο λιοστάσια λέει που είχαν πληγεί από χαλαζόπτωση. Ναι. 180 ευρώ αποζημίωση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι ο συγχωριανός του Γκουρμούρτης έχει επιβεβαιωθεί και αυτό δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχει γίνει λούστρος.
0: Ναι. Mm.
2: Λοιπόν, νιώθεις αηδία, νιώθεις αυτά τα πράγματα, επειδή και με το ΕΛΓΑ είχα ασχοληθεί παλιά σαν υποψήφιο στην Ηλία και τα λοιπά, και ακούω, έχουν σήμερα την Αυγερονοπούλου από την εκπομπή του του Φάκου,
0: του Γιώργου, ναι, ναι,
2: που είχε βάλει, ας πούμε, και ένα συνδικαλιστή από τη Βόρειο Ελλάδα και τα λοιπά. Οι άνθρωποι είναι άσχετοι, αλλά και με το ΕΛΓΑ υπήρχε το πλαφόν το 30%. Είχα δω και αγώνα να καταργηθεί το πλαφόν. Τείχος. Λοιπόν, και αν υπήρχε πάλι η δέσμευση να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά πέρα από ότι όταν κάνεις ένσταση στις 40 μονάδες να βάλει ο δεύτερος εκτιμητής με την ένσταση από τον πρότανε. Λοιπόν, μιλάμε για παιχνίδια τα οποία δεν τα έχουν λύσει ακόμα και είναι έτσι αηδία.
0: Μα να ήταν μόνο αυτά. Να ήταν μόνο αυτά, ευτυχισμένοι θα ήμασταν.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δυστυχώς και έχουμε την ευθύνη και σαν λαός.
0: Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα ρίχνουμε στο λαό, αγαπητέ μου Ελλαδιστάνε. Ο λαός τρώει ενέσεις αναισθητικού καθημερινά, με πολύ μεγάλες δόσεις, και δεν μπορεί να αντιδράσει.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει, είναι κουτσός. Είναι κουτσένιο ο λαός. Δεν μπορεί να του πεις πάμε κατοστάρι τώρα, κατάλαβες. Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιος θα βγει πρώτος.
2: Όμως έχει ροπή στο βόλεμα.
0: Είναι μια... Η πλειοψηφία δεν είναι έτσι. Απλά η πλειοψηφία... πώς να το πω... διαφθείρεται σιγά σιγά. Αυτό. Η πλειοψηφία σιγά σιγά μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα διαφθείρεται. Επηρεάζεται, αλωτριώνεται. Πρέπει και εκεί να έχεις μεγάλη αντίσταση για να μείνεις όρθιος. Κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Δεν βλέπω, είδα και ένα φαινόμενο, ήμουν κάπου ας πούμε εκεί πέρα και ήταν ταξίδευα και ήταν μια κυρία, είχε ένα μικρό παιδάκι το οποίο έκλαιγε κτλ. Γιατί αν τη δω και ένα παιχνιδάκι να γεμίσει, το έδωσε το κινητό.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Την επιδημία τη διαδικτυακή.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν. Τέλος πάντων, ο Λεωνίδας έχει πάρει.
0: Όχι, όχι, όχι. Προφανώς προβληματίζεται γιατί τον έχουμε μπερδέψει με όλα αυτά που βάζουμε και θέλει να ξύνει το κεφάλι του και δεν θα πει.
2: Έτοιμα να πιείτε καφέ μαζί στην Αμαλιάδα.
0: Ναι, ναι, το αίτημα είναι, έχει γίνει δεκτό από, από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην εκπομπή. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, και εμείς Ελλαδιστάν. Καλή υγεία στο Ελλαδιστάν. Καλή επιτυχία σε όλους εκεί. Λοιπόν, χαιρετούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Και παιδιά, έχουμε ένα τραγούδι μέχρι να πάμε. Μάλλον παραπάνω θα έχουμε μέχρι να πάμε στο ακέραιο της ώρας. Έχουμε τον Γρηγόρη Πετράκο και τους ειδικούς. Σας θυμίζω ότι είχε χωριστεί ο λαός τότε στους ψεκασμένους και στους αψέκαστους.
1: Ναι, βγήκε και βέβαια, μέσω
0: ναι, τον διχάσανε πάλι το λαό. Και τους επιστήμονες. Βέβαια, οι επιστήμονες, εντάξει, δεν ήταν λόγω μη επιστημοσύνης, ήταν για άλλο λόγο. Που διαφωνούσαν και έλεγαν για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε εκείνη την μαύρη σκοτεινή περίοδο του κορονοϊού στην Ελλάδα. Λοιπόν, Γρηγόρης Πετράκος, η ειδική.

0: Γρηγόρης Πετράκος, η ειδική. Έχουμε το group parody. Παροδία δηλαδή, έτσι. Το group parody, κράτα απόσταση. Θυμόσαστε τις αποστάσεις. Ακόμη έχουν μείνει τα πατήματα εκεί σε διάφορες υπηρεσίες. 2 μέτρα ο ένας από τον άλλον, να μην κολλήσει.
1: Τα τζάμια.
0: Τζάμια και ναι.
1: Γραφεία.
0: Έχουμε βέβαια, δεν θα το ακούσουμε όλο γιατί δεν έχουμε χρόνο μέχρι την. Να πάει η ώρα μία. Group parody, κράτα απόσταση. Και μετά έχουμε και λέμε κι άλλα.
1: Θυμάμαι που έβγαινε λίγο ο Ιωαννίδης να πει 2 πράγματα ο καθηγητής και δεν τον αφήνανε.
0: Δεν
1: τον βγάζανε στα κανάλια.
0: Απίστευτη κατάσταση. Απίστευτη κατάσταση. Ζήσαμε απίστευτη κατάσταση. Την ξεχάσαμε, παιδιά. Την έχουμε ξεχάσει. Και θα ξανάρθει όταν την ξεχνάς.
1: Φίμος.
2: Να δηλιάζω, μη φωνάζει.
0: Είμαι επικίνδυνος, είμαι φορέας. Κάποια τρελή και ακατανόητη ιδέα.

0: θα πρέπει να τα ακούσουμε ολόκληρο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Ναι, αλλά το βάλουμε από τη μέση, όχι από την αρχή.
0: Λοιπόν, πάμε στο άκουσμα της ώρας και τα λοιπά και τα λοιπά και ξαναματαρχόμαστε. Δημήτρη.
1: Και Χριστίνη.
0: Δημήτρη.
1: Και Χριστίνιες.
2: Η ώρα είναι μία. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια, Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: 40. Ακούτε το Ionian FM.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Δεύτερο μέρος εκπομπής, Ionian FM, τα παιδιά παίζει. Η Χριστίνα Λευκαδίτη και ο Δημήτρης Κολόκας.
2: Θα είναι σε επανάληψη και το βράδυ την ίδια ώρα.
1: Ναι, ναι, τα μεσάνυχτα.
2: Και πρέπει να δώσουμε και τα τηλέφωνα.
1: Θα το δώσουμε. Τζάμπα.
2: Δεν έχουμε κάνει ακόμα.
1: Δώσε το τηλέφωνο.
2: 2623-0.
1: Το κινητό, το άλλο, το ασύρματο δώσε. Η συσκευή, ρε παιδί μου. Δώσε τη συσκευή. Λοιπόν, 2623-042-100. Πολλαπλές γραμμές, ε.
2: Εντάξει.
1: Φτάνει αυτό, νομίζω. Κατανοητήσει. Κρατάτε απόσταση, παιδες. Μην κολλήσετε.

0: θυμόσαστε εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, τη μαύρη του κορονοϊού. Να μην ξεχνάμε και τι έκανε ο Κούλης τότε για να δείξει. Όχι μόνο ο Κούλης. Ο Κούλης έκανε στο δεξί μπράτσο την ένεση. Ο Κουτσούμπας στο αριστερό.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας στο αριστερό. Η κεντρώη την κάνει στην καρδιά. Λοιπόν, μιλάμε για κωμικοτραγικές καταστάσεις, σουρεαλιστικά πράγματα σε βάρος του κόσμου. Μην ξεχνάτε ότι μας σταματάγανε στο δρόμο αστυνομικοί και μας έλεγαν που πάτε.
1: Εμένα
0: μην είχαν σταματήσει πολλές
1: ήθελα
0: φορές.
1: Ήθελα να κάνω ποδήλατο να. Τότε και είχα ένα χαρτάκι στην τσέπη που να λέει που μου πηγαίνει. Γιατί σε περίπτωση που μας
0: το σκυλί να βγάλεις βόλτα και μιλάμε για... Ποιος Μουσολίνι τώρα και ποιος Χίτλερ. Λοιπόν, ήταν μια παρέα στην Κρήτη. Ο Νίκος Στρατάκης, ο Αντώνης Μαρτσάκης, ο Δημήτρης Σπυριδάκης, ο Κώστας Αριδάκης και ο Νίκος και ο Αντώνης Ξυλούρης και ο Ανδρέας Μανολαράκης. Αυτοί φτιάξαν ένα τραγούδι την εποχή εκείνη του κοροϊδοϊού.
1: Ναι.
0: Που λεγόταν «Ποιος είδε άνοιξη καιρό». Για ακούστε. Του τραγουδάνε όλοι μαζί, ο καθένας ένα από μια στροφή.

Λοιπόν, αυτή ήταν η κριτική που αναφέραμε πριν στο ποιος είδε άνοιξε καιρό. Εδώ πάμε στη δική μου δημοκρατία με τον Γιώργο Κρυμιζάκη του Γιάννη Κακουλίδη. Καλημέρα Δημήτρη μου και Χριστίνα μου, εύχομαι υγεία, χαρά στη ζωή σας. Όντως είναι δύσκολα τα πράγματα, αν όμως έχεις την υγεία σου είναι λίγο πιο καλά. Τα τραγούδια της εκπομπής τα χαρίζω σε όλους που ακούνε με αγάπη, η φίλη σας η Κανέλα. Κανέλα μου, φιλάκια, φιλάκια, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Για να μάθουμε τώρα εδώ, Κανέλα μου, τι εστί του τεστ είναι η δημοκρατία.

0: Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, τις επιλογές μας για σήμερα στη σημερινή εκπομπή που είναι αυτού του τύπου. Με τον Κώστα Μακεδόνα, τώρα μην μιλάς, μετά τη Δημοκρατία.
1: Πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι, μια να
0: πάω. Ποιος, ο Μακεδόνας ή ποιο?
1: Ναι, το τώρα μην μιλάς.
0: Τώρα μην μιλάς,
2: ναι. Να πλαγιάσω απ' την άλλη και να ονειρευτώ.
0: Θυμάμαι τώρα, είναι παλιό πάντως.

0: Συνεχίζουμε τα τραγούδια μας, τις επιλογές μας για σήμερα στη σημερινή εκπομπή που είναι αυτού του τύπου. Με τον Κώστα Μακεδόνα, τώρα μην μιλάς, μετά τη Δημοκρατία.
1: Πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι,
0: ποιος ο Μακεδόνας ή ποιος.

0: Στον Κώστα Μακεδόνα τώρα μην μιλάς. Μετά τη δημοκρατία.
1: Πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι, μια να
0: δω. Ποιος, ο Μακεδόνας ή ποιο?
1: Ναι, το τώρα μην μιλάς.
0: Τώρα μην μιλάς, ναι.
2: Είναι... Να πλαγιάσω απ' την άλλη και να ονειρευτώ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, είναι παλιό πάντως.
2: Όχι πια τα όνειρά μου, μ' αυτά που μου βάλα να δω.
0: Τώρα μην μιλάς.
1: Το 2011 είναι.
0: Πώς είπες?
1: Του 2011.
0: Του 2011. Είδες. Όλες εποχές εκείνες. Τις πλατείες, τις Μαρφίν, τις... του Καστελόριζου με τον Γιωργάκη, το 10.
2: Τώρα πρέπει να...
0: του Δουνουτού δηλαδή. Δεν ξεχνάμε ρε παιδιά. Ορίστε, πρέπει να σωθεί η χώρα παιδιά.

ξεχνάτε, παιδιά μου, αύριο μεθαύριο λίγουν οι δηλώσεις για τα χωράφια, τα καθάριστα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πρόστιμα. Παντού πρόστιμα. Μια τιμωρητική διάθεση, η οποία είναι γερμανικής νοοτροπίας. Άλλωστε όλοι οι Γερμανοί είναι αυτοί.

Οπότε αυτή την τιμωρητική διάθεση που είχαμε στην κατοχή από τους Γερμανούς την έχουμε και τώρα εδώ. Αυτό βλέπουμε, αυτό ζούμε ουσιαστικά. Το συνηθίσαμε δυστυχώς, το συνηθίσατε.

0: άλλος λίγα χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Αλλοδαπός φίλος. Ότι αν οι Γερμανοί είναι πιο ικανοί να μας σώσουν και να μας κάνουν τη χώρα όπως πρέπει, ας την πάρουν, αφού δεν είμαστε ικανοί εμείς.
1: Τότε γιατί πολεμήσαμε το 40? Γιατί το κάναμε αντίσταση?
0: Έτσι
1: είπε. Και την τιμούμε την αντίσταση. Για να έρθει ο φίλος να μας πει αυτό.
0: Κατάλαβες.
1: Και γιατί να μην μας σώσουν οι Τούρκοι? Να πάμε στην εποχή του, των ενωτικών και των ανθενωτικών. Τέλος πάντων, να ξαναγυρίσουμε εκεί. Να ψάχνουμε να βρούμε ποιος θα μας σώσει.
0: Αφού μόνοι μας λέει δεν μπορούμε να σωθούμε.
1: Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε.
0: Δεν το βλέπω.
1: Να σωθούμε.
0: Έτσι δεν λες.
1: Εμείς ως λαός εννοείς. Ως λαός μπορούμε, αλλά με, έτσι όπως είμαστε υποκατοχή δεν μπορούμε. Να πάρουμε μια γραμμούλα εδώ που χτυπάει. Για να δούμε ποιος είναι εδώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, παιδάκια.
1: Μποντζόρνο.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Και έλεγε κλείστε τα μικρόφωνα, εμείς τα ανοίγουμε. Τα ανοίγουμε τα μικρόφωνα εμείς τώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα βήμα της Ανίτης.
1: Ναι.
2: Και επειδή, Δημήτρη, αναφέρθηκε στην Τουρκία, η Ανίτη ασχολήθηκε με ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, στο συγκεκριμένο ποίημα.
1: Ναι.
2: Αλλά πριν προχωρήσω εκεί, θα ήθελα να πω μια μικρή μου γνώμη.
1: Ναι.
2: Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τον μπάγκο με τα πράγματα, στονίζεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να επιβιώσεις.
1: Ναι.
2: Δεν περιμένεις, δεν λες δεν μου αρέσει τίποτα και πεθαίνεις από την πείνα. Ούτε περιμένεις να καλλιεργήσεις τη γη μέχρι να περιμένεις να φυτρώσουν για να φας. Επιλέγεις το μη χείρον βέλτιστον, έλεγαν οι προηγονοί μας.
1: Κοίταξε να σου το πω με έναν άλλο τρόπο αυτό που λες τώρα. Το ΚΚΕ που έχει κάτι κουρσάρες, 5 μέτρα μερσεντάρες γερμανικές και ζει μια υπέροχη ζωή καπιταλιστική, λέει όταν θα γίνει.

0: η δικτατορία του προλεταριάτου, θα ζήσουμε έτσι. Προς το παρόν ζούμε έτσι όπως βλέπουμε. Μια αντιπαραβολή θέτω έτσι για να...
1: Όχι, άλλο πράγμα είπα εγώ.
2: Κατάλαβα
0: τι είπες.
2: Όχι, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Είπα ότι όταν πάμε στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τα προϊόντα, θα φροντίσουμε να αγοράσουμε το καλύτερο δυνατόν.
0: Το καλύτερο είναι ό,τι μπορούμε δηλαδή. Ό,τι μπορούμε εννοείς.
1: Ό,τι μπορούμε, ναι, ναι. Το καλύτερο δυνατόν για να επιβιώσω. Αν πεθάνω από την πείνα, ναι. Αν πάρω τίποτα, θα πεθάνω.
0: Υπάρχει και ένα άλλο τρόπο όμω. Γιατί ναι. Να πα στο σούπερ μάρκετ που είναι τέσσερα όλα και όλα τα σούπερ μάρκετ και κλείσαν ναι. Όλα τα μπακάλικα. Και τα, και τα σούπερ μάρκετ ελέγχουν με αυτόν τον τρόπο το λιγότερο που θα φας εσύ.
1: Μπορεί να το αλλάξει αυτή τη στιγμή.
0: Άμα
2: δεν. Άμα πα στα μικρά.
0: Εντάξει, να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ να τα στηρίζει τότε. Μπορείς, να πηγαίνει και, και στο Τζόκερ, επειδή είσαι απελπισμένο, να παίζει και Τζόκερ, να στηρίζει και τον ΟΠΑΠ εκεί το Μελισανίδη, α πούμε.
1: Κλείσανε τα μαγαζιά.
2: Κλείσανε
1: τα σούπερ μάρκετ, όπως έγινε στο εξωτερικό.
0: Τα κλείσανε, δεν κλείσανε. Τα κλείσανε. Τα κλείσανε οι νόμοι. Αν θυμάσαι που είσαι και πιο μεγάλο, τον Κατράτζο. Τον Κατράτζο του βάλανε φωτιά και το Μινιόν. Πριν εμφανιστούν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει. Είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όχι, δεν είναι μια άλλη, είναι η ίδια κουβέντα. Τους βάλανε φωτιά για να έρθουν οι άλλοι.
1: Ναι,
0: οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι τώρα εδώ.
1: Μπράβο.
0: Και από τους οποίους λες να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε το λιγότερο.
1: Ναι, άκουσε με Δημήτρη. Και τα σούπερ μάρκετ ήρθανε. Βάλανε πολύ χαμηλές τιμές και δεν μπορούσαν τα μικρά μπακάλικα να ανταπεξέλθουν. Αλλά τα μικρά μπακάλικα έχουν επανέλθει.
0: Ποτέ δεν είχαν χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ποτέ. Ούτε και την ποιότητά τους ξέραμε. Και κάθε μέρα ο ΕΦΕΤ βγάζει κάθε μέρα ανακοινώσεις σε μένα μου έρχονται.
1: Το γνωρίζω και από μελέτη οικονομική.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το γνωρίζω. Από μελέτες, όχι μελέτη. Λοιπόν, τα γνωρίζω. Λοιπόν, να πάμε στο.
2: Εντάξει.
0: Στο διατάφτα. Ναι.
1: Στο διατάφτα, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι.
1: Απάντηση στα τείχη. Άλλο θα έλεγα. Μα άλλο τώρα θα σας πω. Γιατί πριν μία εβδομάδα άκουσα μεγάλο μυστικό. Αλήθεια είναι, και παντού ομολογείται αυτό, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο η φωτό. Με μαύρο μελάνι σύνθημα στο τουρκικά γραφτό, στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, από μακριά ορατό, ότι το 1453 άρχισε η καταπίεση, υπονοώντας ότι λέον, φτάνει ως εδώ. Το μάθε ο κατακτητής και ανταριάστηκε. Συμβούλιο κάλεσε και σχετικός λόγος φτιάχτηκε. Απάντηση ευθύς στα τείχη έδωσε την άλλη μέρα. Τη δική του αλήθεια βροντοφώναξε πέρα ως πέρα. Εμείς, είπε, τότε την πόλη την ελευθερώσαμε. Κανέναν δεν καταπιέσαμε, αλλά σας σώσαμε. Τι κι αν ραγιάδες ήσασταν. Δηλαδή, για μας, το μεν κομπάδι, τι κι αν σας υποδουλώσαμε κι αν σας στείλαμε στον Άδη. Πού μίλαγε όμως αυτός. Μιλούσε σε ντουβάρι. Ποιος άκουγε. Οι πέτρες. Τις δικαιολογίες του ένα κουβάρι. Υπολογίζουνε τα τείχη κατακτητών μυθιστορίες. Άπαρτα των αιώνων τείχη δεν δέχονται μοσταγείς απολογίες. Αυτό ήταν της Ανίτης. Δεν γνωρίζω αν, δεν γνωρίζω αν το γνωρίζετε αυτό το πολύ σοβαρό γεγονός που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.
2: Ναι, υπήρχε γραμμένο σε ένα...
0: Έπεσε γραμμή. Ναι, για πες, Χριστίνα.
2: Υπήρχε γραμμένο σε ένα τοίχο ένα σύνθημα ότι το 1453 άρχισε η καταπίεση.
0: Το είχαν δείξει στα κανάλια. Τα κανάλια, στα κανάλια το είδα. Και αν πάρουμε και το Sky, που είναι ένα κανάλι τουρκο κρατούμενο. Τι φιλό. Τουρκο κανονικά.
2: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ξέρουμε αυτό το γεγονός. Είναι πράγματι σοβαρό.
2: Και αμέσως μετά βγήκε ο Ερντογάν και μίλησε αντίθετα.
0: Ναι. Και εμείς βέβαια έχουμε μία τακτική σχεδόν δεν θυμάμαι από πόσα χρόνια πριν, έχω ξεχάσει οπότε έχει αρχίσει αυτή της επίθεσης φιλίας που έχουμε με την Τουρκία για να την καταπραίνουμε. Και έχουν φτάσει και έχουν πάρει το Μισό Αιγαίο. Το έχουν κανονίσει δηλαδή με τους Έλληνες. Κρυφά.
2: Απλά θα μπει σε εφαρμογή σιγά σιγά.
0: Δεν έχει σημασία πώς θα μπει σε εφαρμογή. Με κάποιο τρόπο πρέπει να μπει σε εφαρμογή για να μην αντιδράσει ο λαός. Τον λαό τον κοροϊδεύουν με όλους τους τρόπους σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και όσοι μιλάνε τρώνε πρόστιμα. Κλείστε τα μικρόφωνα. Σωτήρης Παπατραγιάννης. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Μάνος Τρυπιάς και Γεωργία Νταγάκη. Το δικό μας σκοτάδι ακολουθούν. Πάμε. Κλείστε τα μικρόφωνα. Σωτήρης Παπατραγιάννης. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Κόμπας, για το θέμα που μιλάμε, έχει στείλει μήνυμα.
2: Ναι.
0: Καλό απόγευμα Χριστίνα και Δημήτρη, ο εχθρός της Ελλάδας είναι μέσα, είναι από μέσα, όχι απ' έξω. Καλή συνέχεια. Πολύ καλά τα λέει ο Χρήστος.
2: Από κάπου υποκινείται και ο...
0: Που είναι στην Αυστραλία, έτσι. Στο εξωτερικό.
2: Από μέσα, από κάπου υποκινείται.
0: Από μέσα, ξέρει τι λέει ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται να υποκινηθεί, είναι φτιαγμένος και καλά με προσωπείο Έλληνα. Δεν είναι Έλληνες. Να ψάξετε να βρείτε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν. Κλείστε τα μικρόφωνα, παιδες, γιατί έχει πρόστιμα.

0: Σωτήρης Παπατραγιάννης, κλείστε τα μικρόφωνα και μία γραμμή ανοίχτε τα τηλέφωνα. Λοιπόν, ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σας.
2: Είπαμε, είναι από το εξωτερικό.
1: Τι κάνετε?
0: Εξωτερικό.
1: Πατρίδα.
2: Κάνε να ανήκουν στο εξωτερικό.
0: Τι εννοείτε στο εξωτερικό?
2: Ναι, εγώ έθεσε.
0: Εδώ λέμε να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Πώς είστε ρε παιδιά, καλά?
1: Καλά λέμε.
0: Τέλος πάντων, ναι.
2: Είπες κάτι Δημήτρη προτού να... Κοίταξε να, εγώ ξέρετε, μπορεί να με παραξηγήσετε αυτό που θα πω.
0: Για πες μας.
2: Εάν τη χώρα μου την παίρνανε οι Γερμανοί, θα πω εγώ, που έζησα 40 χρόνια και την κάνανε όπως είναι η δικιά τους, δεν με πείραζε.
0: Την κάνανε όπως είναι η δικιά τους.
2: Ναι, να...
0: Σε αυτό το χάλι. Σε αυτό το χάλι την κάνουνε. Ναι.
2: Δεν μας πείραζε, αφού ζήσαμε τόσα χρόνια εκεί, μια χαρά ζήσαμε.
0: Γιατί να μας πάρουνε δηλαδή οι Γερμανοί και να μας κάνουν και αυτούς?
2: Γιατί εδώ δεν συμμορφώνονται εδώ?
0: Ποιοι δεν συμμορφώνονται?
2: Δεν κάνετε, μα βλέπεις κάτι καλό στην πατρίδα μας?
0: Μα οι Γερμανοί διοικούν την πατρίδα μας.
1: Και μετά δεν τη διοικούν ακόμα 100%.
0: 100% τη διοικούν. Όχι 1000% τη διοικούν. 1000%. Όλοι είναι γερματοτραφείς αυτοί που διοικούν την Ελλάδα. Ξέχασες τι έγινε στα μνημόνια? Τα ξέχασες τι κάνανε οι Γερμανοί? Που είναι φίλοι των Τούρκων? Τα ξέχασες? Που ήταν και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μαζί και εμείς πολεμούσαμε και κάναμε αντίσταση? Τα ξέχασες αυτά?
2: Πόσα χρόνια ζήσαμε εκεί όμως?
0: Επειδή ζήσατε εκεί και εγώ ήμουν στην Ιταλία και έζησα λοιπόν κάποια χρόνια, σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχτώ και τον Μουσολίνι?
2: Όχι βέβαια.
0: Με συγχωρείτε.
2: Όχι.
0: Εγώ πήγα στην Ιταλία, όπως και εδώ έρχονται άλλοι.
1: Εδώ η γυρία Φτυχία,
0: ο καθένας έχει την πατρίδα
1: θέλει
0: του.
1: Θέλει να μας πει ότι είναι οργανωμένοι καλά στη Γερμανία και πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς.
2: Ναι, οργανώμαστε.
0: Με ποιο τρόπο είναι καλά οργανωμένοι?
2: Ποιος?
0: Με ποιο τρόπο είναι καλά οργανωμένοι οι Γερμανοί?
2: Με ποιον τρόπο?
0: Ζηλεύετε τους Γερμανούς που τους βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα που έρχονται και πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον θέλουν να πάνε ας πούμε από την Κυλλήνη στην αρχαία Ολυμπία. Πάνε και νοικιάζουν ίδια αυτοκίνητα, ίδιο χρώμα, πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον σαν ζυγιασμένα στρατιωτάκια. Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι ζήσανε οι Έλληνες τους αιώνες των αιώνων. Μπορούμε να γίνουμε εμείς. Μισό λεπτό. Μπορούμε να γίνουμε εμείς από ένα τύπο ζώου, ας πούμε από γάτα, να γίνουμε ελέφαντες? Γάτες είμαστε. Οι γάτες θα ζήσουν σαν γάτες.
2: Είμαστε και ένας λαός που δεν συμμορφώνεται.
0: Τι εννοείται δεν συμμορφώνεται ο λαός?
2: Δεν συμμορφώνομαι σε τίποτα.
0: Να έρθει ο Παπαδόπουλος να μας συμμορφώσει, ρε παιδί μου. Να έρθει να μας συμμορφώσει ο Παπαδόπουλος, να μας κάνει εκεί, να μας βάλει τον ένα πίσω από τον άλλον. Ήρθε ο Μητσοτάκης, μη φοβάσαι, ήρθε το σύστημα όλο. Ο ένας ψα τον άλλον είμαστε τώρα. Τι να συμμορφωθούμε? Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή? Μα είναι κακό να λέτε τέτοια πράγματα.
1: Μα να μας πει τι εννοεί όμως.
0: Είναι κακό να λέτε τέτοια πράγματα.
2: Άστο. Ναι. Άστο. Ακούστε να σας πω εγώ για μια πέρδικα. Δεν ξέρω, με θέλετε, μη μου παρεσήκατε.
1: Εννοείται.
2: Εντάξει, πάμε.

0: αφιερώνω.
1: Ευχαριστούμε,
2: κυρία Στυχή, ευχαριστούμε για την Πέρδικα. Πολύ ωραίο.
1: Για την Πέρδικα σας ευχαριστούμε. Για την Πέρδικα πραγματικά σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια στα Γιάννενα. Είμαστε 1 και 31 και κάτι. Πάμε στην τελευταία μας διακοπή και ξαναρχόμαστε, φίλοι μου.
3: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
7: Τι λέει ρε αυτός?
8: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
7: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
9: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
10: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
9: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
11: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

0: FM Στέρεο. Για να δούμε, θα συνεννοηθούμε. Είμαστε στο τελευταίο ημιωρό. Πάντα τα παιδιά παίζει. Εκπομπή επικοινωνία στο Ιόνιον FM. Χριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας στα μικρόφωνα. Και οι φίλοι μας, όσοι παίρνουν και όσοι μας στέλνουν μηνύματα. Πάμε στον αέρα να δούμε ποιος φίλος μας έχει πάρει. Έχει χτυπήσει γραμμούλα κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων.
1: Γεια σας.
2: Εδώ είμαι, περιμένω στα εξωτερικά ιατρία.
0: Τι έγινε, Νιόνιο?
2: Να κάνω το εμβόλιο. Καλή σας ημέρα.
0: Να το κάνεις το εμβόλιο, Νιόνιο.
1: Πόσες δόσεις, σε ποια δόση είσαι?
2: Έχω κάνει αρκετά, τώρα δεν ξέρω ποιο θα κάνω.
0: Να τα κατοστήσεις, να τα κατοστήσεις, Νιόνιο.
2: Αυτό που είναι για το πέρασμα, ξέρω πώς το λένε εκεί.
0: Ποιο?
2: Το τελευταίο.
0: Το τελευταίο ποιο είναι, Χριστίνα, για εξήγησέ μας.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Θα το βρείτε, μου.
0: Θα το βρούμε, ναι, θα το βρούμε. Ναι.
2: Θα χαιρετήσω όλο το ευγενές ακροατήριο, Δημητράκη και Χριστίνα.
0: Να σε καλά, Νιόνιο, βέβαια.
2: Όσοι βαρακούνε και τα λοιπά. Σας θυμάμαι με τα καραβανάκια που παίζατε εκεί στη θάλασσα, από μικρά παιδάκια, τα παιδάκια που παίζανε.
0: Ναι.
2: Τώρα γίνατε μεγάλα παιδιά και εσείς, και μαζί με εσάς μεγαλώνουμε και εμείς.
0: Έλατε, δεν πατάτε κανένα πάουζα εκεί πέρα, σταματήσατε να
2: μεγαλώνετε. Είδα λίγο τηλεόραση χθες και μετά το έκουψα στον ύπνο.
0: Αλήθεια, βέβαια, άμα βλέπεις τηλεόραση.
2: Είδα το Καναδά το πρώτο ημίχρονο, είδα και το Σότο.
0: Πώς να ξυπνήσεις, να πούμε, άμα βλέπεις τηλεόραση?
2: Είδα και το Σότο. Έβλεπε τον αγώνα ο Σότος, ήταν στο γήπεδο χθες.
0: Α, ναι.
1: Απίστευτο.
2: Ναι, με ένα καπέλο εκεί, καλά, ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Τώρα, σε ποιο γήπεδο ήταν, ρε παιδί μου?
2: Εκεί μόνο στον Καναδά παίζανε μπάλα.
0: Α, ήταν και ο Σότος μέσα.
1: Πώς τον είδε?
2: Μα τι σου λέω,
0: του
2: κλεισεμάτε,
0: Του ξέδρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
2: ήταν μια σημαία εκεί, φώναζε και δεν έγινε, χάραγε τον κόσμο. Λοιπόν, αυτά μόνο, παιδιά. Εκεί του φίλου μου στην Αυστραλία να χαιρετήσω. Όσοι μας ακούνε. Κάποτε είχαμε και μια φουρνάρισα από εκεί που ακούγα, από τη Γερμανία.
0: Ναι, κάποια φουρνάρισα ήταν, ναι.
2: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Ακριβώς, την παλιά την εκπομπή.
2: Ναι, και τα χρόνια περνάνε και χειμώνες, τα καλοκαίρια και καλά.
0: Φουρνιάρισα,
2: ναι. Και τη Ζάκηθο να χαιρετήσω. Στην Ολλανδία και τη φίλη μας που είχαμε κάποτε, μας έχει ξεχάσει τώρα και αυτή.
0: Η Ντάνα μας είχε πάρει μια φορά τηλέφωνο.
2: Πήρε μια μετά από 7 χρόνια. Πόσα χρόνια είχε να πάρει?
0: Ναι. Μια 7 χρόνια.
2: Εντάξει, τώρα θα πάρει μετά το 27 που θα γίνει εκλογές.
0: Νομίζω όταν πέσει ο Μητσοτάκης θα πάρει.
2: Άμα πού να πέσει το ποδήλατο, δεν πέσει το ποδήλατο. Δεν πέσει το ποδήλατο, σου δει. Θα βάλει τα πόδια κάτω και θα προχωράει. Λοιπόν,
0: ωραία.
2: Το φίλο μας στη Νέα Ζηλανδία, να μην ξεχάσουμε. Μιχάλη, τον άλλο του φίλου του στη Φιλανδία, που τον έχω χαμένο, έχει ένα τηλέφωνο, δεν μπορώ να τον πάρω, καλή, χτυπάει, δεν χτυπάει,
0: ο Ηλίας, δεν χαθεί, δεν εμφανίστηκε.
2: Εκεί άκουσα το αλάτι και το πιπέρι εκεί, τη γειτονιά σας, για κρασί και τσίπουρο, δεν αναφέρω, αλάτι
0: δεν
2: και
0: είπε,
2: πιπέρι.
0: Αλλά εντάξει, άμα θέλεις.
2: Αλάτι έχω εδώ, δεν θέλω.
0: Θα το κανονίσουμε το θέμα, θα το...
2: Έστω να βάλει κανένα τσιπουράκι, κανένα κρασάκι. Παρά το πίπερο και τη γειτονιά σου.
0: Ναι. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, αυτά μόνο, φίλε, από την Ιερή την πόλη. Ζεστούλα, ζεσταίνει λίγο το καλοριφέρ, χωρίς τα πετρέλαια να ακριβένουν.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα.
2: Μια ερώτηση να σου κάνω. Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξέρεις?
0: Ποιος πόλεμος από όλους?
2: Αυτοί που πολεμάνε εκεί για τα πετρέλαια, ξέρω τι κάνει.
0: Για τα πετρέλαια. Κοίτα να δεις, εγώ δεν ξέρω αν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πάντως ξέρω ότι βρισκόμαστε εδώ και αρκετά χρόνια. Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε αυτή την προπολεμική περίοδο. Οπότε κάπου στο μέλλον, δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον, άμεσο, λίγο πιο μετά, θα έχουμε και τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε να ζήσουμε να τον δούμε κι αυτόν.
2: Έχετε για βρυσούλες.
0: Τι να κάνεις τώρα, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι κανονίζουν τα πράγματα.
2: Τα ξέρω,
0: γίνεται. Εκεί πηγαίνουμε τώρα πάντως, ψήνεται η κατάσταση. Αν δεις και διαβάσεις ιστορία, πριν από κάθε παγκόσμιο πόλεμο, τι γεγονότα προηγούνταν?
2: Ε, δεν οπότε, διάβασα τόσα ναι. χρόνια, θα διαβάσω τώρα ιστορία.
0: Τέλος πάντων, ρίξε κανένα διάβασμα.
2: Καλά κρασά, ναι, καλά τσίπουρα.
0: Καλά κρασά, ναι.
2: Καλά τσίπουρα με μπουρίς πάκου.
0: Ναι, όχι κρασιά, κρασά.
2: Κρασά, καλά κρασά.
0: Κρασά, κρασά, ναι.
2: Γιατί...
0: Κρασάρισε το πράγμα.
2: Ο Χριστάκης από την Πάτρα.
0: Όχι, ο Χριστάκης δεν έχει παρουσιαστεί.
1: Τώρα παίρνει δεύτερη γραμμή. Αυτό είναι.
0: Α, ναι, λες να είναι.
1: Έτσι λέω.
0: Yeah, δεν θα μας πει. Η Χριστίνα τα παρατηρεί. Έχει αίσθηση.
2: Είναι για τα καρναβάλια. Έτσι λέω.
0: Ναι.
2: Μπορώ να φύγω.
0: Να φύγετε, να φύγετε. Να φύγετε αξιοπρεπής. Να φύγω αξιοπρεπής. Ναι.
2: Να χαιρετήσω και το Δήμαρχο της Ιερής Πόλης.
0: Α, ναι, μην ξεχάσουμε τον κύριο Διαμαντόπουλο.
2: Ποτέ.
0: Όχ, να.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύω ούτε εγώ.
2: Να το ξέρω, μωρέ, παρακολουθώ.
0: Ωραία, ρε, παιδιά.
2: Ωραία,
3: Χριστάκη.
2: Άρε, Χριστάκη.
3: Τι κάνει, Δημητράκη. Νιόνιο.
2: Πες τον κολόκα, γεια σου, Δημητράκη.
3: Γεια σου, Δημητράκη.
2: Ωραίο.
0: Γεια σου, Αχριστάκη.
2: Όχι, έχω γραφημένο. Είναι κατεψυγμένο.
0: Όχι, live. Live, live.
3: Νιόνιο.
1: Live.
2: Χάρηκα, καλή συνέχεια. Πες το
1: γεια σου, Λεωνίδα, γεια σου.
2: Πάρε να πιω το τσιπουράκι.
0: Να πάτε, νιόνιο μου, νιονιακούλη μα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Φιλάκια στο Μεσολόγγι. Φιλάκια.
2: Είσαι, κουλόκα,
0: έλα.
2: Και θα σα πω,
0: ναι.
2: Οι εκλογές θα γίνει το 27.
0: Και λοιπόν.
1: Εντάξει, okay.
2: Λέω, μην περιμένει.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Εγώ κοίταξα να δεις, δεν έχω κολοφαγούρα πότε θα γίνει εκλογές. Δεν έχω δηλαδή κάτι έτσι. Εγώ δεν είμαι από τους τύπους αυτούς εκεί του ΣΥΡΙΖΑ που ψάχνουν να βρουν σε ποιο κόμμα θα πάνε για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να παίρνουν τα δεκάρικα το μήνα.
2: Από ό,τι λέει ο αρχηγός, τέλος του 27.
0: Άμα λέει ο αρχηγός, έτσι.
2: Μην ξαμιαστείτε αν γίνουν οι κοινωνίτες.
0: Απορώ που πιστεύετε ακόμη τον αρχηγό, ρε παιδιά.
1: Απλά μας έχει φάει λίγο η καντεμιά και γι' αυτό.
0: Είχα πολύ μια μεγάλη...
2: Θα συνεχίσει για μερικά χρόνια.
0: Μεγάλη αγωνία, ρε παιδιά, είχα. Μεγάλη αγωνία.
1: Από πατέρα.
2: Από αυτούς που φωνάζουν.
0: Ναι,
2: μερίζει εκλογές, μερίζει εκλογές. Βέβαια το 27 λέω.
0: Αυτός ο ίδιος βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις και έχει βγάλει τους ανθρώπους του έξω στα κανάλια και μιλάνε προεκλογικά. Δεν το έχουμε κάνει εμείς. Εμείς απλά τα βλέπουμε αυτά.
2: Ναι, και ακούσα αυτά που λένε οι άλλοι.
0: Ναι, για μην ακούω, όλα τα ακούω.
3: Άρε, Νιόνιο.
0: Άρε, Χρήστο. Μπράβο, ρε, Χρήστο. Καλά τα λέει ο Χρήστος. Καλά τα σκέφτεται.
1: Γεια σου,
0: φιλάκια, φιλάκια στο Μεσολόγγι. Κάργα, κάργα. Έλα, Χρήστο Πάτρα, ψηλαλόνια.
3: Δημητράκη.
0: Έλα, ρε, Χρήστο.
3: Καλά τα λέει ο Νιόνιος. Το 27 θα γίνουν οι εκλογές.
0: Εσύ τι πρόβλημα
1: έχεις. Εδώ θα είμαστε.
0: Τι πρόβλημα έχεις εσύ, Χρήστο. Για πες μας.
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Α, λέω, μήπως είχες.
3: Γιατί να έχω πρόβλημα.
0: Ξέρω εγώ, γιατί. Ασχολείσαι με αυτό, δεν ασχολείσαι. Με
3: το... Δημήτρη, ναι. Όλοι είναι ανίκανοι πολιτικοί. Ποιο να βάλουμε, να βάλουμε τον Τσίπρα.
0: Για λέγε, ποιο να βάλουμε. Ποιον πιστεύεις, ρε παιδί μου, για πες μας έτσι. Γιατί, ρε Χριστάκη, να πούμε.
3: Ναι. Η μόνη που είναι καλή είναι η Καριστιανού.
0: Η Καριστιανού.
1: Το ξέρω.
0: Ωραία. Η Κωνσταντοπούλου.
3: Α, και η Κωνσταντοπούλου.
1: Α. Άλλη.
0: Ναι.
3: Άλλη δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτές οι δύο είναι καλές.
0: Ναι. Καλά τα ξεχώρισες.
3: Εσύ, η Χριστίνα, τι γνώμη έχεις?
1: Εγώ συμφωνώ, πάντο ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Καλά, περιμένεις να σου πει, ε.
3: Χριστίνα,
0: σου πει,
3: καλά,
0: δεν σου λέει.
1: Έλα,
0: αυτή
1: έλα.
0: Μόνο στα αυτή το λέει.
3: Να σου πω, Χριστίνα.
1: Ναι, πες μου, ναι.
3: Πού κάνεις μπάνιο?
1: Στο μπάνιο μου, πού αλλού.
0: Για πες μας τι μαγιό φοράς.
1: Στην πανιέρα μου.
3: Πας στην Κουρούτα?
1: Όχι, δεν πάω εκεί πέρα, είναι πολύ σύγχρονη στην παραλία.
0: Δεν πάει.
3: Δημητράκη, εσύ που κάνεις?
0: Στην Αχαγιά.
1: Στην Καλόγρια.
0: Ναι, στη Νέα Καλόγρια.
3: Άρα, Δημητράκη. Πήραν αρκετοί.
0: Εντάξει, Χρήστο μου, έχουμε βάλει κάποιες απουσίες, όπως ο Λεωνίδας.
3: Η κυρία Σούλα από τις Άγκυρες.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάρει η κυρία Σούλα.
3: Α, δεν πήρε.
0: Λοιπόν, ναι, ναι. Βάλε απουσίες εσύ. Βάλε απουσίες εσύ εκεί που πρέπει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάπο, έπεσε.
0: Έτσι δεν πρόλαβε, τον έκλεισα εγώ γιατί αυτός μου την κάνει συνήθως.
1: Ναι.
0: Και κλείνει νωρίτερα. Αλλά, τσακ, εγώ τον περίμενα. Λοιπόν, πάει ο Μάνος Τρυπιάς, τον φάγαμε κι αυτόν, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Έχουμε όμως Γεωργία Νταγάκη, αγαπητοί μου φίλοι, ένα τεταρτάκι περίπου πριν από το τέλος. Με το δικό μας σκοτάδι, να ανεβάσουμε και λίγο τους παλμούς μας.
1: Μετά, θέλω. Καλάσνικοφ.
0: Καλάσνικοφ θα παίξει.
1: Όχι Παρασκευή μεγάλη.
0: Με Γκόραν Μπρέκοβιτς.
1: Ναι. Θέλω.
0: Παρασκευή μεγάλη θα παίξει. Γκάτσος.
1: Δεν θα προλάβουμε τώρα. Είπε θα έμενε
0: πλάι μου. Λεωνίδας Μπαλάφος θα παίξει. Όλοι για τα Τσάμικο. Βουνά.
1: Πες με σιγουριά πως θα φτάσουμε σόι στην άλλη μεριά.
0: Τηλέφωνο λέει, ποιο είναι
1: ομολόγιο,
0: τη γραμμούλα μας, ποιος.
1: Γεια σας.
0: Πώς.
1: Απλά κλείστε το.
0: Χαμηλώστε το μαραφέτη, το μαραφέτη. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
1: Ναι,
4: γεια σας παιδιά.
0: Γεια σου λέω.
4: Άκου να δεις. Ναι. Την εκπομπή αυτή την ακούω χρόνια και μιλάγαμε χρόνια.
0: Μπράβο.
4: Και τα ακούς πρώτα ήταν πιο καλύτερα. Και καλή και τώρα. Αλλά εγώ τώρα είχα μια παρέα και έτυχε να έρθει και ο Δήμαρχος κατά τύχη. Δεν έχω κόμματα. Όταν θα κάτσει στο τραπέζι μας είναι και εσύ να έρθεις. Αλλά δεν σε έχω γνωρίσει.
0: Είπαμε θα έρθω για τον καφέ.
4: Την εκπομπή, την έχω δώσει και στο καφενείο και την ακούμε. Άκου τώρα.
0: Ναι.
4: Να χαιρετήσουμε όλους τους ανθρώπους γιατί ό,τι ήρθα από το σπίτι έχει έτσι και αδερφή μου εδώ τώρα.
0: Ωραία.
4: Μαζευτήκαμε όλα τα γεροντοπαλίκα.
0: Τι είναι αυτό.
4: Όλα τα γεροντοπαλίκα. Ναι. Και εμάς τώρα να καλά και ο Χρήστος, σας ο Χρήστος είναι θέλει πατρία. Και συγκυραστούμε κι αυτό. Τα πάντα χαιρετίσματα σε όλη την ξενιτιά που είναι και Έλληνες.
1: Άσε το τηλέφωνο σου στο...
4: Θα τα αγαπάω και θα αγαπάτε. Δεν έχω παράπονο. Να πω κάτι όμως, όχι απλό.
0: Όχι ο Χρήστος να το πω.
4: Να προλάβω να το ακούσει ο κόσμος. Εμείς τα παιδάκια, είμαστε έξι παιδάκια, πεινάγαμε. Στην εκκλησία μας ηθήκαμε και στον πεζοδρόμιο μας δίνα ψωμάκι.
0: Για πότε μιλάς τώρα, Λεωνίδα?
4: Λέω την εκπομπή αυτή τώρα σήμερα να ακούσει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν έχω κόμματα εγώ, ούτε αντιπολίτευση είμαι, ούτε πολίτευση. Τον κόσμο αγαπάω μόνο. Όπου θέλει ο καθένας θα πάει.
0: Μεταπολίστευση.
4: Τώρα εμάς και την Κυρασούνα και όλους εδώ σαν 6 ευρώ αύξηση.
0: Ναι.
4: Όποιος είναι αυτός, θα το έλεγα εγώ. Δεν χαμπαριάζει τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
4: Μιλάω απάνω στο Θεούλη, στην Παραίτσα
0: και στον Θεούλη. Το ξέρω, το ξέρω.
4: Ο παπάς έχει παιδιά και εγγόνια. Άκου να σου πω. Έτσι, το σέβομαι. Είδες φωτάδες, είναι αγίπαντροι. Έτσι.
0: Ναι.
4: Δεν βρίζω εγώ τη θρησία, την αγαπάω και μέσα στην καρδιά μου έχω.
0: Για τα λεφτά θα πεις τώρα, έτσι, για τα λεφτά.
4: Τους έβαλε τώρα ο Πρωθυπουργός τις 2.500, τους έδωσε άλλα 2.500 αύξηση.
0: Ναι.
4: Μπορώ να μην μουρλαστώ ρε παιδιά. Οικογένεια δεν έχουνε.
0: Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός από ό,τι μας είπε και ο Νιόνιας από το Μεσολόγγι θα πρέπει να μείνει 29 χρόνια, 30.
4: Να ακούσω ότι θα πάρει ο παππούλης κάτι που έχει παιδιά εγγόνια ο παπάς. Εντάξει, κοίταξε, το είπα μια μέρα στο Ιερόνυμο εγώ σε άλλη εκπομπή, στο αέρα. Κοίταξε πώς η Μονή Πετράκη και δεν είπατε για τα σχολεία. Θα το πω γιατί το έχω πει και στην αγορά. Πήγε ένα αδερφή μου το εγκοϊδί σου, το παιδάκι στο σχολείο. Είναι μεγαλωμένοι κι αυτοί.
0: Ναι.
4: Και του πήρε κάποιος στον δρόμο. Και ήταν μια γιαγιά και λέει, πάρε μου και μέρα γιαγιά, παρακλάψω. Λέει, δεν έχω παιδάκι. Και του πήρε αδερφή μου που το μένει με νίκη, αδερφή μου που είμαστε καλά, καλοί άνθρωποι όλοι.
0: Ναι.
4: Ακούς καλέ μας. Και του λέω του Ιερώνυμου, Ιερώνυμου, νόμιμα.
0: Του Ιερώνυμου.
4: Αφού Ιερώνυμου, του λέω. Τα σχολεία δεν έχουν ένα κουλουράκι. Τι να τα κάνετε τα λεφτά.
0: Ναι. Κοίταξε, Λεωνίδα, μην έχεις απορίες. Τα λεφτά δεν μπορούν να πάνε σε όλους να γίνουν όλοι μάγκες. Δεν γίνεται να γίνουμε όλοι μάγκες τώρα, κατάλαβες. Πίσω, πίσω.
4: Δεν έχουν ανάγκη. Δεν άκουσα μία φορά.
0: Μα δεν είναι ο λόγος αυτός. Το λόγος είναι να μην γίνουν οι υπόλοιποι όλοι μάγκες.
4: Εκκλησία, μην με μπερδεύεις, τη χρόνια. Εκκλησία είναι κράτος. Δηλαδή δεν αλλάζανε ποτέ, ούτε καλά σέρνει. Εκτός και τους έρθες το 2.500 έκανε 5 για να μην ανασέρνε.
0: Ναι.
4: Θα μιλήσουνε. Είναι δύναμη η εκκλησία.
1: Λοιπόν, άκου ένα αστείο τώρα, Λεωνίδα.
4: Ο κόσμος δεν έχει ούτε μέχρι 15 του μηνός.
1: Είπανε. Τις 15, την αρχή δεν έχει.
0: Για 15,
1: ρε παιδί.
0: Οικονομημένος είναι ο Λεωνίδας, είναι οικονομημένος για να τη βγάζει μέχρι τη 15.
1: Άκου, Λεωνίδα, είπανε στο Σοκράτη. Σοκράτη.
0: Α, καλά. Ναι, θα έρθουμε, είπαμε. Θα έρθουμε.
1: Σοκράτη, πίσω από την πλάτη σου κάποιοι σε κακολογούν. Δεν πειράζει, όταν λείπω τους επιτρέπω και να με δείρουν κιόλας.
4: Ακούς, εγώ με την εκκλησία πεινάγαμε και αναστηθήκαμε. Ευχαριστηθήκαμε, δεν είχαμε να φάμε. Αλλά βλέπω το άδικο.
1: Αυτό το λέει ο Κούλης.
4: Βλέπω το άδικο. Αγαπάω για όλο τον κόσμο και τη θρησκεία μας αγαπάω. Το άδικο. Τα 2.500 τα κάνουν 5. Εγώ που χτυπάω χοντροπεδού, φάλκα χρυσή για να παίρνω από τόπλο. Για λέμε εντάξει,
1: λοιπόν, περιμένουμε πάλι το επόμενο Σάββατο, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, μου σε ευχαριστούμε. Ωραία τα λες.
4: Καλώ. Χαιρετίσματα σε όλη την παρέα που ακούνε παντού και υγεία να έχουν και τα παιδιά.
0: Φυλάκια, φυλάκια. Δύσκολα πράγματα. Φυλάκια, φυλάκια.
4: Σα ακούω και το βράδυ,
0: βέβαια, μαζοχισμό. Λοιπόν. Γκόραν Μπρέγκοβιτς, Καλάσνικοφ. Παίζουμε και τέτοια. Έλα.
1: Ξέρεις πως χορεύεται αυτό, σαν καζατζόκ.
0: Μπροστά πίσω.
1: Σαν το καζατζόκ.
0: Καζατζόκ. Όχι στον Τζερόνιμο Γιάγκα.
1: Ποιος ήρθε.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε Νίκο Γκάτσο, Δημήτρη Παπαδημητρίου που το μελοποίησε και την Φωτεινή Δάρα. Παρασκευή μεγάλη. Από τα τραγούδια μας.

0: Εκτός από τις λίγες γραμμές που είχαμε και τέλος πάντων τις λίγες επαφές με ακροατές μας, βγαίνει ένα συμπέρασμα.
1: Για πες, ποιο συμπέρασμα βγαίνει?
0: Ότι ενισχύεται η άποψή μου, δηλαδή.
1: Ότι?
0: Ότι μέσω των εκλογών δεν υπάρχει καμία περίπτωση ποτέ των ποτών να λυθεί τέτοιο πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα ποτέ, έπρεπε όμως να έχουμε ποτέ, δείγματα ποτέ από όλες τις ηλικιακές ομάδες.
0: Μην το συζητάμε, γιατί δεν έχουμε μεγάλη ζωή μπροστά μας.
1: Για να το...
0: Έτσι. Μην το συζητάμε. Και δεν μιλάω για εμάς τους Έλληνες. Μιλάω για την Ελλάδα.
1: Δεν έχουμε δείγματα καλά. Εννοώ, καλά είναι τα δείγματα. Απλά δεν

0: διαπίστωση πάντως.
1: Ναι.
0: Για αυτό που είπε η κυρία Φτυχία και το οποίο μπορεί να πιστεύουν και άλλοι, ότι μάλλον έχει κουραστεί τόσο πολύ ο κόσμος, ο λαός, οι Έλληνες, που ακόμα και αυτή τη λύση σκέπτεται.
1: Δεν έχει κουραστεί ο κόσμος, στους ψυχίατρους γυρίζει.
0: Θέλω να σου
1: και όταν
0: πω,
1: γυρίζει στους ψυχίατρους είναι κουρασμένος. Είναι άρρωστος ο λαός, τον αρρωστήσανε.
0: Έχει ανάγκη από μια λύτρωση έστω και.
1: Από τους Γερμανούς, ρε παιδιά. Από τους Γερμανούς, όλοι για τα βουνά. Ακούστε τώρα, Μπάμπι Τσέρτο. Επανάσταση 1821, ζήτω η ελευθερία. Ακούστε, ακούστε λιγάκι.

0: Τελειώνουμε δυστυχώς, φίλοι μου, εδώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλω να κλείσουμε με λίγο από Σμύρνη, γιατί η συνέχεια της καταστροφής αυτής της Σμύρνης είναι το Αιγαίο. Δημήτρης Μητροπάνος, Σπανός, Γιάννης Σπανός, Σμύρνη, για δύο λεπτάκια. Σας χαιρετούμε.
1: Σας χαιρετούμε, λοιπόν, φιλιά σε όλους.
0: Η νύχτα και πάλι εδώ ηχογραφημένη.

ακούτε Ιόνια FM.

ακούτε Ιόνιον FM.